0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε και με την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό, 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο,
1: δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνει. Πώς να το πω. Τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει
1: κάνει.
0: Ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια σωστά. Τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα
1: ξεκάθαρα,
0: να παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%.

0: 100%
1: το τηλέφωνο, εννοείται. Αυτό, το, η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ερεθιμένος. Λέει, μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίκτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικός στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, ναι. Σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
0: ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήτανε?
0: Η μάνα ήτανε μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτος συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω, ή 40, 39 μπρογκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά, με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ, καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
1: ναι, ναι, όχι, αυτά όχι, είναι όχι, μόνο πολιτικά μου, σωστό, σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί, πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες, τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική. Θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της. Ούτε να ανέβει, θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου. Πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουνε, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις στο μυαλό σου.
1: Κατάλαβα το.
0: Ναι, δεν ήθελα,
1: ναι, ναι,
0: να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα με σωστούς ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ. Με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα. Το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό. Που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρη Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
1: Είχαν έρθει οπαδοί
0: τότε. Εννοείται. Επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι, στο προπονητή.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι. Αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου. Το 2-2 στην Τούμπα και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
1: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι
1: έχεις χάσει πέναλτι. Για πες, θέλαμε. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχεις στο χαρτί τον Μπερτόγλιο, ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι. Και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα μάτσο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω
1: θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε...

Τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
1: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
0: Ναι, νομίζω και εγώ
1: ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
0: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
1: Αρέσει...
0: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
1: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
0: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
1: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό.
0: Ένα πανηγυρισμό.
1: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκια και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
0: θύριο. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει
1: ελπίδων. Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο στα δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική.

0: Χρονιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια, εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μια παράκληση να πιο πολλές
1: Πιο
0: ακαδημίες.
1: πολλές ακαδημίες,
0: Χρειαζόμαστε
1: ναι.
0: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε 3 μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κυπέλο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον
1: Ναι.
0: τελικό.
1: Και μπορεί
0: Είναι
1: να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει
0: σωστά.
1: πέμπτος, άφησε.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια
1: Ναι.
0: φορτούνα και
1: Και
0: κατάφερε
1: κατάφερε
0: εν
1: να βγει.
0: τέλει και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα εγώ
1: Τρίτο γιατί έγινε και το Super Cup.
0: με το Super
1: Σωστό.
0: Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο κι αυτό, που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες.
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι
0: Σωστά.
1: ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις
0: Ναι.
1: πάρει καμιά περίεργη απόφαση να
0: Όχι, όχι
1: σταματήσεις. Ναι, αυτό
0: εννοείται.
1: λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω.
1: Ναι. Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και
0: Μπαίνουμε
1: φουλάρεις.
0: μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να
1: Σωστό.
0: παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου
1: Ναι, τι
0: μάθαινε
1: δεν
0: ή
1: θα μάθαινες
0: δεν
1: αλλιώς,
0: θα
1: ναι.
0: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να

0: να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για να πάρεις τη θέση να παίξεις. Να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο της γονής σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες στο ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Σκέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πάμε, Μαργαρίτο, όμως πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο έμεσο δύο.

0: Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, εγώ κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε, τόσο ψηλά,
1: Ζαλίζεσαι εδώ. Είμαστε ένα χωριό περίπου
0: 700
1: κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Είναι παραλία, έχετε για μπάνια.
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να, πράσουμε, να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Είσαι λοιπόν, σοβαρός, είσαι από μόνος.
1: Πάμε να σου δείξουμε.
0: Για προσωπικότητα. Ωρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Και την εκεί πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος. Και κάνετε εδώ και πανηγύρια,
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μελοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, να υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001, γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί. Και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Γεια. Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα πολλού ανθρώπου που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες τουλάχιστον... δεξιά και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα
1: έχετε. Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Οπότε και πεφτικά.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να με ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις?
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή?
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα. Με περιμένει Νίκη, λαγό στη Φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Τι πάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις, να υποθέσω. Δεν το
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, βαθαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο.

0: Γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
1: Κερακί.
0: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
1: Για να το μαλακώσει.
0: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
1: Για πες.
0: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
1: Το μαλακώνει.
0: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
1: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
0: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
1: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
0: πολύ
1: για
0: σωστά,
1: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σοτάρεις.
0: Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
1: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
0: Το σοτάρουμε λίγο.
1: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή, θα βάλεις.
0: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
1: Και λέει και στην γρασία για να γλασάρει,
0: Ναι.
1: Πέρτε, βλέπω, έχεις πέρτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
0: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι, σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
1: Σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες, δεν προσθέτεις κρασί.
0: Έτσι.
1: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
0: Τώρα ήρθε η ώρα.
1: Έτσι μαγειρεύεις, εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
0: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Εσύ κάνεις κινήσεις,
0: τελείως. Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
1: Α, τη βάζεις την κανέλα.
0: Γαρίφαλο.
1: Την αφήνεις την κανέλα πιπεράκι, στην μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν την αφαιρείς.
0: Όχι.
1: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
0: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
1: Είναι τι, που
0: θα μαζεύουμε.
1: Την Κρήτη.
0: Τώρα είμαστε. Βάζουμε ρίγανη.
1: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε. Παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
0: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
1: Τι, μάγειρα.
0: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
1: Όπου εκεί εγώ. Να μυρίσω.
0: Κανέλα σε
1: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις
0: φέρα. Πιπέρι.
1: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
0: Ναι, αμέ.
1: Κανέλα.
0: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
1: Ναι.
0: Γαρίφαλο σε σκόνη.
1: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα,
0: ναι.
1: Σκόρδο δεν έβαλες.
0: Ακούστε τώρα, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
1: Πάει, ό,τι πες. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
0: Ήδη.
1: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
0: Έτσι.
1: Τα βάλεις στα μπαχαρικά όλα.
0: Ναι, και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
1: Τυρακί.
0: Τυρακί, είπαμε στο μισάωρο, μαζί με την ντομάτα.
1: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνουμε αλάτι.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί.
0: Αν χρειαστεί. Σπάνια, αλλά το λίγο.
1: Ναι, μωρά, αυτό τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
0: Αυτό. Καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
1: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
0: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
1: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Έχουμε τους φαγητούς μας. Μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαγοί. Με την προβιά τους πάντα.
1: Ναι.
0: Φυλάσσονται.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Το μόνο που κάνει ο κυνηγός βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
1: Οπότε.
0: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
1: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ζεστά νερά, ούτε.
0: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμο ξεπαγωμένο. Και τον κόβουν στο
1: τον γδέρνουν, στον φέρνουν.
0: Και εγώ τον ψήνω.
1: Και τον
0: υπεραναλύει.
1: Τον υπεραναλύει εδώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνει πελτέ. ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
0: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός. Ναι.

0: Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου και να πάω καμιά βόλτα εγώ?
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα τέσσερα, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, cranberries ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και η κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτον από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μηλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για μένα.
1: Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
0: Λοιπόν. Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μηλοπόταμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι εδώ στο Μηλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
0: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
1: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κιλιανά Μήλου Ποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος, είναι η έδρα του οινοποιού μας, το Chateau du Val de Mercy. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρδονέα, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Pinot Noir. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το οινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κριτικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί, τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό, ναι, παγιρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισαωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το ποινί στο κοκκινό.
2: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι ναι, πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνό.
0: Ψαχνό.
2: Ναι.
0: Α, περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι,
2: έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, φαίνεται ότι είναι...

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Ακούω. Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
1: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό. Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
1: Ένα ωραίο παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο σωστά αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
1: Στην υγεία.
0: Γεια μας.
2: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.
2: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc, 100% Chardonnay.
0: Στην υγεία μας.
2: Στην υγεία μας. Του Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν.
0: Οξύτητες full.
2: Full οξύτητες.
0: Full όμως.
2: Ξηρό.
0: Αρώματα. Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
2: Λεμόνι.
0: Ε?
2: Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι. Και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη. Με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό.
0: Καθόλου
2: ναι, φυσικά.
0: Ακόμα και στο επιδόρπιο. Στο
2: ακόμα και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγεία μας.
0: Εδώ που είμαστε τώρα.
2: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, άρα άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Που αφορά την Κρήτη, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για την
1: γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον δει. Λέω είμαι θαυμάστρια.
0: Πού είμαι, πού είσαι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσο γιαγιά
0: είναι. Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πια.
2: Δεν την πρόλαβα, η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είδα δεν σου κάνω δα. Δεν πέθε, θα σκάσω τέλο πώ με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι μείνετε, πώ. Ήθελα να βρει ένα εδώ, από κοντά, από κοντά.
0: Για πε τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί είναι όλα.
0: Μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέζα το
0: χέρι. Ναι, ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα, είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να σε καλά, ο Τάσος είναι
0: το Αστέρι.
2: Δόξαση ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη. Ε?
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, είναι να σου πω. Εγώ πάντως σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά σήμερα πρωί ήσουνα.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε στα Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι, εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνει εκεί πέρα μαγειρικά.
0: Κοίταξε, μου σφίγγει το χέρι, να
2: δεις. Ναι, μην μου φύγει.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε.
2: Να μην μου φύγει, στα Χανιά βρίσκεται.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα, ας την κόρη.
2: Όχι, θα πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω εγώ, δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες ένα στο καφενείο, μετά να πιούμε ένα καφέ.
2: Σε ποιο καφενείο.
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ σου φύγει το χέρι, εσύ. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους τη βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και σ' αγαπάω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός. Ο Μαθιουδάκης, mm-hmm. ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Εγώ ακούσα τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός, ναι, όσο τον θυμάμαι και εγώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι. Έφυγε
1: και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοπείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιά η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό. Καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα γελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες όπως είναι και το βιδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Mm. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα.
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά καλά μπελοτόπια.
1: Και η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 mm. μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να.

0: κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
1: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
0: Παρέα μπορούν να
1: και
0: κάνουν.
1: Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση ναι. και παρέα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά
0: ναι.
1: και η γευσυγνωσία και το κάθε.
0: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
1: Ναι, τσιγκουριά. Ναι.
0: Κερακί, εσένα πώς αρέσει.
1: Πώς να το λέω.
0: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχά.
1: Πίνω τσίπουρο, ναι.
0: Α,
1: και μονή απόσταξη μου αρέσει που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά και ναι. διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
0: Ρακί κάνει. Σαν σομελιέ, δεν είσαι.
1: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόρ του Βαλντεμερσί. Και εμεί κάνουμε τα πειράματά μα. Δηλαδή και με φίλου έχουμε φτιάξει τώρα παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω είναι ένα εξαιρετικό aperitif πριν ή μετά το φαγητό.
0: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
1: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
0: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς, εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
1: Έχουμε ζεστή μέρα
0: ναι,
1: σήμερα,
0: ναι. Και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις,
1: πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκοβό, αλάτι.

πάστα σκόρδο και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχετε ανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν εγώ, ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πολύ, είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε, προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψα τις φωτιές.
1: Πήραν οι γωνίες φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δες τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσίης εκ Φαρσάλων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μικρός, μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός,
0: ναι,
1: και πήγα πάνω με σχολή, τέτοιες σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια.
0: Πού?
1: Πάρνηθα, Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στεπ, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας, τώρα εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο, αυγολέμονο θα το κάνουμε.
0: Αυγολέμονο, ναι. Το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Α, άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο λίγο αλευρά και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ, εδώ, εδώ σε θέλω, φίλε μου.
1: Α,
0: εδώ σε
1: το θέλουμε. Λάδι.
0: Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
1: Του λαδιού.
0: Του καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζεις και μυρίζει. Από εδώ είναι αυτό.
1: Βέβαια, και εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Άλλο, άστο,
1: δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι να το γυρίσουμε.
0: Λάδι. Αλάτι. Να μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι. Μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο.

0: Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Αλατάκι. Ωπο, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς ένα αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
3: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
3: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
3: Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί.
3: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικές.
2: Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι.
3: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
3: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
3: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα. Και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος.
3: Ναι.
2: Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ με βάση αυτό που έχεις κάνει λέει το εξής, ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πόλεις κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός. Πρέπει να πας σε άλλη μία, να ξαναγυρίσεις ζωντανός,
3: ναι.
2: Και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή, ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
3: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
2: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
3: Βέβαια, υποφελούνταν.
2: Υποφελούνταν η πατρίδα σου από σένα.
3: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test ότι είναι 1.900 ετών.
3: 1.900.
2: Ναι, συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
3: Μία ρίζα.
2: Μία ρίζα. Τι έγινε? Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
3: είναι
2: έδειξε,
3: πιο άγριο αυτό.
2: Είναι πιο άγριο. Είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς. Και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά,

την πίσω πλευρά το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε ελαιόλαδο από αυτό το δέντρο, για να καταλάβεις. Ναι, και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται ώρα και συνήθως το αγκαλιάζουν, δηλαδή μας

0: ενέργεια, να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα που να καθίσω.
2: Όση νιώξεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε.
0: Κατέχετε.
1: Ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η Αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή... Καλά, ότι είναι λαχανικό super food και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
0: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα.
0: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
0: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Θα βάλουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ, το ελαιόλαδο, είναι...
0: Από αυτές τις ελιές.
1: Αυτές δύο ελιές. Ποικιλιακά.
0: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω... 1500. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, ε.
0: Έτοιμο.
1: Να πάμε κανένα βόλτα.
0: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθείτε να φάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
0: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα είναι έτοιμο.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου φύγε. Γεια.

0: Είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, στην καμία σχέση. Με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο, όπως βλέπεις, και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά για την εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνεις από εδώ, το πήγαινες όπου ήθελες και άναβες τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν το γκάζ εκείνης της εποχής, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινες όπου ήθελες.
1: Έξυπνο, ε.
0: Ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν. Το οποίο και να τους έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψε ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε τη ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου π.Χ.
1: Είναι απίστευτο, είναι και ουσιαστικά πάλι. Χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή μου αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήτανε, δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους, κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα, μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος, δεν
1: έχει,
0: είναι
1: μεγάλο. Κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και, και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια, λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Α, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάμε
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: Είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μηλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Vamos.

0: Δοκιμάζω και συνεχίζουμε.
1: Πυρούνια έφερες?
2: Όχι, εδώ έφερω.
1: Είναι... Θα καβείς μαζί μου,
2: Βέβαια.
1: Τι πίνεις?
2: Ό,τι βρω.
1: Και δεν μας δίνεις.
0: Με κινάρα ξυπνήσω.
2: Με κινάρα, βέβαια. Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο αέρα, είναι σφαγάρα. Κρατάκια κινάρα,
3: Εξαιρετικό φαΐ. Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
2: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο,
2: ωραίο. Καθαρό. Ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αντινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι δεν μου έκανες σήμερα.
2: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
2: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε. Ναι.
0: Άρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε? Θα πεις σαν καφενείο?

γευσιγνωσία ελαιολάδο, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμε, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας.

Thank you.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρό.

0: Πολύ μαγάζι βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια. Όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά. Αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.

0: Θα σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
1: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
0: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο.
1: Το καλοκαιρινό,
0: το λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
1: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κάθε μέρα.
1: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
0: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάνει.
0: Και φλέξ παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με group που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι.

0: Έτσι, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα». Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο νητικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλα λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια

λόγια, σε χωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Thank you.

ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση, που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς, βάσει της υποσχέσεως αυτής, προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινου.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινήσουν.

0: ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
5: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
3: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
1: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
6: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται

0: ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
1: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα κατά πόσο είναι εφικτό αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να

0: βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβριο. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι.

0: που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
0: Αγροτική ζωή λοιπόν.
1: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κηπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
0: Πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Πολιτιστικούς συλλόγους έχουμε 4. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποϊνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι σύντομα να γίνει και αυτό.
0: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.

0: Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγο συντόμως και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια
0: χώρα. Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι, την προηγούμενη, την παραμονή, κάναμε μια καντάδα. Και την επόμενη μέρα κάναμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ιωργίου. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί άλλη μια βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας δυσκολεύει να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
0: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
1: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα, επαγγελματικά.
0: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
1: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
1: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
0: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
1: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, το Τζαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηράκλη, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
0: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
1: Ναι, έχουμε κάποιους αντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
0: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
1: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλήσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
0: Άρα
1: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
0: Εξάγεται και την κούπα.
1: Σαν κουλτούρα, ναι.
0: Σαν κουλτούρα.
1: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
0: Και τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
1: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπλίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
0: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στο Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
1: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
1: θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνει λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορεί τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
0: Αυτή είναι πολύ ωραία, πρώτη
1: ναι,
0: φράση.
1: Να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
0: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
1: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα πολλοίς κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
1: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός την εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
0: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση ναι. Που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
1: Κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδερφοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλή Σικιά Ρεθυμνή, στο Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 9 μηνών, 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
0: εξελίξη. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
0: Έτσι είναι. Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας. Φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα κι εσείς που πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. αν θέλετε.
0: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
2: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιωτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
0: η
2: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρος ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίναν σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο κέφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάτα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκλεισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
0: Ιδανικά.
2: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
0: Συμφωνώ.
2: Οπότε, η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα.
0: Εθετικός.
2: Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους, τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχυριακές ομάδες, ενισχύαν αντισταχυριακές ομάδες.
0: Αντάρτες,
2: Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
0: Το οποίο τιμωρούνταν.
2: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε και τα πέρανε, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους, ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
0: πρόδυνα
2: του κατακτητή, πρόδυνα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
0: Πάντα,
2: αυτό
0: όλα,
2: ήταν το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή. Με δυο, πιάσανε εδώ πέρα δύο που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγοί από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
0: πρόδωσε
2: μετά τη σειρά τους Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλανε να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπιο, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου του 1944, 17 όπως σας θυμίζω έγινε η εκτέλεση, πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες.

0: μετά από μερικές, ένα-δύο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε, οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Κορυφαγός, λοιπόν, τους...
0: είχε λάβει μέρος στο σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου, φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι, εκεί που είχαν τα αρχηγεία του Σύλλου Νοσφού. Υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως της τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: του. Οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή στο Καριανί το ξέρανε, προφορούσανε, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και τον Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται τους οργανώσεις, όχι οι παραρριστήριες, να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά τριάδες και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η... το Ριάκι, ας το πούμε, το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ, είναι Ριάκι, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόθηκε και κάπως τα λιτώσανε, τους πήρανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Αναγία. Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο,
1: μια
0: ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντουγιάννης, που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγε γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην ιστορία.
0: Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ
0: και δεν μπορεί να...
1: θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. που δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού
1: υπήρχε.
0: Εξαφανίσανε κόσμο, αλλά έτσι πέντε γύρω ο πατέρα μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε, ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνιού και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μη αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά, όλα χωριά, πάρα και πολλά με πολλά ιστορικά χωριά, γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνουμε ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά...
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων.
1: Ναι.
0: Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Ναι. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Ναι, σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική και η ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει η σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες εδώ πέρα.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο, ωραίο χωριό.
1: Να βλέπω,
2: πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα. Χόρτα,
1: ανάμεικτα,
2: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι, ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι,
1: αγαλατσίδες.
2: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή.

0: Δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται,
1: πολύ
0: να είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά αυτό το φαγητό?
0: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
0: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με... γιατί είστε και γιαγιά.
0: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι. Και
0: δύο σε... έχω.
1: Δύο.
0: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Πάνω για να τα χαίρεστε. Να έχετε κι άλλα με το καλό.
0: Έρχονται και όταν.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Προλαβαίνει και ο σύζυγος βέβαια γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
0: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι, μου φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
0: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλυμμένα και θέλει να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
0: Όχι. Βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Ναι. Χορτές με το χοχλιό και τα χόρτα.
0: Ναι, όχι. Πρέπει να βάλουν την πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
0: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς, σας το έκανε η μαμά?
0: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
0: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τα υλικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τα υλικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν. Δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις.
0: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
0: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
0: Ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
0: Διάφορα. Για το σπίτι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
0: Για το σπίτι.
1: Πού ήρθαμε. Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει?
0: Παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι. Εμένα τι θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά?
0: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπίλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή?
0: Όχι.
1: Α,
0: εντάξει, ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
0: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε, τι άλλο, τι.
0: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
0: Μετά δούλευα και
1: σε όλα.
0: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
0: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
1: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
0: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
1: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
0: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωράκο.
1: Εσείς μια μνήμη, κάτι.
0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στολίσμα.
1: Να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
0: χαρακτηρίζει
1: το παιδικό τραπέζι?
0: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα. Ό,τι και να θέλαμε, μας έψηνε. Θυμάμαι. Αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα,
1: παστίτσιο,
0: όταν το φτιάχναμε με την αδερφή.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή, μιλάμε.
0: Όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να τρεκωνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
1: Γλυκάκια δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το γαλακτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα, δεν το βρήκε.
1: Δεν το βρήκε.
0: Το είχαμε φάει εμείς.
1: Σας μάλωνε?
0: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Κόρες είχε?
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
0: Ήτανε καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Αγιοργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Αμεθιστής. Και έχουμε τα σφουγγάτα τα Αγιοργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα.

0: γίνεται, πάνε όλοι, πάνε σουγκάτο. Σύνουν το σουγκάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σουγκάτο?
0: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα ίδια ορδιού τα σουγκάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή τα Ιωριού. Έχουμε βραστά να έρθει. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνουν κυνηγοί λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο. Είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι, το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι, μυρίζει και αυτό, φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουνε και να πάρει και τη γεύση ο γοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε.
0: Ναι, έχει πολλά. Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό. Αν είχε κάνει νερό, ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Γαλατσίες, δηλαδή τι δίνει μια γαλατσία, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Α, έχει
0: αυτή
1: πολύ.
0: Είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει. Και είναι τριώτο αερολογείο χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα να ψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που θέλουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν την ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Ω, μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή
0: έχουμε κάτι άλλο? Θα βάλουμε ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε αλάτι, μετά πιπέρι, αλάτι, πιπέρο, κύμινο, ναι.
1: Α, πιπέρο,
0: και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θένα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: υγεία.
1: Με υγεία.
0: Πάντα με υγεία.
1: Και δώστε μας μια ευχή.
0: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
1: Και να είστε
0: καλά και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό, έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνα αμέσως χοροσπερίδες για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, το καλό, το δάσκαλο Στεγή. Έχω γράψει και τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσανε εδώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να μ' ακούσουνε, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος ένα μπετινό, τη βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δάσκαλο Στεγή, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φτιάχνη της Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είχε έπαιξε εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φτιάχνη και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φτιά. Και ποιος είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξεζιβεντίστηκες, μην τα μου το φαντάζεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα. Άμα τελειώσουμε και το πρωί μου φέρε τη γύρα, η φιά μου γύρα μεταξύπησε νύχτα. Και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά-χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ ο όρκο στον εαυτό μου και εγώ του έσαι να μην ξανάψει κρασί, είστε γλέντε. Και δεν ξανάψει.
2: Α, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
3: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια. Αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Στο εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
2: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
3: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
2: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια.

0: τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Είδες το τραγούδι που έγραψα, αυτό που λέει ότι ζεγγάρι σήμερα και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική. Οι κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκι, μαλώνε οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
0: βγάζει κέφι.
1: Κάνει κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες. Και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο. Και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
0: Και μπράβο σας.
1: Και όλα τα είδη των τραγουδιών.
0: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
1: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα, γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα, γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα. Και πήγαινα στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινα, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έξω ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνεται η γύρα.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου, έχω το 4 αδέρφια.
0: Και αυτή η μουσική.
1: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
0: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε με μια ευχή. Με μια μαντινάδα, ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουμε.
1: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο, δεν ήταν δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα, μουσική θα... οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και κλεινόμαστε και στον εαυτό μας. Νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχει σπουδάσει ψυχολογία, γιατί είναι πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι.
0: Και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είναι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό. Απλά.
0: Όνειρο να παίξει με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο. Γιατί συναντήσαμε θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με το Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες.

0: έννοιες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
0: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαθάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου.

0: Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο, και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι, και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του, στις 20 του Οκτώβρη του 2014, έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο, για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνωτάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή, η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή, να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν, με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη

0: πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής σε εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Συστημάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του, τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το ΣΥΦΗ, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκου ΑΟΤΑ και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε επιφυλακή η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου λόγω της βλάβης στο δηληστήριο του Φράγματος. Σε αδιάκοπη λειτουργία γεωτρήσεις. Τι δηλώνει στην τηλεόραση Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τις πόλεις οι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Υψηλές πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα, σε επιφυλακή η τροχέα, εντατική έλεγχη σε ΒΟΑΚ και επαρχιακό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία το διήμερο που ακολουθεί, σε επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Μεγάλη, κυρίες και κύριοι, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στα Σελιά Ρεθύμνου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο για να δούμε όλες τις πληροφορίες αυτή την ώρα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, έτσι ακριβώς, υπό αντίξωες συνθήκες στον Άγιο Βασίλειο και πάλι, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυτικότερα από εκεί που είχαμε τις προηγούμενες δύο φωτιές, μετά τον Πλακιά. Είναι ακριβώς πάνω από τους οικισμούς Σούδα και Φωτεινάρη. Είναι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, σε συνέχεια ουσιαστικά του Πλακιά προς τα δυτικά. Μια μεγάλη φωτιά και με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 6 και ρηπές 7 μπουφόρ. Έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην κρίση.
0: Πετάνε τουλάχιστον προς ώρας. Καλό είναι αυτό.
2: Και όσο προλάβουν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕΓΙ, 8 οχήματα εθελοντές και φυσικά πολλοί εθελοντές του Δήμου, με τις συντροφόρες του Δήμου, προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι, έτσι ώστε η πυρκαγιά να μην μπει μέσα στους οικισμούς. Εστάλη 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάμε για 15 Αυγούστου. Η περιοχή έχει πληρότητες 100%. Να εγκαταλείψουν την περιοχή προς το Ροδάκινο, να κινηθούν δηλαδή δυτικότερα προς το Ροδάκινο, προς την παραλία του Κόρακα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, πριν να μπούμε στο στούντιο. Κατευθύνεται και ο ίδιος στην περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 και 4. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

0: αυτό που όλοι εύχονται είναι τα πτυτικά μέσα, τα μέσα, τα εναέρια να καταφέρουν να βοηθήσουν
1: μέχρι
0: όσο
1: να πέσει
0: μπορούν,
1: το φως, βέβαια, αυτό
0: όσο
1: είναι
0: μπορούν,
1: σημαντικό
0: βέβαια,
1: πολύ.
0: όσο το επιτρέπει η ώρα. Έχουν ακόμα 45 λεπτά με μία ώρα όσες ρήψεις καταφέρουν να κάνουν και αν καταφέρουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά και επαναλαμβάνω είναι δύσκολη πυρκαγιά γιατί είναι πολύ κοντά σε καταλύματα, πολύ κοντά στους δύο παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Φωτεινάρι και στη Σούδα. Και γι' αυτό ζητήθηκε άμεσα η εκένωση των δύο οικισμών. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν το 112 που εστάλει, δεν ήταν ούτε καν για προειδοποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν αμέσως για εκένωση και για την κίνησή τους δυτικότερα προς το Ροδάκινο και στην παραλία του Κόρακα.
1: Εν τω μεταξύ, Χάρη, η Κρήτη και σήμερα και σε, αύριο είναι στη λεγόμενη κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έτσι λέγεται.
0: Το 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλες οι αρχές και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Δεν είναι πολύς ο καιρός που υπήρξαν οι φωνικές πυρκαγιές, οι πρώτες στις Μέλαμπες με τους δύο νεκρούς
1: 15 μέρες περίπου,
0: ακριβώς, και η αμέσως επόμενη στην περιοχή του Πρέβελη. Δυστυχώς πάλι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δοκιμάζεται και ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται ήδη τόσο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους εθελοντές του Δήμου που σπέβδουν στην περιοχή, που έχουν σπεύσει στην περιοχή, αλλά και η συνδρομή με τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.
1: Μακάρι, ευχή όλων είναι αυτή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χάρη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στις γεωτρήσεις έχει πέσει το βάρος της σιδηροδότησης του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από εχθές το βράδυ, καθώς μια τεχνική βλάβη στο δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στις τρεις ΔΕΙΑ. Την αγωνία και την ανησυχία τους εντωμεταξύ εκφράζουν οι τρεις Δήμοι, καθώς εν μέσω τουριστικής περίοδου οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Πάμε να σαντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σωτία. Ναι, από χθες το βράδυ έχει μια βλάβη στο δηληστήριο. Από τον ΟΑΚ έλεγαν ότι θα αποκατασταθεί σήμερα. Περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά. Στον Δήμο Ηρακλείου και από την ΔΕΙΑΗ μας εξηγούσαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τον ΟΑΚ και το έλεγαν με, ας πούμε, παραπονό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καταλαβαίνεις, 15 Αύγουστος. Και αν όχι τόσο για τον Δήμο Ηρακλείου, όσο για το...
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα... χάσαμε για λίγο τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα επανέλθουμε προφανώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Θυμίζω, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαδογιάννη.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξεκινώ ρωτώντας απευθείας αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάβης.
3: Μόλις πληροφορήθηκα από τους τεχνικούς της εγκατάστασης ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Ήδη μπορώ να πω ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται θέμα στην εγκατάσταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να γίνει με αργό ρυθμό η τροφοδοσία. Δεν θα γίνει δηλαδή άμεσα η τροφοδοσία στα επίπεδα που ήταν θες. Θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέμα στην εγκατάσταση. Όμως έχει αποκατασταθεί η βλάβη και θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια ευχάριστη τέτοια θέση για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μην δημιουργεί διδέμα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή.
1: Ακριβώς αυτό και ερχόμουν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαδογιάννη,

0: Πόσος χρόνος απαιτείται έως ότου αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η ομαλή υδροδότηση των τριών ΔΕΗ, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν χθες πριν από την τεχνική αυτή βλάβη.
1: Θεωρώ ότι αύριο οριστικά θα έχει αποκατασταθεί το θέμα και θα είμαστε σε θέση να συνεχίζουμε κανονικά όπως ήταν η τροφοδοσία. Όμως και πάλι επαναλαμβάνω, σταδιακά θα τροφοδοτούνται με λιγότερες ποσότητες, με μικρότερες ποσότητες και αυτό έχει να κάνει μόνο για την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, και την κατάσταση. Εδώ τολμώ να πω ότι η υπευθυνότητα του οργανισμού, γιατί επί της ουσίας δεν είχαμε βλάβη σε κάποιο όργανο.
0: Ναι. Και το τονίζω. Εκεί θα ερχόμουν, θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, γιατί έτσι, είχαμε πολλά περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με τον οργανισμό, με την λειτουργία του φράγματος εννοώ, έτσι, διάφορες βλάβες. Οπότε θέλω εν προκειμένου να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
1: Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πέρσι, και να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτο ότι αντίστοιχα την περσινή περίοδο, το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, όμως προβήκαμε σε γενναίες προληπτικές συντηρήσεις, πρωτοφανείς, αυτό το τονίζω, οι οποίες απέδωσαν. Τολμώ επίσης να πω, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι το προσωπικό, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που υπάρχουν στην εγκατάσταση είναι άξια καταστημένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη λειτουργία της εγκατάστασης και όλα αυτά είναι θετικά. Βλέπετε ότι μέχρι χτες δεν είχαμε το εγκατάσταση, σε μια εγκατάσταση που το μπορώ να πω ότι είχε τις ποσότητες και έχει τις ποσότητες τις ικανοποιητικές το φράγμα για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Δεν ήταν μια σοβαρή βλάβη. Δεν ήταν μια βλάβη ενός οργάνου. Είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού μετά την πτώση της τάσης, βήθηση όπως λέμε. Από το ΔΔΕ προέκυψε στην εγκατάσταση. Υπήρξε δηλαδή μια θολότητα στο νερό και προκειμένου να προμηθεύσουμε και να δώσουμε στις ΔΕΙΑ την ποιότητα του νερού που έχουμε συνηθίσει και που έχουν συνηθίσει να παίρνουν από εμάς, γι' αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε, να το πούμε έτσι, την τροφοδοσία, να γίνει ο καθαρισμός εκεί που έπρεπε, που απαιτεί βεβαίως κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο και φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας πω ότι η εγκατάσταση ουσιαστικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σταδιακά θα ξεκινάμε να δίδουμε ποσότητες προς τη ΔΕΙΑ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα αποτέλεσμα, εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, ο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, ο οργανισμός. Διότι χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσαμε, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε. Να τονίσω ότι είναι μια εγκατάσταση η οποία διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της. Είναι μια μοναδική εγκατάσταση με σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, μπορεί να προκύψει μια ζημιά. Συνεπώς, όλο αυτό, όλη αυτή η ανέφερα, η αξία, η αρτιότητα, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, η προσήλωση που υπάρχει, απόδωσαν καρπούς και το επόμενο, τις επόμενες ώρες δηλαδή, σταδιακά θα έχουμε την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
0: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τις εστίες τους για να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα δρομολόγια αφίξεων και αναχωρήσεων πραγματοποιούνται με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες όσο και τα τουριστικά καταλήμματα είναι γεμάτα.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου, ενώ όσον αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ υψηλές. Στο αεροδρόμιο είχαμε 45.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφίξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφίξεις εξωτερικού. Οι αφίξεις εσωτερικού μέχρι και εχθές 13 Αυγούστου γύρω στις 45.000 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφίξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο

0: 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
1: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως είναι τα αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια, καλώς. Οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρουν ή θα βρουν με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες. Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα. Επειδή όμως φέτος όλη η σεζόν κινήθηκε με το last minute, θεωρούμε ότι και κάποια κενά προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια.
2: Χαρακτηριστικά από την αρχή του έτους, οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει έτσι και ο Αύγουστος. Στα καταλήματα, εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να κλείσουν τη διαμονή τους, καθώς αναζητούν την καλύτερη τιμή. Και ακτοπλοϊκώς πάντως καταγράφονται μεγάλες αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις επισκεπτών.
0: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
1: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Όμως στη συνέχεια καλύπτονται οι πληρότητες, οπότε απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που σημαίνει ότι το κοινό χρειάζεται να ψάξει να βρει για καλύτερες τιμές και μπορεί να περιμένει περισσότερο ώστε να βρει την τιμή που τον εξυπηρετεί.
2: Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το Ηράκλειο, ενώ και αυτά που έρχονται είναι γεμάτα. Χιλιάδες κόσμος επέλεξε την Κρήτη προκειμένου να περάσει τις διακοπές του 15 Αύγουστου. Κυρίως στο Ηράκλειο έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες ξέρουμε και παραδοσιακά έχουν τη μερίδα του Λέοντος στην κίνηση στο αεροδρόμιο είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Αυτές οι τρεις, στη συνέχεια έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ολλανδούς και έχουμε και Ιταλία και Ισραήλ, το οποίο για το προηγούμενο μήνα είχε μια πολύ καλή αύξηση, γύρω στο 20%.
2: Η σεζόν πάντως σε κίνηση κινείται για χρονιά ρεκόρ, καθώς αναμένονται πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενοι επιβάτες, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό.
0: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η καλύτερη σεζόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδεύουμε πάλι σε μια χρονιά ρεκόρ, να το πούμε έτσι, με πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, τους οποίους για πρώτη φορά τους είχαμε πετύχει το 2025.
1: Υπάρχει μειωμένη κίνηση από την ελληνική αγορά. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα καταλήματα και σε γενικά όπου πρέπει κάποιος να κάνει τουριστική δαπάνη έχει μειώσει το ποσοστό των Ελλήνων που κλείνουν διακοπές σε νησιά.
3: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη κορυφώνονται αύριο οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσουν την Παναγία, ενώ πλήθος κόσμου συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε όλο το νησί.
4: Οι εκκλησίες, οι ιεροί και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους παραμονή του 15 Αυγούστου και οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν ήδη στις εκκλησίες της Παναγίας για να τιμήσουν την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πίστοι βρέθηκαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά. Προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και άναψαν ένα κερί για το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το συμβολισμό του εορτασμού και τόνισε πως κάθε χρόνο η Παναγίτσα του Μασταμπά προσελκύει χιλιάδες πιστούς από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
5: Είναι μια ιδιαίτερη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως ήδη διαπιστώσατε.

βρισκόμαστε έτσι στην προετοιμασία της όλης εορτής. Ήδη ο ναός αποτελεί ουσιαστικά ένα προσκύνημα για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα αγαπητή.

0: επισκόπου μας. Βλέπουμε εδώ την Παναγία πάνω στην κλίνη της, γύρω της τους Αποστόλους και το Χριστό, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του, εδώ βέβαια σε μορφή ενός βρέφους, την ψυχή της Παναγίας. Έτσι. Και δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να την παραλάβει την ψυχή της ο ίδιος ο Υιός της, ο Χριστός.
1: Τι θα ευχηθείτε εσείς για την αυριανή μέρα και για την παραμονή?
0: Η Παναγία πάντοτε να πρεσβεύει και να προς τον Υιό της, ώστε εκείνος να στέλνει την ευλογία και τον αγιασμό στον κάθε άνθρωπο.
2: Την παραμονή θα τεθεί σε προσκύνημα ο επιτάφιος της Παναγίας, ενώ θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ανήμερα του εορτασμού του 15 Αυγούστου θα τιμηθεί με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό, χωροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ενώ ανοιχτό για τους πιστούς θα παραμείνει και το παρεκκλήσι της Παναγίτσας.
0: Θα έχουμε εδώ, θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Μεθόδιος, ο οποίος θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου πάντοτε είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, εξαιτίας του ότι το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί την καταφυγή, την παρηγορία όλων των ανθρώπων.
2: Πιστοί από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό, που με ευλάβεια προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και άναψαν κερί στη χάρη της.
3: Είναι ένας στολίδι του Ηρακλείου, είναι ο Μασταμπάς, με εξαιρετικούς πατέρες, με έναν αξιοπρεπή ναό που κάναν με μεγάλο κόπο και μεγάλη αγωνία, όλοι οι πατέρες εδώ, ο πάτερ Αντώνιος, ο πάτερ Ιωάννης και ο καινούριος του πάτερ που ήρθε. Έχει 17.000 ενορίτες, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενορίες του Ηρακλείου, και θα δείτε και σήμερα και αύριο γίνεται το αδιαχώρητο. Πρώτα απ' εδώ αυτό το ταπεινό κλεισάκι περνάνε όλος ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγίτσα και να πάνε στον Κύριο Ναό.
4: Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να είστε καλά.
5: Χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία στον κόσμο.
6: Η ισχυρή άνεμη, κυρίες και κύριοι, αλλά και η διακυμάνση θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, 15 Αύγουστο δηλαδή, αλλά και για την Κυριακή. Περισσότερα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Καλησπέρα, Μιχάλη, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλησπέρα, Σοφία, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
6: Πες μου λίγο καταρχάς, αν μπορείς να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ώρες, από τώρα που μιλάμε, το λέω γιατί όπως ίσως γνωρίζεις και έχουμε και μια μεγάλη φωτιά αυτήν την ώρα ξανά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας από τις επόμενες ώρες πώς θα πάει ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η άνεμη θα είναι καταρχάς πολύ ισχυρή, ξεκινώ από αυτό δηλαδή.
7: Ναι, θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό θα έλεγα είναι και το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμη εντάσσεως 6, τοπικά και 7 μποφόρ, θα προβληματίσουν μάλλον το έργο της του περιορισμού και της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Και το λέω αυτό γιατί ρηπές εντάσσεως 7 μποφόρ τουλάχιστον φαίνεται ότι θα σημειώνονται κατά περιόδους στα νοτιότερα τμήματα του νησιού, και αυτό λόγω του καταβάτη ανέμου. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές, και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων. Για αύριο τώρα Σάββατο θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι. Το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ και πάλι δυστυχώς κεντρικά και νοτιότερα τμήματα για κάποιες περιόδους, κυρίως στις ώρες ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειώνονται ρηπές ανέμου που θα αγγίζουν για λίγο και τα 8 μποφόρ. Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού, και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο, τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν φαίνεται όμως το βράδυ και αύριο.

0: Αύριο 15 Αυγούστου και 16 το βράδυ δίνει απέφθει αισθητά η ένταση του ανέμου. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο τρίμερο ιδιαίτερη
1: Έτσι,
0: προσοχή
1: ακριβώς.
0: σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θερμοκρασία αμετάβλητη κοντά στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 30 με 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Από Δευτέρα τώρα φαίνεται να πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων και να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
1: Κρατάμε και τη δική σου σύσταση και συμβουλή για αυξημένη προσοχή αυτές τις δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Επίποδος βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, τροχιά εν όψη της εξόδου για το 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία τόσο του ΒΟΑΚ και του επαρχιακού δικτύου, όσο και τις βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα αλλά και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
2: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχαίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχαίας θα βρίσκονται επιποδώς εν όψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
3: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
2: Τα μπλόκα της τροχαίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχαίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
3: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό, αν ομιγέννητο συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
2: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
3: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σόι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης τις τελευταίες 4 ημέρες, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να χτυπούν καμπανάκι για ακόμα μια φορά στην πολιτεία, λόγω της μη διαχειρίσιμης, όπως την χαρακτηρίζουν, κατάστασης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, τόνισε πως οι Δήμοι αδυνατούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση του Δήμου.
4: Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τη διαχείριση της κατάστασης που λαμβάνει η χώρα στους καλούς λιμένες.
5: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από τα. Από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητικοί. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμο, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου.
4: Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με το Δήμαρχο Φεστού να αποτυπώνει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία.
5: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν.

0: εκεί πέρα, στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
1: Μόνο με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλο αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
2: Το φαινόμενο, όπως τονίζει ο κύριος Νικολιδάκης, είναι καθημερινό και ο ίδιος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υγιεινής. Οι λιμενικοί, ωστόσο, ζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
0: Τελικά, σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα δεν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, να συμμιλάμε για ένα πέλαγος.
2: Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης ζητά βοήθεια και από την πολιτεία.
0: Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
3: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά, κυρίες και κύριοι, το έργο αναπλασιστό γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή.

0: Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως την οδό Γιαμαλάκη, με τους κατασματάρχες πάντως της περιοχής να ανησυχούν και όχι αδίκως, κυρίως για τη διάρκεια αυτών των εργασιών, αλλά και για την αρτιότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ και το έχει και παρακολουθήσει, βέβαια, αυτή τη μακρά διαδρομή που έχει περάσει αυτό το έργο. Καλησπέρα ξανά, Κώστα.
3: Περιπετειώδες, ναι, περιπετειώδες και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, μελετηθεί και χρηματοδοτηθεί. Είχε δημοπρατηθεί νομίζω κιόλας, δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως πέρασα από πολλές περιπέτειες, είχαμε αλλαγή αναδόχου, διάφορα ζητήματα, ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Mm-hmm. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο είχαμε κολλήσει στην υπόθεση της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΙΕ. Ο ΔΕΔΙΕ, να ξέρεις, Σότια, φαντάζομαι το γνωρίζεις, δηλαδή το έχεις ακούσει και το ρεπορτάζ, πάρα πολλοί δήμοι έχουν παραπονά ότι λειτουργεί κάπως αυτόνομα και χωρίς να δίνει ακριβή χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν δρόμο όπως Καλοκαιρινού, από τους πιο κεντρικούς στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κινείται αυτόνομα. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΔΕΔΙΕ, με τον ανάδοχο του ΔΕΔΙΕ. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγύσεις, ώστε να μπει για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να μπει και τέλος, ας πούμε, Αυγούστου. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Από την Δήμο Ηρακλείου η πρόθεση είναι να ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι καταστηματάρχες θέλουν να πάει ακόμα πιο πίσω. Εκκρεμεί μια συνάντηση όπου θα έχουν πια όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πάντως κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν τους ενημερώνει για το τι συμβαίνει ακριβώς και είναι στο σκοτάδι και θέλουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και δεν μπορούν, γιατί ξέρεις, αυτά τα καταστήματα οι παραγγελίες γίνονται πολλούς μήνες πριν. Δεν γίνονται 2 και 3 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό ζητούν μια συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου, που θα μπει όλο το χρονοδιάγραμμα κάτω, εφόσον έχουν πέσει όλες οι υπογραφές με όλους τους αναδόχους, για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο στη θεωρία έχει χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
2: Έτσι. Το έχουμε συζητήσει αυτό το περί χρονοδιαγράμματος, λέγοντας ότι θυμίζω ότι ήταν πρόταση των καταστηματαρχών ή συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό, στο να ξεκινήσει τώρα το έργο, ώστε την επόμενη τουριστική σεζόν να είμαστε θεωρητικά κοντά στην ολοκλήρωση. Άρα η όχληση να είναι μικρότερη.
3: Εκ των πραγμάτων, όπως αποδεικνύεται, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα.
2: Έτσι, ακριβώς. Εν τέλει, ναι.
3: Φαινόταν κάποια στιγμή ότι περί το Μάιο θα μπορούσε τυπικά να ξεκινήσει, αλλά δεν θα ξεκινήσει λόγω καλοκαιριού. Δεν θα μπορούσε. Δεν είχε βρεθεί λύση με τον ανάδοχο του ΔΕΔΙΕ και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπήρχαν. Mm-hmm. Ξεπεράστηκαν καθώς φαίνεται, οπότε πια είναι θέμα απόφασης. Από εδώ και προς, δηλαδή, το πόσα θα κυλήσει, το μάλλον το πότε θα ξεκινήσει το έργο, είναι κυρίως θέμα απόφασης.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι υποβάλουν τη δήλωση υποθενές και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίστε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου αλλά και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
1: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθέσει.

0: 1 έως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
1: Η περίοδος του πόθεν έσχεση ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτή που είναι υπόχρεη σε δήλωση του πόθεν έσχεση εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουμε περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχεση.
0: Η ημερομηνία λήξη συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχεση υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχεση στις 24 Οκτωβρίου.
1: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, οι πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχεση.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
1: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση πόθεν έσχεσης. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση πόθεν έσχεσης. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση του πόθεν έσχεσης.
0: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
1: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχεσης να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
1: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του πόθεν έσχεσης, με αποτέλεσμα να υπησύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό, έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΕ9.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν θέλει κάποιος να πληρώσει με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών.
3: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.

0: Ότι μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
1: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υλές, τι σας λέει.
0: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
3: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
1: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
3: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
4: Τη μνήμη των 35 κατοίκων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944 τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.
2: Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς, βουλευτές και συλλόγους.
5: Το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος λόγω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων τους στην εθνική αντίσταση και τις βοήθειες που παρήχαν στη φυγάδευση συμμάχων. Ουσιαστικά λοιπόν έγιναν δύο εκτελέσεις. Η πρώτη, που συγκέντρωσαν βία όλους τους άντρες στην εκκλησία του χωριού, ξεχωρίζοντας 20 από αυτούς, όπου και τους εκτέλεσαν ομαδικά μπροστά στα μάτια των συγγενών τους στις 13 Αυγούστου του 1944. Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη του τρίτου ολοκληρωτικού ολοκαυτώματος των Αναγίων. Και η δεύτερη εκτέλεση, όπου την ίδια μέρα, 13 Αυγούστου δηλαδή, συνέλαβαν άλλους 15 άντρες ως όμηρους, τους μετέφεραν στα Σύσαρχα και τους χρησιμοποίησαν επί μία εβδομάδα ως εργάτες για τη μεταφορά των βλοπημαίων από τη λαιλασία των Αναγίων. Αφού ολοκληρώθηκε η λαιλασία, τους εκτέλεσαν και τους 15 ομήρους στα Σύσαρχα στις 22 Αυγούστου. Η απώλεια 35 λοιπόν ανθρώπων προκάλεσε το δημογραφικό και κοινωνικό αποκεφαλισμό του χωριού, που τότε αριθμούσε στους 250 κατοίκους.
2: Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.
6: Έχουμε τη μνήμη 35 εκτελεστέντων, ένα χωριό ολόκληρο ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποκόπηκε από τον παραγωγικό του ιστό. Και σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής για αυτούς 35 ανθρώπους εδώ στο Σάρχο, ένα μαρτυρικό χωριό.
2: Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η εκδήλωση τιμής και μνήμης αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές η γνώση για τις θυσίες της περίοδου της κατοχής στην Κρήτη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η παράταση λειτουργίας στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου του 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Αλμαράθ έως τις 8 Ιουνίου του 2030, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα που είχαν διατυπώσει το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες που κατέχουν την εγκατάσταση. Η απόφαση, η οποία συνεπάγεται τριετή αναβολή του προγραμματισμένου κλεισίματος των δύο αντιδραστήρων του σταθμού της Εξτρεμαδούρα, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους μέσω υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Ο σταθμός Αλμαράθ είναι ο πυρηνικός σταθμός που έχει παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία της Ισπανίας και καλύπτει σήμερα περίπου το 7% της εθνικής ηλεκτροπαραγωγής.
2: Miramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Αλμαράθ está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Northana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar hasta los 80.
1: Η μονάδα 1 επρόκειτο να κλείσει τον Νοέμβριο του 2027 και η μονάδα 2 τον Οκτώβριο του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών του κλάδου. Μετά το blackout που έπληξε την Ιβρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και η ανάγκη διατήρησης αυτών των σταθμών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, μια αντιπροσωπεία 10 ευρωβουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πολωνό Μπογκδάν Σόντσα, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αλμαράθ σε απάντηση σε μια πολιτική αναφορά κατά του κλεισίματός του που είχαν υπογράψει οι εργαζόμενοι, τοπικές αρχές, κάτοικοι, αγρότες και σύλλογοι της περιοχής. Κατόπιν αυτής της επίσκεψης, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε τον Μάιο του 2026 μια έκθεση που ζητούσε ρητά από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η απόφαση εδράζεται σε καθαρά πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους χωρίς επαρκή τεχνική βάση και προειδοποιώντας για τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ενεργειακές επιπτώσεις που θα είχε για την περιοχή και το σύνολο του Ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του έχει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του Όφη μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
4: Ο αρχηγός του Όφη Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
5: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
4: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
5: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις. Χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου. όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
4: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Όφη είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
4: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
5: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
4: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
0: Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Είναι η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για την οποία ήδη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, διατίθενται και εισιτήρια. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού, είναι μαζί μου να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Σόφια, η ΤΣΕΣΚΑ κατάφερε να αποκλείσει τη Μακάμπη έστω και ενώ γνώρισε την ήττα. Mm-hmm. Όμως επειδή είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση, μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Να σου πω ότι σε αυτήν την διοργάνωση ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό αποκλείοντας την Ιρλανδική Derry City και στη συνέχεια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας την Καραμπάγκ στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες. Mm-hmm. Συνέχεια λοιπόν είχε η Μακάμπι Τελαβίβ. Εχθές το βράδυ η ΤΣΕΣΚΑ εξασφάλισε το εισιτήριο και έτσι Όφη, αφού είδε και με ποια ομάδα θα αγωνιστεί, μπόρεσε και να θέσει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση. Όπως είδαμε και είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, 20 Αυγούστου είναι το παιχνίδι mm-hmm. αυτό. Ο Όφη λοιπόν γνωστοποίησε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ότι βασικά αυτό που βλέπουμε εσόψια για τις τιμές των εισιτηριών είναι ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Mm-hmm. Δηλαδή το πιο οικονομικό είναι στα 15 ευρώ ενώ υπάρχουν και εισιτήρια με 20 ευρώ, με 35, με 40, 50, 70, 80 και στα VVIP και τα λοιπά έχει 100 ευρώ και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι ο Όφη... Οι τιμές για παιχνίδι Europa League είναι πάρα πολύ καλές. Όποιος θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι ένα παιχνίδι που πιθανότατα να είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια. Ενώ να πούμε σώτια ότι ο Όφη θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του και στον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου στη Σόφια, εκεί όπου στην ουσία μπορεί και να κριθεί η πρόκριση. Αν το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν έχει κάποιο ευρύ σκορ, πιθανότατα να κρυθεί η πρόκριση στη Σόφια και ο Όφη έχει διοργανώσει εκδρομή έτσι ώστε να έχει και εκεί τους φιλάθλους του μαζί του, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι και μετά την κατάκτηση του Super Cup μέσα σε 3 μήνες, 2 τίτλοι διψούν και εκείνοι να δουν την ομάδα τους στην Ευρώπη.
0: Και είμαι βέβαια ότι θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και δει αυτά τα δύο πρώτα που είναι και καθοριστική σημασία εκτός των υπολείπων.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Καλό βράδυ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.623,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,75 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένη.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοίς κόσμος, περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται, είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500

0: ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
1: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια από

0: καταστημάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
2: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
2: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας

0: πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυρα Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε επιφυλακή η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου λόγω της βλάβης στο δηληστήριο του Φράγματος. Σε αδιάκοπη λειτουργία γεωτρήσεις. Τι δηλώνει στην τηλεόραση Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τις πόλεις οι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Υψηλές πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα, σε επιφυλακή ή τροχέα, εντατική έλεγχη σε ΒΟΑΚ και επαρχιακό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία το διήμερο που ακολουθεί, σε επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Μεγάλη, κυρίες και κύριοι, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στα Σελιά Ρεθύμνου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο για να δούμε όλες τις πληροφορίες αυτή την ώρα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, υπό αντίξωες συνθήκες στον Άγιο Βασίλειο και πάλι, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυτικότερα από εκεί που είχαμε τις προηγούμενες δύο φωτιές, μετά τον Πλακιά. Είναι ακριβώς πάνω από τους οικισμούς Σούδα και Φωτεινάρη. Είναι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, σε συνέχεια ουσιαστικά του Πλακιά προς τα δυτικά. Μια μεγάλη φωτιά και με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 6 και ρηπές 7 μπουφόρ. Έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην κρίση.
0: Πετάνε τουλάχιστον προς όρας. Καλό είναι αυτό.
2: Και όσο προλάβουν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ για 8 οχήματα εθελοντές και φυσικά πολλοί εθελοντές του Δήμου με τις συντροφόρες του Δήμου προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι έτσι ώστε η πυρκαγιά να μην μπει μέσα στους οικισμούς. Εστάλη 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάμε για 15 Αυγούστου. Η περιοχή έχει πληρότητες 100%. Να εγκαταλείψουν την περιοχή προς το Ροδάκινο, να κινηθούν δηλαδή δυτικότερα προς το Ροδάκινο, προς την παραλία του Κόρακα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, πριν να μπούμε στο στούντιο. Κατευθύνεται και ο ίδιος στην περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 και 4. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που όλοι εύχονται είναι τα πτυτικά μέσα, τα εναέρια να καταφέρουν να βοηθήσουν
0: μέχρι
2: όσο
0: να
2: μπορούν,
0: φως, βέβαια,
2: όσο μπορούν, βέβαια, όσο το επιτρέπει η ώρα. Έχουν ακόμα 45 λεπτά με μία ώρα όσες ρήψεις καταφέρουν να κάνουν και αν καταφέρουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά και επαναλαμβάνω είναι δύσκολη πυρκαγιά γιατί είναι πολύ κοντά σε καταλήματα, πολύ κοντά στους δύο παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Φωτεινάρι και στη Σούδα και γι' αυτό ζητήθηκε άμεσα η εκένωση των δύο οικισμών, δηλαδή δεν ήταν το 112 που εστάλει, δεν ήταν ούτε καν για προειδοποίηση, ήταν αμέσως για εκένωση και για την κίνησή τους δυτικότερα προς το Ροδάκινο και στην παραλία του Κόρακα.
0: Εν τω μεταξύ, Χάρη, η Κρήτη και σήμερα και αύριο είναι στη λεγόμενη κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έτσι λέγεται.
2: Το 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλες οι αρχές και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Δεν είναι πολύς ο καιρός που υπήρξαν οι φωνικές πυρκαγιές, οι πρώτες στις Μέλαμπες με τους δύο νεκρούς.
0: 15 μέρες περίπου.
2: Ακριβώς.

0: και η αμέσως επόμενη στην περιοχή του Πρέβελη. Mm-hmm. Δυστυχώς πάλι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δοκιμάζεται και ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται ήδη τόσο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους εθελοντές του Δήμου που σπέβδουν στην περιοχή, που έχουν σπεύσει στην περιοχή, αλλά και η συνδρομή με τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.
1: Μακάρι, ευχή όλων είναι αυτή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χάρη μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στις γεωτρήσεις έχει πέσει το βάρος της υδροδότησης του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από εχθές το βράδυ, καθώς μια τεχνική βλάβη στο δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στις τρεις ΔΕΙΑ. Την αγωνία και την ανησυχία τους εντωμεταξύ εκφράζουν οι τρεις Δήμοι, καθώς εν μέσω τουριστικής περίοδου οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Πάμε να σαντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτία. Ναι, από χθες το βράδυ έχει μια βλάβη στο δηληστήριο. Mm-hmm. Από τον ΟΑΚ έλεγαν ότι θα αποκατασταθεί σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά. Okay. Στον Δήμο Ηρακλείου και από την ΔΕΙΑΗ μας εξηγούσαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τον ΟΑΚ και το έλεγαν με ας πούμε παραπονό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καταλαβαίνεις, 15 Αύγουστος. Και αν όχι τόσο για τον Δήμο Ηρακλείου, όσο για το...
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα... χάσαμε για λίγο τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα επανέλθουμε προφανώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Θυμίζω, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαδογιάννη.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξεκινώ ρωτώντας απευθείας αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάβης.
3: Μόλις πληροφορήθηκα από τους τεχνικούς της εγκατάστασης ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Mm-hmm. Ήδη μπορώ να πω ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται θέμα στην εγκατάσταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία mm-hmm. ώστε να γίνει με αργό ρυθμό η τροφοδοσία. Δεν θα γίνει δηλαδή άμεσα η τροφοδοσία στα επίπεδα που ήταν θες. Mm-hmm. Θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέμα στην εγκατάσταση. Mm-hmm. Όμως mm-hmm. έχει αποκατασταθεί η βλάβη και θα έλεγα δόξα τω Θεώ είμαστε σε μια ευχάριστη τέτοια θέση mm-hmm. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μην δημιουργεί διδέμα στους καταναλωτές. Έτσι. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή.
1: Ακριβώς αυτό και ερχόμουν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαδογιάννη, πόσος χρόνος απαιτείται έως ότου αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η ομαλή υδροδότηση των τριών ΔΕΙΑ, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν χθες πριν από την τεχνική αυτή βλάβη?
3: Θεωρώ ότι αύριο mm-hmm. οριστικά θα έχει αποκατασταθεί το θέμα mm-hmm. και θα είμαστε σε θέση να συνεχίζουμε κανονικά όπως ήταν η τροφοδοσία. Όμως και πάλι επαναλαμβάνω, σταδιακά θα τροφοδοτούνται με λιγότερες ποσότητες, με μικρότερες ποσότητες mm-hmm. και αυτό έχει να κάνει μόνο για την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, και της εγκατάστασης. Εδώ τολμώ να πω mm-hmm. ότι η υπευθυνότητα του οργανισμού, γιατί επί της ουσίας δεν είχαμε βλάβη σε κάποιο όργανο.
1: Ναι. Και το τονίζω. Εκεί θα ερχόμουν. Θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, γιατί έτσι, είχαμε πολλά περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με τον οργανισμό, με τη λειτουργία του φράγματος εννοώ, έτσι, διάφορες βλάβες. Οπότε θέλω εν προκειμένου να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
3: Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πέρσι, και να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτο ότι αντίστοιχα την περισσινή περίοδο το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, mm-hmm. όμως προβήκαμε σε γενναίες προληπτικές συντηρήσεις, mm-hmm. πρωτοφανείς, αυτό το τονίζω, οι οποίες απέδωσαν. Τολμώ επίσης να πω, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, mm-hmm. ότι το προσωπικό, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που υπάρχουν στην εγκατάσταση,

0: Γιατί είναι άξια καταστημένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την λειτουργία της εγκατάστασης και όλα αυτά είναι θετικά. Βλέπετε ότι μέχρι χτες δεν είχαμε το παραμικρό στην εγκατάσταση. Σε μια εγκατάσταση που το μπορώ να πω ότι είχε τις ποσότητες και έχει τις ποσότητες τις ικανοποιητικές το φράγμα για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Δεν ήταν μια σοβαρή βλάβη. Δεν ήταν μια βλάβη ενός οργάνου. Είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού μετά την πτώση της τάσης, βήθηση όπως από το ΔΔΕ, προέκυψε στην εγκατάσταση. Υπήρξε δηλαδή μια θολότητα στο νερό και προκειμένου να προμηθεύσουμε και να δώσουμε στις ΔΕΙΑ την ποιότητα του νερού που έχουμε συνηθίσει και που έχουν συνηθίσει να παίρνουν από εμάς, γι' αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε, να το πούμε έτσι, την τροφοδοσία, να γίνει ο καθαρισμός εκεί που έπρεπε, που απαιτεί βεβαίως κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας πω ότι η εγκατάσταση ουσιαστικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σταδιακά θα ξεκινάμε να δίδουμε ποσότητες προς τη ΔΕΙΑ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα αποτέλεσμα, εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, ο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους Δήμους και τη ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, ο οργανισμός, διότι χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσε, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε. Να τονίσω ότι είναι μια εγκατάσταση η οποία διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της. Είναι μια μοναδική εγκατάσταση με σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, μπορεί να προκύψει μια ζημιά. Συνεπώς, όλο αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η ζήτηση ανέφερα, η αρτιότητα, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, η προσήλωση που υπάρχει, απόδωσαν καρπούς και το επόμενο, τις επόμενες ώρες δηλαδή, σταδιακά θα έχουμε την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
1: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τις εστίες τους για να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα δρομολόγια αφίξεων και αναχωρήσεων πραγματοποιούνται με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες όσο και τα τουριστικά καταλήμματα είναι γεμάτα.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου, ενώ όσον αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ υψηλές. Στο αεροδρόμιο είχαμε 45.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφίξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφίξεις εξωτερικού. Οι αφίξεις εσωτερικού μέχρι και εχθές 13 Αυγούστου γύρω στις 45.000 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφίξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
4: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως είναι το αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα. Επειδή όμως φέτος όλη η σεζόν κινήθηκε με το last minute, θεωρούμε ότι και κάποια κενά προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια.
2: Χαρακτηριστικά από την αρχή του έτους, οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει έτσι και ο Αύγουστος. Στα καταλήμματα, εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να κλείσουν τη διαμονή τους, καθώς αναζητούν την καλύτερη τιμή. Και ακτοπλοϊκώς πάντως καταγράφονται μεγάλες αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις επισκεπτών.
3: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου.

0: Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 400, 405, 406 κινήσεις αεροσκαφών.
1: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Όμως στη συνέχεια καλύπτονται οι πληρότητες, οπότε απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που σημαίνει ότι το κοινό χρειάζεται να ψάξει να βρει για καλύτερες τιμές και μπορεί να περιμένει περισσότερο ώστε να βρει την τιμή που τον εξυπηρετεί.
2: Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το Ηράκλειο, ενώ και αυτά που έρχονται είναι γεμάτα. Χιλιάδες κόσμος επέλεξε την Κρήτη προκειμένου να περάσει τις διακοπές του 15 Αυγούστου.
3: Κυρίως στο Ηράκλειο έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες ξέρουμε και παραδοσιακά έχουν τη μερίδα του Λέοντος στην κίνηση στο αεροδρόμιο, είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, αυτές οι τρεις. Στη συνέχεια έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ολλανδούς και έχουμε και Ιταλία και Ισραήλ, το οποίο για το προηγούμενο μήνα είχε μια πολύ καλή αύξηση, γύρω στο 20%.
3: Η σεζόν πάντως σε κίνηση κινείται για χρονιά ρεκόρ, καθώς αναμένονται πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενοι επιβάτες, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό.
0: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η καλύτερη σεζόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδεύουμε πάλι σε μια χρονιά ρεκόρ, να το πούμε έτσι, με πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, τους οποίους για πρώτη φορά τους είχαμε πετύχει το 2025.
1: Υπάρχει μειωμένη κίνηση από την ελληνική αγορά. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα καταλήμματα και σε γενικά όπου πρέπει κάποιος να κάνει τουριστική δαπάνη έχει μειώσει το ποσοστό των Ελλήνων που κλείνουν διακοπές σε νησιά.
4: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη κορυφώνονται αύριο οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσουν την Παναγία, ενώ πλήθος κόσμου συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε όλο το νησί.
5: Οι εκκλησίες, οι ιεροί ναοί και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους παραμονή του 15 Αυγούστου και οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν ήδη στις εκκλησίες της Παναγίας για να τιμήσουν την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πίστοι βρέθηκαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά. Προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και άναψαν ένα κερί για το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το συμβολισμό του εορτασμού και τόνισε πως κάθε χρόνο η Παναγίτσα του Μασταμπά προσελκύει χιλιάδες πιστούς από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
6: Είναι μια ιδιαίτερη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως ήδη διαπιστώσατε, βρισκόμαστε έτσι στην προετοιμασία της όλης εορτής. Ήδη ο ναός αποτελεί ουσιαστικά ένα προσκύνημα για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα αγαπητό, γι' αυτό και περνάει πάρα πολλοί κόσμος, όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα, αλλά και αύριο, όταν θα έρθετε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, βλέπουμε εδώ την Παναγία πάνω στην κλίνη της, γύρω της τους Αποστόλους και τον Χριστό, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του, εδώ βέβαια σε μορφή ενός βρέφους, την ψυχή της Παναγίας. Έτσι. Και δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να την παραλάβει την ψυχή της ο ίδιος ο Υιός της, ο Χριστός.
7: Τι θα ευχηθείτε εσείς για την αυριανή μέρα και για την παραμονή?
6: Η Παναγία πάντοτε να πρεσβεύει και να προς τον Υιό της, ώστε εκείνος να στέλνει την ευλογία και τον αγιασμό στον κάθε άνθρωπο.
5: Την παραμονή θα τεθεί σε προσκύνημα ο επιτάφιος της Παναγίας, ενώ θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ανήμερα του εορτασμού του 15 Αυγούστου θα τιμηθεί με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί η λειτουργία στον ιερό ναό χωροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ενώ ανοιχτό για τους πιστούς.

0: τους θα παραμείνει και το παρεκκλήσι της Παναγίτσας.
1: Θα έχουμε εδώ την, θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, ο κύριος Μεθόδιος, ο οποίος θα κηρύξει και, και τον Θείο Λόγο. Η εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου πάντοτε είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εξαιτίας του ότι το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί την καταφυγή, την παρηγορία όλων των ανθρώπων.
0: Πιστοί από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό που με ευλάβεια προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και άναψαν κερί στη χάρη της.
2: Είναι ένας στολίδι του Ηρακλείου, είναι ο Μασταμπάς. Με εξαιρετικούς πατέρες, με έναν αξιοπρεπή ναό που κάναν με μεγάλο κόπο και μεγάλη αγωνία, όλοι οι πατέρες εδώ, ο πάτερ Αντώνιος, ο πάτερ Ιωάννης και ο καινούριος του πάτερ που ήρθε, έχει 17.000 ενορίτες, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενορίες του Ηρακλείου και θα δείτε και σήμερα και αύριο γίνεται το αδιαχώρητο. Πρώτα από εδώ αυτό το ταπεινό κλεισάκι περνάνε όλος ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγίτσα και να πάνε στον Κύριο Ναό.
3: Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να είστε καλά.
4: Χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία στον κόσμο.
5: Η ισχυρή άνεμη, κυρίες και κύριοι, αλλά και η διακυμάνση θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, 15 Αύγουστο δηλαδή, αλλά και για την Κυριακή. Περισσότερα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Καλησπέρα, Μιχάλη, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα, Σοφία, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
5: Πες μου λίγο καταρχάς, αν μπορείς να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ώρες, από τώρα που μιλάμε, το λέω γιατί όπως ίσως γνωρίζεις και έχουμε και μια μεγάλη φωτιά αυτήν την ώρα ξανά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας από τις επόμενες ώρες πώς θα πάει ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η άνεμη θα είναι καταρχάς πολύ ισχυρή, ξεκινώ από αυτό δηλαδή.
6: Ναι, θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό θα έλεγα είναι και το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμοι εντάσσεως 6, τοπικά και 7 μποφόρ θα προβληματίσουν μάλλον το έργο της του περιορισμού και της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Και το λέω αυτό γιατί ρηπές εντάσσεως 7 μποφόρ τουλάχιστον φαίνεται ότι θα σημειώνονται κατά περιόδους στα νοτιότερα τμήματα του νησιού και αυτό λόγω του καταβάτη ανέμου. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων. Για αύριο τώρα Σάββατο θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι. Το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ και πάλι δυστυχώς κεντρικά και νοτιότερα τμήματα για κάποιες περιόδους, κυρίως θερμές ώρες ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειώνονται ρηπές ανέμου που θα αγγίζουν για λίγο και τα 8 μποφόρ. Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν φαίνεται όμως το βράδυ και αύριο 15 Αυγούστου και 16 το βράδυ να πέφτει αισθητά η ένταση του ανέμου. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο τρίμερο ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θερμοκρασία αμετάβλητη κοντά στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 30 με 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Από Δευτέρα τώρα φαίνεται να πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων και να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
5: Κρατάμε και τη δική σου σύσταση και συμβουλή για αυξημένη προσοχή αυτές τις δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά. Επίποδος βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, τροχιά εν ώψη της εξόδου για το 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία τόσο του ΒΟΑΚ και του επαρχιακού δικτύου, όσο και της

0: κλασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα αλλά και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
1: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχίας θα βρίσκονται επιποδός εν όψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
2: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
1: Τα μπλόκα της τροχίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σύμφωνα με τον διοικητή της τροχίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
2: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό, αν ομιγέννητο συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
2: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης τις τελευταίες 4 ημέρες, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να χτυπούν καμπανάκι για ακόμα μια φορά στην πολιτεία, λόγω της μη διαχειρίσιμης, όπως την χαρακτηρίζουν, κατάστασης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, τόνισε πως οι Δήμοι αδυνατούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση του Δήμου.
3: Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τη διαχείριση της κατάστασης που λαμβάνει η χώρα στους καλούς λιμένες.
4: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητικοί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου.
3: Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με το Δήμαρχο Φεστού να αποτυπώνει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα. Στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
5: Μόνο με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάμε στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
3: Το φαινόμενο, όπως τονίζει ο κ. Νικολιδάκης, είναι καθημερινό και ο ίδιος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υγιεινής. Οι λιμενικοί, ωστόσο, ζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι μη

0: ή διαχειρίσιμη.
1: Τελικά σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν, ναι, όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
2: Που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικό σώμα της Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα δεν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά να συμμετάμε για ένα πέλαγος.
0: Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης ζητά βοήθεια και από την πολιτεία.
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
3: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά, κυρίες και κύριοι, το έργο αναπλασιστό Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
0: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
0: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
0: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
0: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
4: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
4: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες

0: Ματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την οδό Είδης έως την οδό Γιαμαλάκη, με τους κατασματάρχες πάντως της περιοχής να ανησυχούν και όχι, μάλλον, και όχι αδίκως κυρίως για τη διάρκεια αυτών των εργασιών αλλά και για την αρτιότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ και το έχει και παρακολουθήσει βέβαια αυτή τη μακρά διαδρομή που έχει περάσει αυτό το έργο. Καλησπέρα ξανά, Κώστα.
2: Περιπετειώδες, ναι, περιπετειώδες και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, μελετηθεί και χρηματοδοτηθεί. Είχε δημοπρατηθεί, νομίζω κιόλας. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως, πέρασα από πολλές περιπέτειες. Είχαμε αλλαγή αναδόχου, διάφορα ζητήματα. Ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Mm-hmm. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, είχαμε κολλήσει στην υπόθεση της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, να ξέρεις, Σότια, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το έχεις ακούσει και το ρεπορτάζ, πάρα πολλοί δήμοι έχουν παραπονά ότι λειτουργεί κάπως αυτόνομα και χωρίς να δίνει ακριβή χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν δρόμο όπως Καλοκαιρινού, από τους πιο κεντρικούς στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κινείται αυτόνομα. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΔΔΕ, με τον ανάδοχο του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, mm-hmm. ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγύσεις, ώστε να μπει για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να μπει και τέλος, ας πούμε, Αυγούστου. Mm-hmm. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Από την Δήμο Ηρακλείου η πρόταση είναι να ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Οι καταστηματάρχες θέλουν να πάει ακόμα πιο πίσω. Εκκρεμεί μια συνάντηση όπου θα έχουν πια όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πάντως κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν τους ενημερώνει για το τι συμβαίνει ακριβώς και είναι στο σκοτάδι και θέλουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και δεν μπορούν. Γιατί ξέρεις, αυτά τα καταστήματα οι παραγγελίες γίνονται πολλούς μήνες πριν. Δεν γίνονται 2 και 3 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό ζητούν μια συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου, που θα μπει όλο το χρονοδιάγραμμα κάτω, εφόσον έχουν πέσει όλες οι υπογραφές με όλους τους αναδόχους, για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο στη θεωρία έχει χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Mm-hmm. Στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
1: Έτσι. Το έχουμε συζητήσει αυτό το περί χρονοδιαγράμματος, λέγοντας ότι θυμίζω ότι ήταν πρόταση των καταστηματαρχών ή συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, αυτό στο να ξεκινήσει τώρα το έργο, ώστε την επόμενη τουριστική σεζόν να είμαστε θεωρητικά κοντά στην ολοκλήρωση. Άρα η όχληση να είναι μικρότερη.
2: Εκ των πραγμάτων, όπως αποδεικνύεται, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Έτσι, ακριβώς. Εν τέλει, ναι.
2: Φαινόταν κάποια στιγμή ότι περί το Μάιο θα μπορούσε τυπικά να ξεκινήσει, αλλά δεν θα ξεκινούσε λόγω καλοκαιριού. Δεν θα μπορούσε. Δεν είχε βρεθεί λύση με τον ανάδοχο του ΔΔΕ και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπήρχαν. Mm-hmm. Ξεπεράστηκαν καθώς φαίνεται, οπότε πια είναι θέμα απόφασης. Από εδώ και μπρος, δηλαδή, το πόσα θα κυλήσει, το μάλλον το πότε θα ξεκινήσει το έργο, είναι κυρίως θέμα απόφασης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρονοι υποβάλουν τη δήλωση υποθενές και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίστε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου αλλά και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
3: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
4: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτοί που είναι υπόχρεοι σε δήλωση του πόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των χρονικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουμε περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
3: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

0: Φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν αίσιας στις 24 Οκτωβρίου.
1: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς, επίσης τα εισαγγελικά στελέχη.

0: πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλεία, αστυνομικοί, οι πυροσβέστε, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσεις.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματο πόθεν. Η είσοδο γίνεται με του προσωπικού κωδικού τάξη ΝΕΤ του υπόχρεου, ο οποίο επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτου και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
0: Ήδη του έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση υπόθεν έσεις. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση υπόθεν έσεις. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του Μαγιά ΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση υπόθεν έσεις.
1: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
0: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχες να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
0: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρή αξία, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του πόθεν έσχες, με αποτέλεσμα να υπησύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΕ9.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν θέλει κάποιος να πληρώσει με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών.
3: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
7: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
6: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
7: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
2: τη μνήμη των 35 κατοίκων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.

0: Παρόν.
1: Εμμανουήλ Ιωάννη Φιλιππίδη.
0: Παρόν.
1: Κωστής Φιλίππου Φιλιππίδη.
0: Παρόν.
2: Τον οστέον αυτόν υπήρει τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουση.
3: Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς, βουλευτές και συλλόγους.
4: Το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος λόγω της ενεργούς συμμετοχής των ανθρώπων τους στην εθνική αντίσταση και της βοήθειας που παρήχαν στη φυγάδευση συμμάχων. Ουσιαστικά λοιπόν έγιναν δύο εκτελέσεις. Η πρώτη, που συγκέντρωσαν βία όλους τους άντρες στην εκκλησία του χωριού, ξεχωρίζοντας 20 από αυτούς, όπου και τους εκτέλεσαν ομαδικά μπροστά στα μάτια των συγγενών τους στις 13 Αυγούστου του 1944. Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη του τρίτου ολοκληρωτικού ολοκαυτώματος των Αναγίων. Και η δεύτερη εκτέλεση, όπου την ίδια μέρα, 13 Αυγούστου δηλαδή, συνέλαβαν άλλους 15 άντρες ως όμηρους, τους μετέφεραν στα Σύσαρχα και τους χρησιμοποίησαν επί μία εβδομάδα ως εργάτες για τη μεταφορά των κλοπημαίων από τη λαιλασία των Αναγίων. Αφού ολοκληρώθηκε η λαιλασία, τους εκτέλεσαν και τους 15 ομήρους στα Σύσαρχα στις 22 Αυγούστου. Η απώλεια 35 λοιπόν ανθρώπων προκάλεσε το δημογραφικό και κοινωνικό αποκεφαλισμό του χωριού, που τότε αριθμούσε στους 250 κατοίκους.
3: Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.
5: Έχουμε τη μνήμη 35 εκτελεστέντων, ένα χωριό ολόκληρο ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποκόπηκε από τον παραγωγικό του ιστό και σήμερα η μέρα μνήμης και τιμής για αυτούς 35 ανθρώπους εδώ στο Σάρχο, ένα μαρτυρικό χωριό.
3: Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η εκδήλωση τιμής και μνήμης αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές η γνώση για τις θυσίες της περίοδου της κατοχής στην Κρήτη.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.

0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα.
7: Έτσι, μπράβο.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η παράταση λειτουργίας στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου του 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Αλμαράθ έως τις 8 Ιουνίου του 2030, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα που είχαν διατυπώσει το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες που κατέχουν την εγκατάσταση. Η απόφαση, η οποία συνεπάγεται τριετία αναβολή του προγραμματισμένου κλεισίματος των δύο αντιδραστήρων του σταθμού, της Εξτρεμαδούρα, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους μέσω υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Ο σταθμός Αλμαράθ είναι ο πυρηνικός σταθμός που έχει παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία της Ισπανίας και καλύπτει σήμερα περίπου το 7% της εθνικής ηλεκτροπαραγωγής.
2: Miramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Αλμαράθ está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Northana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar hasta los 80.
1: Η μονάδα 1 επρόκειτο να κλείσει τον Νοέμβριο του 2027 και η μονάδα 2 τον Οκτώβριο του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών του κλάδου. Μετά το blackout που έπληξε την Ιβρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και η ανάγκη διατήρησης αυτών των σταθμών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, μια αντιπροσωπεία 10 ευρωβουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πολωνό Μπογκδάν Σοντσά, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αλμαράθ σε απάντηση σε μια πολιτική αναφορά κατά του κλεισίματός του που είχαν υπογράψει οι εργαζόμενοι, τοπικές αρχές, κάτοικοι, αγρότες και σύλλογοι της περιοχής. Κατόπιν αυτής της επίσκεψης, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε τον Μάιο του 2026 μια έκθεση που ζητούσε ρητά από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η απόφαση εδράζεται σε καθαρά πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους χωρίς επαρκή τεχνική

0: βάση και προειδοποιώντας για τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει για την περιοχή και το σύνολο του Ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interverten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interverten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interverten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του έχει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
3: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
4: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάτω, το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να ΟΦΗ να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις. Χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
3: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο ΟΦΗ είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον ΟΦΗ, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
3: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
4: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
3: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον ΟΦΗ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
2: Η Τσεσκά Σόφια θα είναι η αντίπαλος του ΟΦΗ στα play-offs του Europa League. Είναι η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για την οποία ήδη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, διατίθενται και εισιτήρια. Πάμε στη Χρύσα Ζερβίδα.

0: Σερβού, είναι μαζί μου να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σώσια, η Τσέσκα κατάφερε να αποκλείσει τη Μακάμπη, έστω και ενώ γνώρισε την ήττα, όμως επειδή είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση, μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Να σου πω ότι σε αυτήν την διοργάνωση ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό, αποκλείοντας την Ιρλανδική Derry City και στη συνέχεια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο, αποκλείοντας την Καραμπάγκ στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες. Συνέχεια λοιπόν είχε η Μακάμπι Τελαβίβ. Εχθές το βράδυ η Τσέσκα εξασφάλισε το εισιτήριο και έτσι όφη, αφού είδε και με ποια ομάδα θα αγωνιστεί, μπόρεσε και να θέσει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση. Όπως είδαμε και είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, 20 Αυγούστου είναι το παιχνίδι αυτό. Όφη λοιπόν γνωστοποίησε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ότι βασικά αυτό που βλέπουμε εσόψια για τις τιμές των εισιτηριών είναι ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή το πιο οικονομικό είναι στα 15 ευρώ, ενώ υπάρχουν και εισιτήρια με 20 ευρώ, με 35, με 40, 50, 70, 80 και στα VVIP και τα λοιπά έχει 100 ευρώ και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε ότι ο Όφη, οι τιμές για παιχνίδι Europa League είναι πάρα πολύ καλές. Ο Όφη θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι ένα παιχνίδι που πιθανότητα να είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια, ενώ να πούμε εσόπια ότι ο Όφη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του και στον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου στη Σόφια, εκεί όπου στην ουσία μπορεί και να κριθεί η πρόκριση. Αν το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν έχει κάποιο ευρύ σκορ, πιθανότατα να κριθεί η πρόκριση στη Σόφια και ο Όφη έχει διοργανώσει εκδρομή έτσι ώστε να έχει και εκεί τους φιλάθλους του μαζί του, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι και μετά την κατάκτηση του Super Cup μέσα σε 3 μήνες, 2 τίτλοι, διψούν και εκείνοι να δουν την ομάδα τους στην Ευρώπη.
0: Και είμαι βέβαια ότι θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτά τα δύο πρώτα που είναι και καθοριστική σημασία εκτός των υπολείπων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.623,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,75 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει. Είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι, και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, καταπληκτικούς μαγείρους.

0: Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ, από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
1: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά τα χημικά.
0: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
1: Ναι. Όταν
0: οπότε γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τα ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
0: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του λέγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
1: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
0: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18, αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
0: Μα αγκάλιασε ο κόσμος από τι πρώτε μέρε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρει, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμο και να σε θέλει. Αλλιώ δεν υπάρχει λόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθει τον παλμό τη πόλη σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
0: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το, ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να σου το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι η έννοια
1: του ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου ή
0: είναι
1: το
0: η έννοια
1: κρεμμύδι
0: του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος,
0: δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο μέρος, πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ξέρω, Σπέτσες, οκ. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάσου, όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπράγματα, αλλά οκ. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήραμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγε ένα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Σπέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική. Την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Σπέτσες και δούλευα με ξινό μυζί, θραγαλό μυζί, θραγραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Και είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανε τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
1: τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Ρεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε, να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρει, φαντάζομαι το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε

0: έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Ηλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα, δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα, έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είναι καμιά κοσέρβα. Ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι σε πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και βοηθούς.
0: Έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά.
0: Ναι, ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πουν, πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη νομίζω ότι πιο πολύ εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους

0: τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: Ναι.
1: συνήθως δεν το σέβεσαι.
0: Το θεωρείς και λίγο
1: Το θες δεδομένο.
0: αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες. Τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
0: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν
1: που
0: να
1: ξέρουν,
0: βάζουν.
1: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
0: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται αυτό, τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
0: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή,
1: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
0: ναι,
1: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέα Ζηλανδία και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
1: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
0: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
1: τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
0: Ναι.
1: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
0: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
1: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
0: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και

0: Και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
1: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
0: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
1: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σημεί, να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι ντροπή.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
0: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
1: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Αδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλολόγο του εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλολόγο του εστιατόριο.
0: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
1: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει ρε, εσύ θα φάμε στο μάξι. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το Ρέθυμνο, το γαστρονομικό Ρέθυμνο.
0: Έτσι. Μπράβο, καλή.
1: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
0: θα
1: έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
1: Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθεί να πάει να βρει κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικός συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για μετά εύκολη τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα το...
1: Ναι, θα το ρωτώ, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφόδι με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο σχολίμπρους μέσα έχω.
1: Ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγείρευαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω το πιάτο.

0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις και εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμένη και καθόμαστε στο Δόσο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν. Εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά, αυτά χρήσω. Τουλάχιστον εγώ δούλευα και στο σέρβις. Και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο, και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή, έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα. Δε.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Ναι. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει όλες τις τεχνικές.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
1: Facebook. Τότε λοιπόν καθίσεις να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Και
1: δηλαδή,
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Αρχικό
0: αυτό,
1: στάδιο.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Σε ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, τα κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram

0: Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος τα ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις, προχθές, είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτοί, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης, τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι σε ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο είναι γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλός ή κακός έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλός βέβαια, καλό κακό. Καλός έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε. Είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει. Τι ταΐζει τον κόσμο. Από πού ψωνίζει. Τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει. Πρέπει να μπει. Δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον. Παράξον. Λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζουν να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο.
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο άλλη μια. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα, πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω να το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτοιμο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία, Και τη Γάνια.

0: ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας.
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάτσα θα βάζα τον Νικολούζο γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
1: Ο Σουλό είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρύα.
1: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρου. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρύα.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με το λουδάκι στα αυτή. Με το Μαϊντάνο.
1: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
0: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές, όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικάς ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικάς ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Τους λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή. Κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν.
0: Το μαγειρεύουμε για κάποιον. Δηλαδή.
1: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε. Γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
0: έτσι
1: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου. Και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
0: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα. Στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι η έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα για τον Όφη, για το μεγάλο θρίαμβο του Όφη που κατάφερε χθες να πάρει το Super Cup, κατάφερε με ανατροπή να κερδίσει την... Όχι να κερδίσει, να πάει στα πέναλτι με την ΑΕΚ και εκεί να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο, τον πολυπόθητο τίτλο. Μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει έναν ακόμα τίτλο και μάλιστα... με τον κόσμο στο πλευρό του, για ακόμα μία φορά. Ο Όφη, λοιπόν, κατάφερε να το κάνει αυτό, ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξανά, λέγαμε για το κύπελο Ελλάδος. Ο κυπελούχος, λοιπόν, τώρα είναι υπερπροταθλητής. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, σήμερα, θα με βοηθήσει στην παρουσίαση ο αρχισυντάκτης του Κρέτα 24, ο Γιάννης ο Χαμαλάκης. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Χρύσα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ναι, θα συζητήσουμε στο πλαίσιο του απόϊχου σε αυτό το σπουδαίο μάτς και σε εξέλιξη και σε οντότητα, σε βαρύτητα. Από όποιες πλευρές νομίζω και να το πιάσει το παιχνίδι έχει πολύ ζουμί.
0: Πραγματικά και παρασκήνιο.
1: Σωστά, και θα σχολιάσουμε αρκετά. Έχουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο.
0: Μπράβο, φίλο, θα σου δώσω όλα, λοιπόν, το λόγο να τον υποδεχτείς.
1: Ναι, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη που δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις, Γιώργος Κουτσουπιάς. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Γιώργος, ο οποίος δεν συνηθίζει κιόλας να μιλάει συχνά, νομίζω ότι θέλουμε τη γνώμη του. Πέρα από την εμπειρία, την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει ο Γιώργος στο κομμάτι του Όφη, του ποδοσφαίρου φυσικά, έχει και ένας από τους δύο του γιους, είναι ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Όφη, έτσι. Ο Φώτης.
2: Αφού λοιπόν ξαναευχαριστήσω έτσι για την πρόσκληση, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνουμε τη συζήτηση, Γιάννη, ξέρεις, είναι ναι, σε φιλικό επίπεδο, οπότε λοιπόν βγαίνει πιο ωραία η όλη ιστορία. Χρήσα, επίσης, εμείς πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να τα
0: πούμε έτσι, διαζώσεις. Ναι. Αλλά πάλι θυμάμαι όταν είχε πάρει το κύπελο, είχαμε μιλήσει ξανά και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία στιγμή για τον Όφη, για το νησί, για όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα. Ο Φώτης είναι ενεργό μέλος της ομάδος, το έχει ζήσει από μέσα, παρόλο που δεν μπορεί να συμμετέχει αγωνιστικά, γιατί ήταν πρόκειται από... Έχει επανέλθει από τον τραυματισμό, το πότε λοιπόν είναι κοντά.
1: Είναι και ένας από τους νεαρούς, έτσι, είναι 20 χρονών ο Φώτης. Ναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του για να μπει ακόμα πιο ενεργά σε μια ομάδα που πλέον έχει και άλλες απαιτήσεις, έτσι, δηλαδή. Δεν είναι ένας Όφης, ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή και δεν αρκείται απλά σε τελικούς, να πηγαίνει σε τελικούς, να πηγαίνει σε μητελικούς. Είναι ένας Όφης, ο οποίος ξέρεις ότι θα πηγαίνει στον τελικό και από ό,τι έχει αποδειχθεί στο τελευταίο τετράμινο τουλάχιστον, να σηκώσει και δύο κούπες. Θέλω να μου κάνεις, Γιώργο, ένα σχόλιο. Χρήσα, μου επιτρέπεις. Να μου κάνει ο Γιώργος ένα σχόλιο πρώτο για το τι είδες χθες στον τελικό, ποια είναι η εικόνα. Πέρα από την ιστορικότητα της στιγμής, το πρώτο Super Cup του Όφη, έτσι, στην ιστορία του, τι παιχνίδι είδες χθες αυτό το Όφη ΑΕΚ?
2: Αρχικά αυτό το οποίο πρέπει να πω ότι είναι η ουσία του χθεσινού αποτελέσματος, θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν τη βλέπουμε τώρα μόνο, είναι πάρα πολύ φρέσκο να το νιώσουμε όλο αυτό, να βιώσουμε όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι και μόνο στον τίτλο που βλέπει κανείς στην οθόνη υπερπροταθλητής. Ναι. Αυτό νομίζω ότι αμέσως δείχνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ήταν μια χθεσινή νίκη και ένα χθεσινό αποτέλεσμα το τρόπαιο. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον Όφη. Για μένα λοιπόν ο Όφη περνάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Όπως πολλές φορές τόνισε τελευταία και ο πρόεδρος και οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, ότι πλέον οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και ο κόσμος πλέον έχει άλλες απαιτήσεις από την ομάδα και η ίδια η ομάδα πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Σημαίνει λοιπόν όλο αυτό είναι

0: θετικά πράγματα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Με σωστή βέβαια διαχείριση, την οποία δεν νομίζω να μην γίνει. Από εκεί και πέρα, ένα χθεσινό παιχνίδι το οποίο, όπως και ο προηγούμενος τελικός, τον οποίο πάλι κατάφερε
1: στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το οποίο δείχνει η ομάδα είναι ότι έχει υποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παρατάνε το παιχνίδι, δεν αφήνουν ένα αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, να τους πάρει από κάτω. Και ήταν και για μένα το χθεσινό αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική απόδειξη αυτού του γεγονότος, ότι παρόλο που στο ημίχρονο η ομάδα έχανε με 1-0, τα παιδιά βγήκαν με άλλη νοοτροπία, με καλύτερο έτσι, καλύτερα αίσθημα του νικητή, το οποίο θέλουν να πάρουν το παιχνίδι, και τελικά τα κατάφεραν.
2: Είχε να κάνει και η διαχείριση του Χρήστου Κόντι.
0: Έχει να κάνει γενικά η διαχείριση όλης της ομάδος, και από τη στιγμή που ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό έτσι, κουμάντο, σίγουρα από εκεί ξεκινάει. Το να καταφέρει ένας προπονητής ή ένα προπονητικό team να βρει τη χημεία των ποδοσφαιριστών και το πώς αυτό θα τους ξεσηκώσει και θα τους βγάλει τα στοιχεία που πρέπει να τους βγάλει, είναι σίγουρα ένα σύνολο. Οπότε λοιπόν αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το καταλάβει, να μην το δει, ότι ο προπονητής και το προπονητικό team όλο είναι η αιτία που κατάφερε τα παιδιά τα οποία ήταν και πέρυσι στην ομάδα να τους κάνει να νιώσουν σημαντικοί.
1: Ναι, και αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω, ότι αν κοιτάξουμε και τις εντεκάδες, Χρύσα και Γιώργο, το ποιοι έπαιξαν στο τελικό κύπελλο, ποιοι αγωνίστηκαν χθες στο Παγκρίτιο, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Υπάρχει ο ίδιος coach, υπάρχει φυσικά ο ίδιος πρόεδρος, το ίδιο team, η προσθήκη του Καρυπίδη, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον δεν αλλάζει τα δεδομένα.
0: Δεν αλλάζει,
1: οπότε μιλάμε για
0: πολύ κομμάτι της οργάνωσης.
1: Σωστά. Δηλαδή. Μιλάμε για την ίδια ομάδα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Αυτή δείχνει ότι ο Όφη έχει πάει σε 4 τελικούς το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει κατακτήσει 2 τρόπαια. Σε μια εποχή που η ομάδα 37 χρόνια δεν είχε κατακτήσει κανέναν. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο στα λόγια, ούτε μέσω συνθήματος. Δηλαδή, ένα σύλλογος μεγάλωσε.
0: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίπεδο το οποίο έχει ανέβει ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να καταφέρει το κύπελο μετά από τόσα χρόνια να είναι ξανά πάλι στο Ηράκλειο, να είναι ξανά πάλι στην Κρήτη. Και το Super Cup, που είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που το κατακτά, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα επαρχιακή να καταφέρει αυτό που κατάφερε ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Και συγγνώμη να σας διακόψω, συγγνώμη για να παίρνω το λόγο. Ο Μιχάλης Ομπούσης, παλιότερα, όταν ξεκίνησε και όταν ήρθε στον Όφη, η αγαπημένη του φράση ήταν το trust the process. Και μάλιστα σε κάποιες χρονιές που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, για αυτή ακριβώς τη φράση είχε λιδωρηθεί, τα θυμόμαστε όλοι. Και τώρα όμως αυτή ακριβώς η φράση δείχνει πόσο δίκιο είχε, γιατί με το πέρασμα των χρόνων ντρέπηκε τους καρπούς των προσπαθειών.
0: Κοίταξε, αυτό ισχύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
2: Σωστά.
0: Έτσι, ήταν σίγουρα η φιλοδοξία του ανθρώπου, του κ. Μπούση, που ήρθε στην Κρήτη να επενδύσει και να φτιάξει κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό και το πίστευε και το πιστεύει, γιατί το έλεγε συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο όμως τον δικαιώνει, όπως και το αποτέλεσμα δικαιώνει και τις επιλογές που έγιναν και κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν στη διάρκεια των χρόνων που βρίσκεται στην ομάδα Μπούσης. Όλο αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αφενός με ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει, να χτίσει, όμως δεν πάβει να υπάρχουν και οι συγκυρίες οι οποίες να πετύχουν σε όλο αυτό. Και επίσης αυτό που πρέπει να του πούμε του ανθρώπου, ότι δεν τα παράτησε όταν ήταν
2: στα
0: μια
2: δύσκολη
0: περίοδο, η οποία ουσιαστικά υπήρχε μια μεγάλη καμπή. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, εκ του αποτελέσματος πάντα, πρέπει να πω ότι δικαιώνεται αυτός ο οποίος επιμένει να προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο σαν στόχο. Και από την άλλη, πάρα πολλοί άνθρωποι λέμε, και ειδικά στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, ότι okay, ο καθένας μας έχει βάλει ένα στόχο στη ζωή του, στο ό,τι επάγγελμα και να κάνει. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να είσαι ικανοποιημένος ότι τα έχεις δώσει όλα. Και μετά από εκεί πέρα, το αποτέλεσμα θα έρθει ή όχι είναι άλλο. Οπότε λοιπόν, ο Μπούσης και όλη η κατάσταση τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, σίγουρα έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα που έχει χτιστεί να είναι αυτό που ζούμε τώρα εμείς.
2: Πάρε το λόγο, Γιάννη.
1: Εγώ θα πω, θα προσθέσω αυτό που λέτε, πολύ σωστά, εύστοχα, ότι το κάνουν και με το έκανε Όφη και με το δύσκολο τρόπο. Mm-hmm. Ο δύσκολος τρόπος είναι, χωρίς να πούμε τώρα σε αναλύσεις, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να το κάνουμε, Ο δύσκολος τρόπος είναι 9 Έλληνες στην 11. Δηλαδή, ο Όφη επένδυσε στο ελληνικό στοιχείο από την αρχή.

0: της εποχής του Μπούση, έτσι. Γιώργο και Χρύσα, και δικαιώθηκε ακόμα παραπάνω με αυτή του την επιλογή. Έτσι, δηλαδή, δεν πήγε σε σκέψεις και επιλογές με ξένους, αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιριστές, με ξένους προπονητές, το βλέπουμε σε άλλες ελληνικές ομάδες, ναι. Τι συμβαίνει. Έτσι. Πήγε σε Έλληνα προπονητή, σε νεαρό προπονητή, φιλόδοξο προπονητή και νεαρούς παίχτες.
1: Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με αυτό που είπε Χρυσά πριν, ναι. Ότι από την αρχή είπε ότι υπάρχει ένα πλάνο, σχεδιασμό
0: στο αυτό. Process.
1: Για να φτάσουμε μετά από τα τόσα χρόνια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα, σημαίνει ότι περάσαμε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Σωστά.
2: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, μέχρι να καταλήξουμε εδώ και να φτάσουμε να κάνουμε τις διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα σε λίγο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι οι αλλαγές οι οποίες τελικά χρειάστηκε να γίνουν μέσα στη διάρκεια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν δείχνει το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετέχουν πλέον με διαφορετική νοοτροπία και πιστεύουν πολύ περισσότερο ότι μια επαρχιακή ομάδα όπως είμαστε εμείς θέλει να βγάλει και συνέστημα, θέλει να βγάλει και πολλά περισσότερα στοιχεία από να είναι κανείς μόνο αγωνιστικά καλά. Ναι. Το οποίο όπως πολλές φορές έχει υποθεί, mm-hmm. ο Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Κρήτη, γνωρίζει τι σημαίνει Όφη. Θα δώσει πολλά περισσότερα από ένα παιδί που θα έρθει από το εξωτερικό μέχρι να μπει στην οτροπία της Μενιόφη.
0: Τι κοινά έχει με τις ομάδες που έχεις παίξει στο παρελθόν του Όφη? Θα μου πεις, εντάξει, δεν είχαν όλες την ίδια αφετηρία, ούτε ήταν όλες με το ίδιο χαρακτήρα. Αλλά βλέπεις σε αυτή την ομάδα του Όφη, στην ομάδα του Κόντι, κοινά με τις τότε ομάδες.
1: Τα κοινά στοιχεία τα οποία από εκεί που μπορώ εγώ να διακρίνω είναι αυτό ακριβώς το γεγονός ότι όταν ένα παιδί θα παίξει στο γιντί που λέει τώρα στο Παγκρίτιο, γνωρίζοντας το βάρος του Όφη, θα αποδώσει πολύ περισσότερο αυτό από το να μην ήταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα σας πω ανέκαθεν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλαμε να έρθουμε στον Όφη ή ήταν επιδίωξή μας να έρθουμε στον Όφη, ήταν αυτή η αίσθηση ότι αν κάποιος καταφέρει και παίξει στον Όφη, έχει να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα του.
0: Να πάει αλλού, να πάρει μεταγραφή, λες.
1: Με τα προηγούμενα χρόνια όμως που ο Όφη δεν ήταν αυτό το δυνατό στοιχείο για διάφορους λόγους που δεν υπήρχε στην σκέψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή να έρθει στον Όφη. Αυτό λοιπόν για κάποια χρόνια ήταν και η αιτία να μην μπορεί να έρθει κάποιος καλός ποδοσφαιριστής για να δώσει κάτι παραπάνω.
2: Να σας
1: διακόψω.
2: Στα
1: κοινά στοιχεία που λέμε, που απάντησε σε αυτό, το βασικό για μένα είναι αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία σίγουρα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα έχουν αποδείξει περίτερνα ότι αξίζουν mm-hmm. αυτό το οποίο κάνουν mm-hmm. και τους δίνουμε συγχαρητήρια γιατί το γήπεδο είναι καλύτερος καθρέφτης.
2: Να βάλουμε στην παρέα μας έναν αγαπητό σας φίλο και αγαπητό συνάδελφο για μας, τον Βασίλη το Σκουντή, είναι κοντά μας μέσω σύνδεσης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία παρέα.
2: Θα ήταν πολύ ωραία να ήσουν εδώ, Βασίλη, βέβαια, δίπλα.
3: Δεν πρόλαβα γιατί άργησε το καράβι στην επιστροφή από λίγο ήμερες διακοπές, οπότε δεν πρόλαβα.
0: Στο επόμενο τρόπο.
3: Στο επόμενο κύπελο του Όφη.
0: Πριν 4 μήνες, εδώ ήταν άλλο ο Βασίλης, έτσι.
2: Σωστά.
0: Με τον Σωτήρη το μεταξά.
3: Έχετε πει ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να κρατήσω μία αποστροφή του λόγου ενός εκάστου και μιας εκάστου. Δηλαδή, το trust the process, επειδή. Το Trust the Process είναι μια ατάκα που υπήρξε πάρα πολύ δημοφιλή στη Φιλαδέλφεια, ο 76ers από το 2013. Βεβαίως αυτό απέβη η ευλογία και κατάρα. Δεν ξέρω αν αυτό που ο Όφη το πέτυχε πολύ νωρίτερα, γιατί όπως είπε και η Χρύσα, είναι μια αποστροφή του λόγου, μια ατάκα του Μιχάλη Μπούση να σέβεσαι δηλαδή τη διαδικασία και να πιστεύει στη διαδικασία. Οι Celtics το έβαλαν το 2013. Τώρα με την απόκτηση του LeBron James και του Jaylen Brown. Για να βάλω και μια βασιλετική πινελιά, ενδεχομένως θα το πετύχουν και με τον Embiid και με τον Tyrese Maxey που έχουν μείνει. Ο Όφη το πέτυχε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που θα ήθελα να μείνω, ακούγοντας κατά σειρά και τους τρεις σας, είναι αυτό που ο Γιάννης προφανώς, δεν ξέρω κιόλας αν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, δεν μιλάμε για τα περασμένα χρόνια που οι ξένοι ήταν δύο σε κάθε ομάδα. Το να εμφανίζεται μια ομάδα με 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, δηλαδή με 9 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα της, για να παίξει έναν τελικό κυπέλου, είναι μνημειώδες επίτευγμα.
0: Και 12 στους 16 που αγωνίστηκαν συνολικά, έτσι.
3: Και 12 στους 16, και αυτό αποδεικνύει αφενός. Αποδεικνύει 2-3 πράγματα. Θα μείνω στα βασικά. Πρώτον, ότι ο Όφη έχει εμπιστοσύνη, έχει δόγμα.

0: το υποστηρίζει αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι έχει κάνει ένα πεδομάζωμα όχι μόνο από όλη την Ελλάδα και κυρίως από την Κρήτη και αναδεικνύει και το κριτικό στοιχείο. Επειδή εγώ έχω και μια ιδιαιτερότητα λόγω πατρίδας στα δύο παιδιά από το Ρέθυμνο, τον Αποστολάκη και τον Θοδωσουλάκη, που πήραν πολλές ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια και είναι και άλλα παιδιά νεαρότερα και η Ελίτ Ακαδημία και όλο αυτό που το υποστηρίζει όχι το υποστηρίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται συνθήκη, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε άλλους να παίξουν, γίνεται γιατί θέλουμε να παίξουν αυτοί. Και το τρίτο είναι που το άκουσα και συμφωνώ και επαυξάνω και υπερθεματίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουν τα παιδιά. Ποιος το είπε, νομίζω το είπε ο Μιχάλης Μπούσης χθες. Ότι ναι. Το λέγει ο Γιάννης
1: με τα σχολεία.
0: Μπράβο. Ναι. Το λέγει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης όταν ο Άρης εν συνεχεία Ολυμπιακός ναι. και η ΑΕΚ νικούσαν στη Γερμανία. Θα πάνε λέει το πρωί τα Ελληνόπουλα στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στα Γερμανάκια.
1: Ναι.
0: Το λέγει με το γνωστό τρόπο το ξανθός. Θέλω να μείνω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Όφη δημιουργεί πια μια κουλτούρα. Αυτό το κουβεντιάζαμε Γιάννη, θυμάσαι και πέρυσι μετά το τελικό του κυπέλλου εναντίον του ΠΑΟΚ. Αλλά δημιουργεί μια κουλτούρα και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά για να γίνουν Όφη. Ούτως ή άλλως, ο Όφη έχει ένα είτε συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί να το θεωρήσει κάποιος, είτε ένα προνόμιο. Το προνόμιο είναι ότι στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ας μείνουμε στο Ηράκλειο που είναι η έδρα, που είναι η βάση του Όφη. Δεν θα ακούσεις πολύ συχνά και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εγώ το ζω τα τελευταία χρόνια που είμαι μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν θα ακούσεις να είμαι Ολυμπιακός και Όφη, Παναθηναϊκός και Όφη, ναι. Άκη Όφη. Είμαι Όφη, Όφη. Mm-hmm. Αυτό ενισχύεται τώρα, παγιώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο να διαπαιδαγωγούνται παιδιά και να αποκτούν την κουλτούρα του Όφη υποστηρίζοντας μια ομάδα που κάνει περήφανο ένα πολύ μεγάλο εύρος ανθρώπων. Και θα μείνω και σε αυτό που άκουσα και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι το παράλληλο όφελος ότι ο Όφη έχει καταστεί πραγματικά πολύ δημοφιλής προορισμός ενώ κάποτε προφανώς τα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών με τις περιπέτειες που πέρασε ο Όφη και δεν έχουν πέρασει πολλά χρόνια για να τις έχουμε ξεχάσει πιθανότατα, είναι βέβαιο ότι δεν ήθελαν πάρα πολύ, δεν ήταν το πιο η πιο έξυπνη επιλογή να θέλει κάποιος να παίξει τον Όφη. Μπράβο. Τώρα ο Όφη αυτό είναι πολύ δημοφιλής και πολύ ελκυστικός προορισμός. Αυτό φάνηκε. Φάνηκε με τη μεταγραφή του Φούντα. Φάνηκε με τη μεταγραφή και την επιστροφή στο Ηράκλειο του Μπουγαλάκη. Φάνηκε με το γεγονός ότι πλέον.
2: Ο
0: Αϊτόρ.
1: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει.
0: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει. Ενώ θα μπορούσε να έχει επιστρέψει, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες υπήρχαν να επιστρέψει τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Νικολάου που επέστρεψε τώρα.
0: Ναι, θα βρούμε αρκετούς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουν, να γουστάρουν οι παίκτες να έχουν να παίξουν στον Όφη. Ασφαλώς το γεγονός ότι ο Όφη έχει παίξει κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που να το έχει καταφέρει, να έχει παίξει μέσα σε 3 ημερολογιακά χρόνια να του έχουν συμβεί τόσα σπουδαία πράγματα, να έχει παίξει 4 τελικούς. Εκ των οποίων νίκησε στους δύο. Να έχει πάρει 2 τρόπαια από τη στιγμή που ο Όφη είχε πάρει 2 τρόπαια σε όλη την ιστορία του στα 100 χρόνια. Είχε πάρει το κύπελλο το 87 και ένα βαλκανικό κύπελλο τότε επί Γκέραρτ. Είχε παίξει και είχε χάσει ένα τελικό κύπελλο το 90 με τον Ολυμπιακό. Είχε χάσει ένα σούπερ καπ και τώρα του έρχονται μαζεμένοι τελικοί, μαζεμένοι οι τίτλοι, μαζεμένη η γενικότερη καταξίωση. Και επειδή ο Όφη έχει πια αρχίσει και δημιουργεί. Και αυτό που μπορώ να σας το διαβεβαιώσω μετακινούμενος από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί και ένα δίκτυο συμπάθειας, το οποίο είναι προστιθέμενη αξία σε ό,τι έχει καταφέρει στην ιστορία.
1: Επίσης, Βασίλη, να σε διακόψω λίγο σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι, αναφορά που κάνεις, ότι μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει ομάδα τα δύο παιχνίδια, τα σημαντικά, τους δύο τελικούς, να κάνει ανατροπή. Αυτό που πολύ σημαντικό είναι με τα παιδιά τα οποία είναι Ελληνόπουλα, που ξέρουν τι σημαίνει τελικός κυπέλλου Ελλάδος ή το χθεσινό παιχνίδι, με τη συμπαράσταση των ανθρώπων της ομάδος, του κόσμου της ομάδος, το ξεσήκωμα που έγινε από το νησί που πήγαν στο Βόλο. Αυτό λοιπόν που ήταν ένας γενικός ξεσήκωμος.
0: Συγγνώμη, διακόπτω, και όχι μόνο στο Βόλο που πήγαν
3: στην
0: Τρίπολη, που πήγαν στη Λιβαδιά.
3: Μπράβο. Στο ΆΚΑ, με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό όμως, ποια είναι η διαφορά, τι θέλω να πω, όλο αυτό όμως οι Έλληνες

0: ποδοσφαιριστές που ζουν όλο αυτό το πράγμα, που μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για τους οπαδούς, για τους ανθρώπους ολόκληρης της Κρήτης, που το ξεσήκωμα που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα ένας Έλληνας να το νιώσει και να δώσει πολύ παραπάνω όθηση σε ένα παιχνίδι που δεν πηγαίνει καλά, όπως έγινε στο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Όπως εχθές, με ένα γεμάτο Παγκρίτιο, με κόσμο να φωνάζει, να παρόλο που δεν πηγαίναμε καλά στο πρωτομήχρονο, να είναι εκεί κοντά. Όλο αυτό λοιπόν οι ξένοι που τα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν όλο αυτό το συνέστημα ή την ατμόσφαιρα ή τα συνθήματα και μόνο που λένε οι οργανωμένοι, είναι ένα γεγονός το οποίο το φαίνεται στο παιχνίδι.
1: Συν τη άλλη, έχει αποκτήσει, συγγνώμη, και αυτό το παλιό το που λέγαμε το αγαπησιάρικο, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το χουχουλιάρικο, το οικογενειακό. Γελάει ο
2: Βασίλης. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
1: Έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει αυτό το κλίμα το οποίο αποδεικνύεται χρήσιμο.
2: Είναι πολύ
1: Γιώργο,
2: ωραίο.
1: Βασίλη.
2: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι θα πάρω το παιδί μου να πάω στο γήπεδο. Γιατί πλέον πάμε και σε τελικούς και δεν γίνεται και τίποτα.
3: Εγώ το θυμάμαι πέρυσι, μια από τις πολύ σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Ήταν πέρυσι, όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τώρα και προσπόρησε στον Όφη ήδη δύο τίτλους, δύο κούπες. Την προηγούμενη σεζόν, όταν πήγα στο Γεντί Κουλέγα να παρακολουθήσω τον επαναληπτικό ημιτελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολη. Δηλαδή, μπράβο, το να είσαι στην παραλία και να βλέπεις μπαμπάδες, παιδιά, παππούδες και να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Δεν έχω, δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα, τα υπερθεματίζω, δεν προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, δεν ξέρω πόσο εκτιμάται. Εγώ μπορώ να το διαβεβαίσω έχοντας και στατιστικά παραδείγματα των παρελθόν. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία της κατάκτησης του θεσινού τίτλου, το γεγονός ότι ο τελικός του Super Cup διεξήχθη στο Ηράκλειο, αντιθέτως αποτελεί προστιθέμενη αξία. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις πάρει μια κούπα στο σπίτι σου. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά που ήταν χθες με τους μπαμπάδες τους, με τους θείους τους, με τους νονούς τους, δεν ξέρω με ποιους πήγαν, θα έχουν να λένε την περιβόητη ατάκα, ήμουν κι εγώ εκεί. Δηλαδή, το Ευρωμπάσκετ του 1987, συνδέω πάλι, όχι αλότρια, θα καταλάβετε γιατί το κάνω. Δηλαδή, η εικόνα ήταν πολύ βιωματικό. Το έζησαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή, εάν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι Έλληνες λένε μετά από 40...
1: Νομίζω ότι το ΣΕΦ χωρούσε 50.000 κόσμο.
3: Δηλαδή, λέω, ρε παιδί μου, εγώ ότι όλοι οι Έλληνες ήταν. Τρία γεγονότα σημαδιακά. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της 14 Ιουνίου του 1987, στη συναυλία του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, αν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι έλεγαν ήμουν κι εγώ εκεί, το λέω, συγκρίνω αλλότερα πράγματα.
1: Σωστό.
3: Είναι
1: σωστό.
3: Πολύ σημαντικό όμως το γεγονός ότι ήταν εκεί και είδαν από κοντά τον Ανδρούτσο να σηκώνει την κούπα.
1: Σε 20 χρόνια θα νομίζουμε ότι στο Βόλο πήγαν 40.000 κόσμου.
3: Ναι,
1: εντάξει, είναι λογικό.
3: Ναι, η διαστολή και η υπερβολή, αλλά εδώ είναι πραγματικά.
1: Και σκεφτείτε τι στιγμές που σε ένα τετράμινο να τα έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει πάρει το παιδί σου να πάει στο Βόλο, Γιώργο.
3: Σωστό.
1: Και να ζήσει και αυτή.
2: Να πω ότι ήμουν εκεί και στις δύο.
1: Όπως
2: η Χρήση. Θα το πω. Βασικά ήμουν και στους τέσσερις, οπότε εντάξει. Καλά έχει πάει, καλά έχει πάει. Και επειδή θα πούμε και για την Ευρώπη αργότερα, θα έχουμε και από Ευρώπη ανταπόκριση. Οπότε θα πάει καλά και αυτό.
3: Ότι μέσα σε 8 μέρες Όφη θα έχει ζήσει πραγματικά μαγικές στιγμές. Δηλαδή, ο χθεσινός τελικός του Super Cup, το μάτς στις 20 του μηνός με τη Τζέσκα, η επιστροφή στην Ευρώπη, οι μεταγραφές, η παρουσία του κόσμου, όλα αυτά πραγματικά αναδεικνύουν ένα ορόσημο στην ιστορία του Όφη που δεν είναι και μικρή, είναι 101 χρόνια πια.
2: Και ένας κόσμος που πήρε και πάλι άρισα να πούμε, παιδιά. Φωστά. Αξίζει να το πούμε πολύ αυτό. Φωστά. Για ακόμα μια φορά, σε τελικό και σε παιχνίδια που.
1: Και με τόσο πολύ κόσμο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο δηλαδή, να μην γίνει το παραμικρό όταν είσαι χιλιάδες.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ότι είχε μόνο κόσμο του Όφη, είχε και πάρα πολλούς αεξίδες και συναντήθηκαν και πέριξ του γηπέδου και μέσα στην πόλη. Πήγαν όλα
0: έχει
2: μια χαρά κατά.
0: Γενικά έχει και πλέον και οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, όπου και αν πήγαν, έχουν βγάλει ένα πολιτισμό. Ένα πολιτισμό που το θέλουν. Έχει αυτό επικροτηθεί από όλη την Ελλάδα.
3: Αυτό λειτουργεί. Συγγνώμη που διακόπτω. Λειτουργεί και αμφίδρομα. Δηλαδή η στάση του κυρίου.
1: Μπολιάζεται αυτό. Μπολιάζεται.
3: Μπράβο. Δηλαδή σε αναγκάζει όλο αυτό που ζει. Ανάψαμε φωτιά, η παρουσία του κόσμου, όλο αυτό ο ενθουσιασμό. Δηλαδή ακόμη κι αν είσαι αντίπαλο, όπω στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα στην Ελλάδα ξέρετε, έχουμε μάθει να επενούμε και τα αυτονόητα.

0: δηλαδή, στην Ελλάδα επίσης έχουμε δει ακραίες καταστάσεις μυσαλλοδοξίας και εχθρικής ατμόσφαιρας. Προφανώς χρήζει επένου η στάση του κυρίου Ηλιόπουλου που έμεινε εκεί, που χαιρέτησε τον Χρήστο τον Κόντι, που χαιρέτησε τον Μιχάλη τον Μπούση, που χαιρέτησε τον Ανδρούτσο και όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, okay.
1: Τώρα τσακώνονται στα social media, κάτι που είναι ανέμακτο. Ας μπορούν να λένε ότι θέλουν στα social media, είναι όλα καλά. Το θέμα είναι να μην γίνονται στα γήπεδα. Τα παιδιά τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο. Είδα τόσα πολλά παιδιά εχθές. Μικρούς φίλους του Όφη και της ΑΕΚ είδαμε. Μεγάλους κυρίους και κυρίες να είναι στο γήπεδο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σαν γυναίκα που είμαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό, ότι είδα πολλές γυναίκες να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Τα λέγαμε ξανά το Μάιο, αλλά είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε και τα ξαναλέμε.
0: Και επίσης, εγώ το έλεγα και χθες που κάναμε μια κουβέντα, εντάξει, λίγα λεπτά ο Γιάννης το θυμάται στη Σότια, στο Δελτίο Ειδήσεων. Δηλαδή, και μένω σε αυτό που νομίζω ο Γιάννης το είπε, ο Γιώργος το είπε προηγουμένως, ότι είναι το δύσκολο μονοπάτι. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή, ο Όφη πέρυσι για να φτάσει στο τελικό του κυπέλλου χρειάστηκε να αποκλείσει την ΑΕΚ νικώντας την εκτός έδρας για να πάρει το τίτλο του Super Cup Test και να αναδειχθεί όσο αδόκιμος και αν είναι όρος υπερπροταθλητής, αλλά είναι νικητής του Super Cup, χρειάστηκε να νίκησε πάλι την ΑΕΚ την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Την πρωταθλήτρια Ελλάδος.
1: Βασίλη Σκουντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και μακάρι.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Το μετάνιωσα. Είμαι γυναίκα και μπορώ να αλλάζω γνώμες όποτε θέλω. Το κρατάμε το Βασίλη Σκουντή. Ωραία.
2: Το λες στη δημόσια. Λοιπόν,
1: ανατροπή. Πείτε μου αν έχουμε τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Τέλεια. Θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε εμείς από εδώ που είμαστε κοντά. Βασίλη, εσύ δεν είσαι πολύ κοντά. Βλέπουμε τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, αν και είναι ώρα για γλέντι.
3: Συγχαρητήρια, Θανάση.
4: Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: MVP, αρχηγός. Ο παίχτης, τι να πεις τώρα, είναι ο παίχτης του Super Cup ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εγώ του δίνω πάρα πολύ και την εκτέλεση πέναλτι, μην την υποτιμάμε. Δεν είναι μόνο αυτό το γκολ αλλά κρος που έβαλε.
1: Εμένα
3: μου θύμισε κρος αυτό το πλασέ.
1: Κρύο αίμα.
3: Και η εκτέλεση πέναλτι, πες μου ποιο ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη εκτέλεση.
4: Εντάξει, νομίζω το γκολ θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
1: Θανάση, μπορεί να ακουστεί η ρητορική ερώτησή μου, αλλά αυτό το βράδυ, αυτή η εμφάνιση, αυτός ο τίτλος μένει στην καριέρα σου σαν κάτι ξεχωριστό?
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
3: Θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάω στο Βασίλη Σκουντή, που είμαι σίγουρος ότι θέλει να σου κάνει ερώτηση, και του Γιώργου του Κουτσουπιά. Πόσο σημαντικό, κάναμε συζήτηση νωρίτερα για το δύσκολο δρόμο που έχει διαλέξει ο Όφη με τους Έλληνες παίχτες. Πόσο σημαντικό ήταν και το πόσο δύσκολο, αν θέλεις, συνάμα, ότι ο Όφη αγωνίστηκε χθες, ξεκίνησε την 11η με 9 Έλληνες και το πόσο παράλληλα έχει σε αυτό βοηθήσει η παρουσία του Χρήστου Κόντι στον πάγκο της ομάδας.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και

και συγκλονιστικό κόσμο. Νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές.

0: δεν ακούω καθόλου τον κύριο Σκουντή.
1: Λέω, ελπίζω να με ακούσει. Λέω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για όσα έχεις καταφέρει στην καριέρα σου και για αυτά που πέτυχες χθες. Είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, είμαι βέβαιος, αυτό στην καριέρα σου. Εγώ ήθελα να μείνω σε εκείνο που το κουβεντιάζαμε και λίγο πριν. Όταν έχεις παίξει τον Ολυμπιακό, έχεις παίξει...
0: Χιλιά συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω καθόλου τον κύριο Σκουντή. Χιλιά συγγνώμη, γιατί δεν μου έρχεται.
2: Θα μεταφέρω εγώ που φαντάζομαι.
0: Άμα μπορείτε να μου μεταφέρετε τι.
1: Ναι, ότι. Εκεί που ήταν να καταλήξω.
0: Ναι, άμα μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή, τι ήταν εκείνο που του κάνει κλικ, που τον κάνει να πηγαίνει με ευχάριστη διάθεση στην προπόνηση, όντας ένας παίκτης που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Ατρόμητο, έχει παίξει τη Γερμανία συνός, δηλαδή είναι διεθνής. Τι του φτιάχνει τη μέρα στον Όφη αυτή τη στιγμή?
2: Ο Βασίλης Κουντής λοιπόν ρωτάει, είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχεις καριέρα, που έχεις αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες κτλ. Όπως είναι και ο Όφη βέβαια. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη μέρα, τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει και πηγαίνεις στην προπόνηση του Όφη και έχεις έτσι πολύ όρεξη, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που μου φτιάχνει τη μέρα νομίζω προσωπικά σε μένα είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι... θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρίσκεις κίνητρο σε δύσκολες καταστάσεις που θέλει ψυχική δύναμη, θα το πω. Οπότε αυτό είναι κάτι που μου δίνει κίνητρο συνέχεια.
3: Θανάση, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια. Ο Κουτσουκιάς, ο Γιώργος είμαι. Σας αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι για μένα παίζει σημαντικό ρόλο το ότι ποδοσφαιριστές με τη δική σου αξία, ποιότητα, χαρακτήρα και εμπειρίες οι οποίες έχεις από το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σίγουρα έχουν συμβάλει στο να έχει η ομάδα πλέον αυτή την εικόνα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε για μένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό και η απήχηση των ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα και των φιλάθλων είναι τόσο έντονη και θα είναι γιατί αυτό το βγάζετε εσείς. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να πω εγώ, δεν θέλω να τον κράξουμε και πάρα πολύ, Χρύσα,
2: νομίζω έτσι, γιατί να διασκεδάσουμε. Εντάξει, δεν βγαίνει ο Αργυρός ακόμα, έχουμε ώρα.
4: Να ακούσουμε τα πρώτα τραγούδια, διακόπτουμε.
2: Όχι,
4: ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί, τον Θανάση, ότι έχει πάρει δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες με τον Όφη. Είναι σε μια, νομίζω, την καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, στα 29 του χρόνια. Τι να περιμένουμε ακόμα από τον Ανδρούτσο του Όφη, να το πω έτσι. Από τον αρχηγό του Όφη, από τον MVP το χθεσινό, έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει σπουδαία χρονιά. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
0: Προσωπικά, εγώ νιώθω καλά. Δεν θέλω να κοιτάω πάρα πολύ το μέλλον. Αυτό έρχεται από μόνο του. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι, οπότε σίγουρα θέλω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ο Όφη μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δείξω και να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι αξίζω. Προς το παρόν είμαι εδώ, νιώθω καλά εδώ και ό,τι έρθει στο μέλλον είναι θέλημα Θεού. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα δείξει.
2: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε να πας να διασκεδάσεις. Και τώρα Ευρώπη λοιπόν. Έχουμε δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ο Όφη φαίνεται να είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία για τα παιχνίδια αυτά μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν και το δικό σου σχόλιο.
0: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.

0: πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως, αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει, γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
1: Όλοι μας ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό MVP, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά. Γιώργο,
3: ναι,
2: στο,
3: είναι από
2: στον Όφη.
3: Γι' αυτό το ανέφερα και στον ίδιο, γιατί σίγουρα είναι από τους ποδοσφαιριστές και με την αγωνιστική εμπειρία που έχει, αλλά και ο χαρακτήρας το οποίο έχει επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τα αποδυτήρια, αλλά και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα.
2: Και είναι σημαντικό ότι παίζει και σε μία θέση, ξέρεις, στον άξονα, χαφ, δηλαδή όλο το πακέτο.
3: Είναι σημαντικό ότι είναι στην ομάδα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο σε ποια θέση παίζει στο γήπεδο, αλλά το ότι γενικά αυτοί οι χαρακτήρες βοηθάνε, ειδικά νέα παιδιά που είναι στην ομάδα, και το οικοδόμημα γενικά του Όφη.
2: Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την απονομή, Χρύσα.
1: Βλέπουμε πλάνα από την απονομή. Τώρα νομίζω είναι ώρα να αποδεσμεύσω και τον Βασίλη το Σκουντή, γιατί το είπαμε για λίγο και θα βγάλουμε όλη την εκπομπή μαζί.
4: Δεν πειράζει που να κάτσουμε όλη νύχτα, μην το.
1: Εννοείται.
4: Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα κανονισμένα να δούμε κάποια βίντεο κτλ. Πέρασε η ώρα για να δούμε το βίντεο της απονομής. Εγώ προτείνω, Γιάννη, να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις των παικτών.
2: Των παικτών.
1: Έχουμε λοιπόν μοιράσει τα βίντεο.
2: Και είναι και αρκετοί. Έχουν μιλήσει αρκετοί μετά τη χθεσινή νίκη.
1: Οπότε έχουμε δηλώσεις. Μπορούμε να αφήσω χρόνο στα παιδιά, βέβαια, να ετοιμαστούν, γιατί τους άλλαξα τώρα. Α, πανέτοιμοι, παιδιά, μπράβο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα παιδιά είναι έτοιμα. Βίντεο λοιπόν από δηλώσεις θα δούμε και επιστρέφουμε εδώ για σχόλια.
2: Εντάξει.
5: Πέρσι. Πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
6: Ποιος θα φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
1: Δύο λόγια για τον κόσμο.
6: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
7: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν τελικός. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα ματς. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
8: Συμφωνώ με τον Μανέλη σε αυτά που είπε, αλλά. Απρίλιο, πίσω στο σκορ, κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο. Φέτος πάλι το ίδιο. Σοφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
6: Κρίμα που φάγαμε γκολ έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε το γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν το βάλαμε κάτω, νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά πραγματικά και τα παιδιά που εκτέλεσαν και, και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε το κύπελλο.
5: Δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή στις άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε και άλλα πράγματα, όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα. Και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε αν είναι εξαρτήτως, ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε.
2: Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε κάποιους αρκετούς ποδοσφαιριστές του Όφη πανευτυχείς.
1: Ήταν ένας που έμοιαζε πάρα πολύ με τον κύριο που είναι εδώ, ε.
2: Τον γνώρισες, το γνώρισες, το Φώτη.
3: Είναι ο Φώτης.
1: Σαν να ήταν παιδί του, αλλά μιλάμε τώρα για τρομερή ομοιότητα, έτσι.
2: Ήταν λίγο χαρούμενος παραπάνω ο Φώτης.
3: είναι απίστευτο το πόσο ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος.

0: Μόνο τρεις ευτυχισμένος είναι από την κατάκτηση και του θεσινού τροπαίου. Παρόλο που δεν μπορούσε να συμμετέχει ενεργά, αυτό το παιδί αγαπάει τόσο πολύ τον Όφη, την ομάδα, που πεθαίνει, αλλά στην κυριοξία πεθαίνει. Και γι' αυτό το είδατε και στην κάμερα, όπως το έδωσα, το δείχνει. Αλλά ναι.
1: Μα πώς μπορεί να νιώθει ένας πατέρας όταν έχει αγωνιστεί για αυτή την ομάδα, έχει ματώσει τη φανέλα, έχει γράψει την ιστορία που έχει γράψει και βλέπει τώρα το παιδί του να κατακτά τίτλους με την ίδια ομάδα.
0: Είναι μοναδικό συνέστημα, αλήθεια είναι, Χρύσα, και βλέποντάς το στα μάτια των παιδιών, ειδικά το Φώτη που είναι στην ομάδα, δηλαδή ο Ηλίας, για να καταλάβετε τώρα, που είναι στην Ιταλία, παρακολούθησε το παιχνίδι. Είχαν προπόνηση και περίμενε πώς θα τελειώσει η προπόνηση για να πάρει το παιχνίδι. Ο Φώτης το ζούσε όλες τις μέρες τόσο πολύ έντονα, παρόλο που λέω ότι τώρα, λόγω που είναι σε φάση που επανέρχεται από τον τραυματισμό του, δεν είναι στην ομάδα μέσα. Αλλά είναι για μένα πολύ σπουδαίο από την άποψη ότι τα παιδιά έχουν αυτό το συνέστημα, το οποίο δεν τους το πέρασαν εμείς, το νιώσαν, το βιώσαν και το βγάζουν αυτό από μόνα τους. Μόνο χαρά, μόνο ευτυχία. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι, και μόνο που βλέπω τον Φώτη τόσο χαρούμενο, για μένα όλη μου ζωή αυτό το πράγμα. Όπως κάθε γονέα να βλέπω το παιδί χαρούμενο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν θες απαντάς. 23 Αυγούστου, βλέπω εδώ στα χαρτιά μου. Έχω χαρτιά, αλλά σκουντής εδώ, έτσι.
1: Έχει έρθει εδώ, ενημερωμένο.
0: Έχει μάθει, του έχει δώσει στοιχεία.
2: Λοιπόν, αλίμονο. 23 Αυγούστου, Φροζινόνε Γιουβέντους. Θα είναι ο Ηλίας με Φροζινόνε ή θα είναι σε καμιά άλλη ομάδα.
1: Θέλει να βγάλει είδηση ο Γιάννη.
0: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είμαι.
2: Από ό,τι σου λένε. Από
0: θα
2: σου λένε,
0: πω, είναι μέρα παραμέρα να δω πού θα κλείσω εισιτήριο, πού θα πάω.
2: Α, σε ποια
0: ακόμα
2: πόλη.
0: Δεν έχω κλείσει. Άμα θα πάω Φροζινόνη ή κάπου αλλού. Είναι σε περίοδο που συζητάει.
2: Υπάρχει πάντως μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για την απόκτηση του Ηλία, την Ιταλία. Νομίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από μια ομάδα, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Ηλίας έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα.
2: Έκανε φοβερή χρονιά με Φροζινόνη στη Serie B, ανέβηκε στη Serie A. Καταπληκτική χρονιά. Ένα παιδί που έχει βρεθεί από τα 16 του.
0: Είναι από 16 στην Ιταλία. Ναι,
2: στην Ιταλία. Μια απίθανη Βασίλη.
3: Αλλά δεν έχετε χρόνο τώρα να πει ο Γιώργος για το μοναστηριακό τραπέζι.
2: Αυτές τώρα είναι εκπομπές που θα πρέπει να γίνουν τελείως ξεχωριστές.
1: Εσείς τώρα γελάτε, εγώ δεν ξέρω. Είμαι η μόνη που δεν ξέρει την αυτό.
2: Κάνω μια ειδική εκπομπή για την οικογένεια Κουζουπιά. Νομίζω ότι το αξίζει.
3: Να πω κάτι, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Γιώργο και με τον Ηλία και με τον μικρό, τον Φώτη. Εντάξει, το έχουμε και βεβαιάσει πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι έχουμε μια κοινωνική, πολύ φιλική σχέση. Να πω ένα μπράβο στον Γιώργο του Κουζουπιά και να θρέψει τα παιδιά του. Θα μου πεις like father, like sons. Έχει αναθέτει στα παιδιά του πολύ σωστά, όχι μόνο ως πατέρας, ως προπονητής στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Και επειδή έχει τύχει στο box out να φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο και τον Ηλία. Μπράβο, και προσεχώς και τον μικρό. Η οριμότητα που αναδίδει, θα μιλήσω για τον Ηλία, η οριμότητα που αναδίδει και η μεγάλη απόφαση που πήρε η οικογένεια και τον στήριξε και στήριξε τα δύο παιδιά όταν αποφάσισαν να ξενιτευτούν και να δοκιμάσουν σε μια ξένη χώρα και πολύ ψηλά κιόλας ποδοσφαιρική χώρα τις δυνάμεις τους είναι...
2: Και με πανδημία μέσα, να θυμίσω.
3: Και με πανδημία και με όλα τα προβλήματα. Και, οπότε αυτό ήθελα να το πω, γι' αυτό πετάχτηκα κιόλας.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος αγάπησε επίσης πάρα πολύ την Κρήτη, μόνο ότι είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά έχει Όφη αυτό. Αυτό το κουκουλιάρικο που πες, Γιάννη, ναι, το αγαπησιάρικο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το μεταδίδει και το μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως κάποια από τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να μείνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, όπως έμεινε ο Γιώργος, όπως έμεινε ο Νιόπλιας και πλήστοι όσοι και έκαναν το Ηράκλειο δεύτερη πατρίδα τους και την αγάπησαν και τους αγάπησε και η πόλη. Επίσης, να βάλω και λίγο πλάκα έτσι, γυρίζοντας εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για το πολύ ενισχυμένο ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ πιο βολικό και για εμάς δημοσιογράφους δεν χρειάζεται ούτε μεταφραστές ούτε υπότιτλοι. Βγαίνουν και μπλένουν τα Ελληνόπουλα.
1: Φέρε το ψέμα. Τελικά τι είναι το μοναστηριακό τραπέζι.
2: Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
1: Δεν θα μου πείτε, σήμερα δεν θα μάθω.
0: Το μοναστηριακό που λέει ο Βασίλης θα είναι μια διαδικασία που έχουμε πει με τον Βασίλη θα την ακολουθήσουμε με μια γευστική δοκιμή διάρκειας.
1: Θα έρθουμε και εγώ και ο Στέλιος στη Στρατάκη.
0: Το μόνο θέμα με τις εκπομπές είναι ότι βάζετε χρονικό περιθώριο.

0: Εκεί θα είναι δίχως όριο.
1: Σήμερα δεν έχουμε.
2: Σήμερα βάλουμε χρονικό περιθώριο, αλλά δεν το βλέπω να το τηρούμε.
0: Γιατί με σκουντή δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όριο να πεις την κουβέντα. Δεν έχει όρια.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα
3: πολύ. Για άλλη μια φορά στον Όφη. Και εγώ είμαι βέβαιος κιόλας ότι είναι η απαρχή, δεν είναι το τέλος. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Τόμας Έλιοτ, ο μέντορας του Σεφέρη, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουν. Δηλαδή, το τέλος των επινοικίων. Νομίζω ότι είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει Όφη να γράφει έτσι με πηχαίους τίτλους και με bold γράμματα που λέμε, μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία και είναι και αληθινή, δεν είναι κάτι ψεύτικο, κάτι φτιαχτό και κάτι προσωρινό.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Μένουμε εδώ στο στούντιο Γιάννης Χαμαλάκης, Γιώργος Κουτσουπιάς. Πολύ ωραία παρέα έχουμε κάνει εδώ. Να ετοιμάσουν τα παιδιά μέσα, να πάρουμε και το φώτο, το ζαφυράκι, να μπούμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε από την αναμέτρηση, για να σχολιάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματικά η κίνηση που έκανε ήταν πολύ όμορφη.
2: Πώς το είδες αυτό, αλήθεια?
0: Σίγουρα πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ ευχάριστο και με πάρα πολύ έτσι ωραία και δυνατή απήχηση προς όλο τον κόσμο.
2: Μπράβο. Και αυθόρμητο το είδα εγώ, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα... του ήρθε, το έκανε.
0: Αυτό που γενικά που δείχνει ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι αυτό το οποίο σαν άνθρωπος είναι το βγάζει. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, αν θα πει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με κάτι θα το πει. Ναι. Αν συμφωνεί πάλι θα το πει. Η αυθόρμητη ενέργεια που έκανε χθες, γιατί είδατε ότι πήγε στην πλάτη, χτύπησε στην πλάτη να γυρίσει ο Κόντης, να
2: θα του πει συγχαρητήρια.
0: Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό που έκανε. Δεν είναι κάτι που ήταν θέατρο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή μας γενικότερα θέλουμε ανθρώπους ειλικρινείς και καθαρούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοηθάει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκανε χθες ο κ. Ηλιόπουλος. Και έχει να κάνει, θεωρώ, και με την όλη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο στάδιο χθες. Γιατί αν υπήρχαν έκτροπα και υπήρχαν λίγο διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πολύ.
1: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν όλη η κατάσταση που ξεκίνησε ωραία, χορευτικά, με καλή διάθεση, τα πάντα όλα. Η κατάληξη ήταν ο κ. Ηλιόπουλος που δημόσια πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια για αυτό που έκανε.
1: Πράγματι ήταν πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Φώτη το Ζαφυράκη, δημοσιογράφος από το monobala.gr. Ήρθες στο Ηράκλειο, Φώτη, αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή αυτή?
2: Γεια σου, Φώτη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, καλησπέρα. Φώτη, χθες στο Ηράκλειο. Τρομερή εμπειρία. Τολμώ να πω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Εντάξει, είδες το παιχνίδι, παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς σου φάνηκε? Βλέπαμε, έφευγαν οι παίκτες, τους γνωρίζεις, τους χαιρετούσες. Ήταν έκδηλη η απογοήτευσή τους, έτσι?
4: Ναι, ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τότε που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει το πόσο σημαντικό θα ήταν για το σύλλογο να ξεκινήσει με το δεξί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν και ένας τίτλος που η ΑΕΚ είχε να τον κατακτήσει 30 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει η απογοήτευση για το στραβό ξεκίνημα, αλλά μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη το μυαλό των παικτών της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού βρίσκεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Πάντως, εντάξει, ήταν κάτι που από ό,τι φάνηκε δεν το περίμενα, να θα το πω.
2: Εντάξει, ο πρωταθλητής, ξέρεις, ο πρωταθλητής έχει και ήταν
1: φεύγοντας στη μεικτή ζώνη, εκεί ήσουνα και εκεί ήμουνα, δεν έκανε δηλώσεις κανένας. Ήταν όλοι με κατεβασμένα κεφάλια. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό όταν έχεις να παίξεις σημαντικά παιχνίδια Ευρώπης στη συνέχεια.
4: Ναι, σαφώς καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Μια σημείωση, στην Ελλάδα η ΑΕΚ είχε να χάσει από το Γενάρη, σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Όφη, όπου την απέκλεισε ο κυπέλλου.
2: Ιανουάριο. Νομίζω Ιανουάριο.
1: Δεκέμβρης ήταν.
2: Δεκέμβρης.
4: Αρχές του χρόνου, ναι, εκείνο το διάστημα. Και ξαναχάνει στην Ελλάδα πάλι από τον Όφη, στον τελικό του Super Cup. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός της Δαίμονας. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί την περσινή χρονιά, αίτητη στο πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία της ήταν από τον

0: το Γενάρη. Ο Νίκολιτς, γι' αυτό ακριβώς νομίζω η απογοήτευση ήταν ακόμα περισσότερη, καθώς στο ποιόν του χαρακτήρα του είναι το να θέλει να παίρνει, θα ήθελε να πάρει βασικά την ρεβάνς από το Χρήστο Κόντι, δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι κιόλας όπου φαινόταν από την αρχή πως δεν πήγαινε πολύ καλά για τους παίκτες της ΑΕΚ, νομίζω ήταν αρκετά άνευροι, είχαν μπει λίγο χαλαροί σε σχέση με τους παίκτες του Όφη που παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν στένος και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι.
1: Φώτη, συνομίλησες και με τους ποδοσφαιριστές, με τον Νους που είναι Αργεντίνος, είσαι και εσύ ο μισός, και με τον Αϊτόρ που μιλά την ίδια γλώσσα. Έχουμε το βίντεο. Να πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Ενώ perdimos la calma.
3: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Nada, nos dio resultado.
3: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here, is in Argentina.
3: Το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
4: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
4: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
3: Αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
5: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus.
6: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
5: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
1: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Φώτη, να σου δώσω το λόγο. Εσύ είχες και συνομιλίες μαζί τους, έτσι πώς ήταν το κλίμα. Χαρούμενοι βέβαια, λογικό είναι.
0: Εντάξει, σαφώς, σαφώς. Πολύ χαρούμενοι. Τολμώ να σου πω ότι και επειδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να μεταφράζω τις ερωτήσεις σήμερα και εγώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ιδίως στην πρώτη μου αποστολή. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Όφι κατ' εμέ, πανάξια κατάφερε και πήρε το Super Cup, πολύ πιο θερμός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματά του, με καλύτερες τοποθετήσεις στις ατομικές μονομαχίες και ήταν δεδομένο μετά τη λήξη του αγώνα ότι τα παιδιά, όπως αυτό που για μένα έχει βασικά κυριότερη σημασία, είναι ότι δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Νους από την Αργεντινή, πόσο δεμένος και πόσο ενθουσιασμένος φαίνεται με τις δύο σερί επιτυχίες του Όφη. Ο Αϊτόρ που ήρθε τώρα στην ομάδα έκανε μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το να λέει ότι φανταστείτε για μας πόσο παραπάνω κίνητρο είχε όταν γνωρίζουμε πως ο Όφη δεν έχει το συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία του και κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. αντιλαμβάνω

0: ένα πολύ θετικό κλίμα από αυτό που είδα και κατάλαβα και διακρίνω γενικά ότι η σεζόν για τον Όφη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και με καλύτερες προδιαγραφές σε σύγκριση με πέρσι.
1: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την κίνηση Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει κάτι που νωρίτερα και εμείς εδώ το σχολιάζαμε.
2: Πανηγύρισε μαζί του, δεν χειροκρότησε μόνο. Δηλαδή, οριακά πανηγύρισε μαζί με τους παίχτες του Όφη.
1: Εξαιρετικό, θα δούμε και τα πλάνα, ναι. Θέλω το σχόλιο σου γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, από την στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την διοίκηση της ΑΕΚ, έχει γίνει μια σημαντική στροφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαρκώς σε όλες τις τοποθετήσεις κάνει λόγο για το ευαγωνίζεστε, την καθαρότητα που πρέπει να διακρίνει το ποδόσφαιρο. Νομίζω η κίνησή του αυτή εντάσσεται σε όλο το κλίμα που θέλει να προβάλλει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο και κατ' εμέ θα ήθελα να την βλέπω και σε επόμενες τέτοιες συνεργασίες και από άλλους. Ναι, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έμειναν μέχρι το τέλος και είδαν την απονομή των παικτών του Όφη. Εξαιρετική διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε. Πάρα πολύ όμορφο κλίμα και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε ήταν νομίζω ιδανικός.
1: Ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ
1: καλό βράδυ.
2: Άρα, να σας πω τώρα που είμαστε και πιο κοντά στο κλείσιμο. Άρα, ο Όφη παίρνει και με μητέρα νους και χωρίς μητέρα νους.
1: Και χωρίς μητέρα νους, πάνε στην Αργεντινή, μπορεί να το βλέπει live streaming.
2: Το virality τότε με στα κάγκελα με το Σοβολό.
3: Ήρθε, έδειξε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνει.
2: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν από εκεί πέρα το νους ήξερε. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν νοερά, θα ήταν μαζί του. Και σε αυτό το χθεσινό πίτευμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα η σκέψη του νους ήταν και η μητέρα του μαζί.
2: Λέγαμε για τους Έλληνες που έχει πολλούς ο Όφη, πολλά παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο με το Σχέλι, αλλά και οι ξένοι φαίνονται, τουλάχιστον αυτή της πρώτης γραμμής, ένας και ένας. Δηλαδή, η περίπτωση νους δηλαδή είναι μια τέτοια, έτσι, έχει βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, κάποιες φορές τα νεύρα του δεν τα συγκρατεί όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι η κλάση του είναι δεδομένη, Γιώργο, έτσι.
3: Έχει να κάνει κυρίως με το ταπεραμέντο και το τη χώρα και ο κάθε. Δηλαδή δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα καλούπι. Ναι. Ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Βέβαια έχει ψηλοφτιάξει τώρα, έτσι. Έχει φτιάξει. Γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα. Παιχνίδι, καλύτερα. Έτσι,
3: ναι. Μην ξεχνάμε γενικότερα, παιδιά, ότι μιλάμε για προσαρμογή. Το να προσαρμοστεί κάποιος άνθρωπος όταν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και με άλλες συνθήκες.
1: Και ευτυχώς που δεν ήρθε και μόνος του. Έχει έρθει με την κοπέλα, το έχει εννοώ και ένα δικό του άνθρωπο πέρα από την ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ σημαντικό.
3: Ναι, οπότε λοιπόν ότι έχει καταφέρει και έχει δείξει την ποιότητά του παρόλο που ήρθε, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι εντάξει, γιατί λέγανε στην αρχή ότι είναι τραυματίας, τον φέρανε και τι κάνανε. Τελικά απέδειξε το παιδί ότι και οι ικανότητες έχει και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, ο οποίος δεν έχει προβλήματα με τον συμπαίκτη του, αλλά αυτό είναι το ταπεραμέντο. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορεί κάποιον να τον, σαν ένα άλογο το οποίο πρέπει να το βάλει στο χαλινάρι. Έτσι κάποιος είναι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, στο όλο στην εικόνα, σίγουρα θέλουμε ποδοσφαιριστές με έντονη προσωπικότητα.
2: Και να έχουν και μια τρέλα ποδοσφαιρική, αλλά απλά να μην ξεφεύγει τόσο πολύ.
3: Εντάξει. Για να ξεφεύγει, υπάρχει κάποιο να το έχει το χαλινάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάθε εβδομάδα σχολιάζαμε τις κάρτες του νους. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα.
2: Για να δούμε.
1: Έτσι πιστεύω. Πάμε, Γιάννη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
2: Για την Ευρώπη,
1: Τι έγινε στο παιχνίδι, καταρχάς.
2: Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Αναφερόμαστε τώρα στο παιχνίδι της Μακάμπη με τη ΤΣΣΚΑ, έτσι, τη Σόφια. Έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι στο ημίχρονο. Είναι 0-1 η Μακάμπη. Έχει ακόμα ένα 45 λεπτό. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Και τελικά οι φίλαθλοι του Όφη να μην ταξιδέψουν στη Βουλγαρία, αλλά να ταξιδέψουν στην Τυφλίδα, για παράδειγμα. Στη Γεωργία, εκεί που φιλοξενεί.
1: Πού είναι πιο ωραία, έδρα, να σου πω τι προτιμώ.
2: Έδρα η Μακάμπη. Νομίζω ότι τελικά η Σόφια θα είναι ο προορισμός. Η ΤΣΣΚΑ θα προκριθεί. Σε περίπου 45 λεπτά θα το γνωρίζουμε αυτό. Να πω ότι για όσους το γνωρίζουν ότι το Παγκρίτος στις 20 είναι το πρώτο παιχνίδι. Στα
1: 20 και 27
2: και
1: είναι
2: 27
1: το...
2: είναι η ρεβάνς. Πρόκειται, Γιώργο, για δύο ιστορικές, έτσι, ξεκάθαρα, αναμετρήσεις. Μετά από χρόνια, δύο μεγάλα ραντεβού. Μπορεί το όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να μην λέει και, ξέρεις, πολλά σε αρκετούς, αλλά εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα.
1: Είναι γνωστή ομάδα.
2: Πολλούς τίτλους. Ναι, είναι
1: δηλαδή,
2: γνωστή
1: ομάδα. Δηλαδή, η Μέγκετ παίζει Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο γνωστό ζωή.
2: Ναι, το λέω χρήσιμο γιατί ξέρεις.
3: Και μόνο που συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, παιδιά, και μόνο που θα παίξει.

0: στη Ευρώπη και μόνο που οι άνθρωποι τώρα της ομάδας που είχαν τόσα χρόνια να δουν μια σειρά αγώνων, δεν θα είναι μόνο τα δύο παιχνίδια. Ναι. Ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια, έχουμε και συνέχεια.
1: Ναι. Το τονίζω γιατί υπήρχαν και δυσκολότερες κληρώσεις. Η ΤΣΣΚΑ μπορεί να ήταν όντως μια πιο. Η ΤΣΣΚΑ ή η Μακάμπη, έτσι. Το ζευγάρι τέλος πάντων. Η ομάδα που θα προέκυπτε από το ζευγάρι να ήταν πιο βατή με βάση ονόματος. Αλλά είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο Europa League.
0: Ό,τι και να γίνει, ναι. Όποια ομάδα και να είναι, με όποια αντίπαλο και να παίξει ναι. ο Όφη, έχει πλέον μόνο όφελος. Έχει να κερδίσει. Ναι. Και σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές με τις εμπειρίες που θα πάρουν και με τα παιχνίδια που θα δώσουν και ο κόσμος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει κάποια παιχνίδια.
2: Να και μπράβο στον Όφη να πούμε και σωστά, αυτό, ναι. ότι δίνει και τη δυνατότητα στον κόσμο να ταξιδέψει και να τον στηρίξει. Θέλω να πούμε, Γιάννη, και ότι το Κρέτα 24 και η τηλεόραση Κρέτα θα είναι στο εκτός έδρας για να μεταφέρει όπως μπορεί όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, πριν το παιχνίδι, στο τσάρτερ, στους δρόμους, όλα όσα με δηλώσεις θα έχουμε μετά, όλα όσα θα συμβαίνουν θα τα μεταφέρουμε μέσα από τα social media και το Κρέτα24.gr και τα social media και τις τηλεόρασεις Κρέτα, το Facebook κτλ. Όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εικόνα στον κόσμο που δεν θα ταξιδέψει και θα έχει τη δίψα να δει τι γίνεται εκεί.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο. Ξεκάθαρα, ένας Αύγουστος ο οποίος είναι καυτός, ξεκίνησε από χθες, Γιώργο Χρύσα, για τον Όφη με τον καλύτερο, με τον τρόπο που πραγματικά φαντάζονταν όλοι, με έναν τρόπο δηλαδή. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, υπάρχουν βέβαια και οι μεταγραφές. Δηλαδή, νομίζω ότι μπράβο. Ο κόσμος, επειδή οι μεταγραφές είναι κάτι που τους αρέσει, ξέρεις, είναι και το εννιάρι.
2: Είδα, έχεις γράψει κάτι, κάτι στο Κρέτα 24.
0: Νομίζω. Εγώ λοιπόν θα έλεγα κάτι άλλο μέχρι τώρα. Γιατί πάντα μας αρέσει να, να
1: πάμε στο επόμενο βήμα, στο επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο έτσι, βάση είναι, κοιτάξτε τώρα πώς, τι συζητάμε τώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ωραία, τι συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος, δείτε πώς όλο το νησί έχει ξεσηκωθεί, όλο το νησί συζητάει για ταξίδια, για Ευρώπη, έχει πλέον αφήσει κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό που λέγαμε
1: βέβαια,
0: και στο προηγούμενο
1: είναι,
0: τελικό. Έχει ανάγκη.
2: Να σας διακόψω, είδα και ένα σχόλιο από ένα κύριο, δεν θυμάμαι πού το είδα όμως, ότι στέλνω όλη μου θετική ενέργεια, εγώ θα σας βλέπω το νοσοκομείο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
2: Πραγματικά. Δηλαδή, ο κόσμος
1: σε ανθρώπους, σε νεαρά παιδιά που βάζουν την φανέλα του Όφη και πάνε στο γήπεδο, που πάνε στο σχολείο που λέει ο κ. Μπούσης.
0: Θα πάνε στο σχολείο. Πόσο σπουδαίο είναι, παιδιά, όταν η ομάδα, μιλάμε για τον Όφη που είναι η ομάδα μας, πόσο σπουδαίο είναι το ποδόσφαιρο, μια ομάδα ποδοσφαιρική, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας. Και την καθημερινότητα.
2: Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή τώρα. Πραγματικά, πραγματικά μπορούμε να το αναλύουμε όλο το βράδυ. Να ήταν και ο Σκουντής μαζί, δεν θα τελειώναμε ποτέ, ειλικρινά.
1: Πάντως, να σας πω για να το κλείσουμε τις μεταγραφές. Ναι. Νομίζω, η αίσθησή μου είναι, πέρα από το 9 που δεδομένα θα πάρει Όφη, όντως έχει καθυστερήσει. Ψάχνουν μια πολύ καλή περίπτωση. Παλεύουν πολύ καλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θα περιοριστεί, δεν θα μείνει μάλλον μόνο εκεί. Δηλαδή θα πάρει και 9, θα πάρει και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, θα πάρει δύο μεταγραφές. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και οι επιτυχίες, Γιώργο, ανοίγουν και την όρεξη, έτσι, στους ανθρώπους του Όφη. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά, έχουν ένα πρωτάθλημα, υπάρχει κύπελο που έρχεται μια μεγάλη σεζόν. Και έχω την αίσθηση ότι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί αριθμό παιχτών. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Σίγουρα θέλει βάθος, σίγουρα θέλει και το βάθος που υπάρχει να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί πράγματι μιλάμε και για μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά τώρα πια.
0: Νομίζω ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, γνωρίζουν οι άνθρωποι που πλέον έχουν τη διαδικασία ακολουθήσει σωστά.
2: Αυτό έχουν αποδείξει άλλωστε.
0: Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και βάθος, όπως λέει, σωστά θα υπάρχει και εναλλακτικές θα υπάρχουν, γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πολλά. Και χρειάζεται παίχτες.
1: Απαιτήσεις είναι πάρα πολλές.
2: Πάρα και πολύ ωραία κύλησε η εκπομπή μαζί σας.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γιατί δεν είναι και δύσκολες συνθήκες εισαγωγικά. Εννοώ 15 Αύγουστο. Δεν είναι και εύκολο να έρχεται κάποιο στο τέτοιες ημέρες, παραμονές τέλος πάντων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.
0: Τηλεθεατές μας να το χαρήκανε.
2: Μακάρι να είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε έτσι ωραία γεγονότα και ωραία πράγματα για τις ομάδες της πόλης.

0: Χάρης, βέβαια. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όπως είπε πριν από ένα χρόνο, βγαίναμε στην εκπομπή και Γιάννη και συζητούσαμε με κατεβασμένα τα μούτρα ότι κάτι δεν πάει καλά κτλ. Και τώρα βγαίνουμε και λέμε σε τρεις μήνες τι ωραία που περνάμε.
1: Και σε ποια χώρα θα πάμε και ποια θα είναι η ομάδα στα συμμετέχουν.
0: Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, είναι ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.
2: Εμείς.
0: Γιάννη, τιμή μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τελείωσε αυτή η έκτακτη εκπομπή για τον Όφη, για το επίτευγμα του Όφη. Έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε και κόσμο από τον Όφη. Είδατε τον Ανδρούτσο, είχαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, όπως έλεγα κάθε φορά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί όμως, γιατί μπορεί ο Όφη να πάει και πολύ καλά στην Ευρώπη και να χρειαστεί ξανά μια έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και εσείς να το ευχαριστηθήκατε και καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας,

0: Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει

0: Μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
2: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν εμποροί του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
9: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει τις υποσχέσεις αυτής προχωράμε.

0: πάμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
2: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
0: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%, μπορώ να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε

0: το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε η ανάγκη σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάντησης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.

Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με

0: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα βυμό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος Κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 10 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μου διάλογο, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να...
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό
1: είναι. Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκείνη την
1: Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φαβορί. Το αγοράζεις αυτό?
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες,

0: από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη οργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφο.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τη δικιά μας εθνική.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική θέση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή, on a mission που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή? Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο εδώ, δηλαδή. Προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στον τελικό του Champions League δεν είχαν

0: πολλέ συμμετοχέ στο πρωτάθλημα, α πούμε. Του ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μα ένα μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μα μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενε σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία. Αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τι εθνικέ ομάδε. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει είσαι σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά, σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά, σιγά σιγά, μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου? Γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξόδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Αετό Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό.

0: γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορυδαλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
1: Και μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μάθεις που θα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο την μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις, γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
1: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα. Και τους καταδιώκεις.
0: Σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεις και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι, πολύ βέβαια.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια, γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι?
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021?
1: Στον Όφη.
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ... Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή, μένα,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβη που

0: φορές που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραγωνιστήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αθηνά.
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν έντονο μήνυμα.
1: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
0: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
1: Ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται, και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
0: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούχος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το. Επειδή
1: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως, επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
0: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει. Έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
1: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
0: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
1: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, γιατί καλά έτσι μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όντυρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα. Πάντα όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία.

0: Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα
0: είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι και πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλές, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Ενώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι...
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα?
0: Καμία σχέση, εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, ανοίξει, γίναμε καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο, γιατί είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή, ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς, ότι αν περάσει μπάλα υπήρχε πολύ χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Θα μείνει στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω. Δεν μπορώ να την απαντήσω.
1: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού? Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο θεματοφυλάκας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις τον Οδοφύλακα και παίζει με 40 χρόνια.

0: βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφι, στον Ανατρόμητο, στον Όφι, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, δυστυχώς
1: Πρέπει να
0: είναι.
1: κάνει λάθος ο άλλος για
0: Ναι,
1: να τον αλλάξεις.
0: δυστυχώς είναι. Είναι λίγο αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρελά ο θερματοφύλακας.
0: Έχει.
1: Όλοι τρελαίνουν. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα 3 χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχει παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό
1: Δηλαδή,
0: συνέβη.
1: έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17 και κυνηγούσα να πάω στην ΚΑΠΑ 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα.
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa
1: Στο
0: League με τη
1: Europa.
0: Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει: ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνει. Τι θα του πήγαινε, ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι.
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο-ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποιο παιχνίδι από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι.
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα
1: Ναι, με
0: μιλάω,
1: ανθρώπους
0: που
1: επίσης.
0: δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος
1: Σωστά
0: μου
1: που
0: είπε όλα τα
1: πήγε.
0: νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του. Με τα 5x5 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει η ζωή του.
0: Δεν
1: Μπήκε ποτέ σε
0: ξέρω.
1: αυτό το.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό.

0: οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που το έχεις πει στον πατέρα σου, το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον κόσμο, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ή ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμω. Κατάλαβα τι.
1: Δεν πήρε την ακτή λεφαντό σου στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, να κεντρινήσουμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι λίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιώνε. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους. Και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν επιστήμονα, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι σπάνιο. Να κάνει την Ελλάδα να ακουστεί διεθνώς σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και τεχνολογικά αιχμηρούς τομείς της σύγχρονης επιστήμης. Ο κύριος Μανώλης Στρατάκης ανήκει σε αυτή την γενιά ερευνητών που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνουν. Την καλησπέρα μου, κύριε Στρατάκη.
1: Καλησπέρα. Σε εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Μανώλης Στρατάκης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ακριβώς. Ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που έχω την τιμή να είμαι διευθύνων και ελπίζω να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη συνέχεια στις ερωτήσεις.
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Πολλές και διαφορετικές και ενδιαφέρουσες οι θεματικές τις οποίες θα αναπτύξουμε και θα εστιάσουμε στο πώς η επιστήμη και το αντικείμενό

σας ακουμπά και φτάνει μέχρι και τον απλό κόσμο, την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό και ταυτοχρόνως ουσιαστικό. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει ένα

0: είναι το αντικείμενό του. Αν έπρεπε λοιπόν μέσα από λίγες λέξεις, με μία μόνο φράση, να μας εξηγήσετε αυτή την πολύπλοκη καθημερινότητά σας.
1: Ευχαρίστω. Το Ίδρυμα λοιπόν Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιρας εν προκειμένου, ασχολείται με την αλληλεπίδραση ύλης και φωτός και με τα προηγμένα υλικά. Άρα λοιπόν έχουμε δύο άξονες εφαρμογής, προηγμένα υλικά τα οποία έχουν εφαρμογές στην ενέργεια, στο περιβάλλον, σε δύο υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία γκάμα εφαρμογών, μικροηλεκτρονική, στην οποία αναπτύσσουμε αισθητήρες ή μικροηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικροηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και στην αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας στηρίζεται κυρίως στις εφαρμογές της φωτονικής και των λέιζερ.
0: Λοιπόν, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, μιας και μιλήσαμε για καθημερινότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα από το δικό σας εργαστήριο και σήμερα το συναντάμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να το γνωρίζουμε? Ένα παράδειγμα το οποίο συνδέει το εργαστήριο, το Ινστιτούτο σας, με τον απλό πολίτη, με τον απλό κόσμο.
1: Βεβαίως. Να αναφέρω χαρακτηριστικό το παράδειγμα της, αυτό που λέμε, της εφαρμογής των τεχνολογιών λέιζερ για το restoration, αυτό που λέμε ανασύσταση, ανασυγκρότηση των έργων τέχνης. Έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία η οποία αφαιρεί τις επικαλύψεις από τα έργα τέχνης τα οποία συναντάμε, πολύτιμα έργα τέχνης.
0: Να μας φέρετε και ένα παράδειγμα πριν από περίπου 10 χρόνια.
1: Ακριβώς. Πριν από περίπου 10 χρόνια λοιπόν, ίσως και πιο πρόσφατα, η τεχνολογία αυτή στήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης για το restoration των καριάτιδων, για την εξαφάνιση αυτής της επικάλυψης, της επικάθεσης πάνω στα μάρμαρα των καριάτιδων. Η έκθεση αυτή γινόταν live, ζωντανά, στο Μουσείο της Ακρόπολης και είχαμε τη χαρά και την τιμή να, σαν Ινστιτούτο, να προϊστάμεθα αυτής της προσπάθειας και πολλοί κόσμος, επισκέπτες αυτού του μουσείου, να δουν από κοντά πώς η τεχνολογία είναι ένα παράδειγμα, πώς η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε μία εφαρμογή η οποία είναι πολύ προσιτή προς το κοινό. Και σε αυτή την περίπτωση για τον καθαρισμό των έργων τέχνης της Ακρόπολης.
0: Για να καταλάβουμε τι κάνει το Ινστιτούτο σας μοναδικό και ξεχωριστό, όχι μόνο σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κύριε Στρατάκη, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο σας και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλα αντίστοιχα Ινστιτούτα σε επίπεδο Ευρώπης?
1: Ακριβώς.
0: Και γενικότερα, αν θέλετε, για να το ανοίξουμε λίγο, που υπερτερούμε και ως χώρα και ως Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Ακριβώς. Το Ίδρυμα λοιπόν, το Ινστιτούτο μας, έχει πρωταρχικό έτσι ρόλο στην Ευρώπη και καινοτόμες εφαρμογές στο επίπεδο της φωτονικής και της μικρονάνοηλεκτρονικής. Είμαστε από τα πρώτα εργαστήρια τα οποία έχουμε σημαντικές δημοσιεύσεις τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα σε περιοχές φωτονικής και λέιζερ, καθώς και έχουμε και την τιμή να φιλοξενούμε και να έχουμε στήσει την πρώτη πιλωτική γραμμή παραγωγής μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η οποία πιλωτική γραμμή είναι η εφάμιλη παρόμοιων πιλωτικών γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε λοιπόν σαν Ινστιτούτο ένα κέντρο φωτονικής και μικρονάνοηλεκτρονικής, το οποίο κέντρο είναι γνωστό στην Ευρώπη με πολλές καινοτομίες τόσο σε επίπεδο δημοσιεύσεων βασικής έρευνας, αλλά όσο και σε επίπεδο μεταφοράς τεχνολογίας σε προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγουν στην αγορά.
0: Και αυτό το επίτευγμα, θα πει κάποιος, πώς προέκυψε? Αυτή η διαφορά του Ινστιτούτου σας σε σχέση με αντίστοιχα Ινστιτούτα της υπόλοιπης Ευρώπης?
1: Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του ολόκληρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στήθηκε, οργανώθηκε και στήθηκε εξ αρχής σε μία βάση η οποία
0: ήταν πρωτοποριακή
1: βάση από επιστήμονες του εξωτερικού, Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που ήρθαν στην Κρήτη για να φτιάξουν ένα ερευνητικό ίδρυμα κύρους. Άρα λοιπόν ήταν οι σωστές βάσεις. Υπήρχε διαχρονική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και αυτή η συνέργεια μας έδωσε σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτό που θεραπεύουμε, στην έρευνα που θεραπεύουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να ανταγωνιστούμε υψηλά και μεγάλου κύρους ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ευρώπης.
0: Κύριε Στερατάκη, να περάσουμε λίγο σε εσάς προσωπικά, καθώς ασχολείστε με την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Αν το λέγαμε όσο πιο απλά γίνεται, τι νέο

0: έχουμε στα χέρια μας σήμερα σε σχέση με το φως που δεν ξέραμε, για παράδειγμα, την προηγούμενη δεκαετία.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο πεδίο του φωτός της έρευνας στα λέιζερ, το οποίο θεραπεύουμε, έχει εισέλθει σε αυτό που λέμε στενές πηγές, υπερβραχείς πηγές. Άρα λοιπόν μιλάμε για πηγές οι οποίες είναι παλμικές, είναι σαν το φλάς. Η διάρκεια του φλάς είναι της τάξης των δισεκατομμυριωστών του δευτερολέπτου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τέτοιες ή πολύ μικρότερες. Μιλάμε για τέτοιες λοιπόν πηγές, στενές πηγές, οι οποίες έχουν ανεβάσει το επίπεδο της τεχνολογίας λέιζερ σε εφαρμογές τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις σκεφτούμε, δεν μπορούσαμε να τις περιμένουμε το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι το 2018 αποδόθηκε το βραβείο Νόμπελ στον Ζεράρ Μουρού και την Ντόνα Στρίκλαντ, οι οποίοι ουσιαστικά ανέπτυξαν τις παλμικές πηγές υψηλής έντασης, υπερβραχείς παλμικές πηγές λέιζερ. Αυτή η ανακάλυψη έφερε επανάσταση στον τομέα των εφαρμογών των λέιζερ, οι οποίες εφαρμογές έχουν μια ευρία ανταπόκριση σε όλα τα φάσματα της επιστήμης.
0: Ποιο είναι τώρα το μεγάλο στίχημα της δικής σας έρευνας, που ίσως βρίσκεται σε εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, και τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά μας αν επιτευχθεί αυτός ο μεγάλος στόχος?
1: Κοιτάξτε, σήμερα ο μεγάλος στόχος είναι να πάμε σε μορφές της ύλης, αλληλεπίδρασης ύλης φωτός, οι οποίες είναι άγνωστες έως σήμερα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα. Γίνεται σημαντική έρευνα σε αυτό που λέμε ενεργειακή σύνδεξη, σύνδεξη της ύλης με ισχυρές πηγές λέιζερ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή της ανθρωπότητας, πώς θα παράγει ενέργεια με σύνδεξη μέσω λέιζερ. Υπάρχουν λοιπόν ερευνητικές υποδομές αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έχουν ξεκινήσει κυρίως οι προσπάθειες, καθώς και στην Ευρώπη με το ITER, οι οποίες έχουν σαν αποκλειστικό στόχο την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή της σύνδεξης. Επίσης, οι εφαρμογές αλληλεπίδρασης λέιζερ ακτινοβολίας εισέρχονται όσο και όλο ένα και περισσότερο σε αυτό που λέμε κβαντικές τεχνολογίες. Τεχνολογίες δηλαδή του μέλλοντος, οι οποίες περνάνε στον ευρύτερο τομέα εφαρμογής των κβαντικών υπολογιστών, άρα υπερυπολογιστές με μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Σε αυτό η ακτινοβολία λέιζερ, οι πηγές λέιζερ παίζουν σημαντικό και κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να έχουμε σαν Ινστιτούτο να βγούμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το Κέντρο Κβαντικών Τεχνολογιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ευελπιστούμε ότι το κέντρο αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό κόμβο των κβαντικών τεχνολογιών στην Ελλάδα, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας παγκοσμίως.
0: Μιλήσατε για παραγωγή ενέργειας μέσα από την διαδικασία, το σκεπτικό, την έρευνα που έχετε υιοθετήσει. Στην καθημερινότητά μας πώς θα μεταφραστεί, πώς θα υιοθετηθεί αυτό?
1: Κοιτάξτε, η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας προφανώς, τώρα βρισκόμαστε στο πειραματικό στάδιο της απόδειξης, υπάρχει μάλιστα η απόδειξη παραγωγής ενέργειας με σύνδεξη. Σε αυτό, σαν Ινστιτούτο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ειδικοί, παρότι έχουμε αναπτύξει πολλές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη σε αυτό το πείραμα, σε αυτή την σύνδεξη. Τεχνολογίες ανάπτυξης υπερβραχείων πηγών λέιζερ και αλληλεπίδρασης ύλης φωτός. Άρα, αυτές οι δημοσιεύσεις μας, αυτά τα επιτεύγματά μας έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως και πολλών άλλων επιστημόνων παγκοσμίως, σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία προσπάθεια είναι παγκόσμια προσπάθεια. Είναι μια επανάσταση στον χώρο των λέιζερ.
0: Ξέρετε, πολλοί τονίζουν ότι στην επιστήμη τα όμορφα πράγματα, το έχετε ακούσει με σίγουρο, έρχονται κατά κάποιο τρόπο απρόσμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που σας έχει μείνει έτσι χαραγμένη στο νου, που ξαφνιαστήκατε, που είδατε κάτι και είπατε ότι συμβαίνει αυτό και δεν το περιμέναμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω ότι προσωπικά η έρευνά μου, είμαι γνωστός παγκοσμίως. Το βασικό αντικείμενο της έρευνάς μου είναι να φτιάχνω βιομηχανικές επιφάνειες με λέιζερ. Όταν ακούσει κάποιος αυτή την έκφραση, αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε από την περιέργεια που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, να μπορούμε να δημιουργούμε, να σμιλεύουμε την ύλη, τις επιφάνειες ενός υλικού με δέσμες λέιζερ. Τι σημαίνει σμίλευση? Σημαίνει ότι μπορούμε επιλεκτικά σε μία επιφάνεια να επέμβουμε και να φτιάξουμε πολύπλοκες επιφάνειες, οι οποίες μιμούνται ακριβώς τις επιφάνειες τις οποίες φτιάχνει η φύση. Άρα λοιπόν η φύση στα εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξης

0: Της έχει δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη βιβλιοθήκη καινοτομιών, μεγάλη βιβλιοθήκη επιτευγμάτων, στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε και να ανακαλύψουμε τέτοια επιτεύγματα. Όταν λοιπόν στο εργαστήριο παρατηρήσαμε ότι όντως μια δέσμη λέιζερ, μια υπερβραχής δέσμη λέιζερ, μπορεί να δημιουργήσει μορφολογίες και επιφάνειες τις οποίες έχει φτιάξει η φύση, αυτό ήταν κάτι αναπάντεχο για μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σμιλεύσει την ύλη σε τέτοιο βαθμό πολυπλοκότητας, ώστε να μπορεί να μιμηθεί αυτό που έχει φτιάξει η φύση σε εκατομμύρια χρόνια.
1: Ξέρετε, μεγάλο στοίχημα της σημερινής εκπομπής είναι οι συγκεκριμένοι όροι να γίνουν κατανοητοί στον απλό κόσμο. Όταν ακούν οι περισσότεροι που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες της επιστήμης σας και της έρευνάς σας και δεν έχουν σχέση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ακούν τη λέξη λέιζερ, τι σκέφτονται, ταινίες έτσι, επιστημονικής φαντασίας. Ποια είναι η αλήθεια και τι μπορούν πραγματικά να κάνουν στην πράξη όμως, στην καθημερινότητά μας, και θέλω να το εξηγήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Τα σημερινά λέιζερ.
0: Τα λέιζερ σήμερα βρίσκονται παντού. Από την καθημερινή μας ζωή, για παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι τα λέιζερ χρησιμοποιούνται στην ιατρική για χειρουργικές επιβάσεις ακριβίες, για φωτοδυναμικές θεραπείες για εφαρμογές πλαστικής χειρουργικής, για εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. Το σύνολο, ένα μεγάλο τμήμα των οπτικών τηλεπικοινωνιών, τις οπτικές ίνες, οι οποίες υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μας, χρησιμοποιούνται πηγές λέιζερ. Αυτές λοιπόν είναι οι εφαρμογές που μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε σε ανώτερες εφαρμογές, σε πιο μοντέρνες εφαρμογές. Σήμερα η βιομηχανία κατασκευής έχει αποκλειστικά κατακλειστεί από πηγές λέιζερ. Η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και η αεροπορική βιομηχανία, η κατασκευή πολύπλοκων αντικειμένων γίνεται αυτή τη στιγμή κυρίως με τέτοιες πηγές που χρησιμοποιούνται για συγκόλεση, για κοπή, για κατασκευή, για πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες ανακαλύφθηκαν την προηγούμενη τριανταετία και χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κόρον στην βιομηχανία, και φτάνουμε στις πιο sophisticated, στις πιο έτσι μοντέρνες εφαρμογές της τεχνολογίας λέιζερ, όπως ανέφερα, στις κβαντικές τεχνολογίες για παράδειγμα και στις τεχνολογίες της σύνδεξης. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και του μέλλοντος.
1: Εγώ θα πιαστώ λίγο από την αναφορά σας την οποία κάνατε για την ιατρική επιστήμη, και θέλω να σας ρωτήσω αν ακούγεται ρεαλιστικό ή πόσο μελλοντικό είναι το να αντικατασταθεί τον υστέρι από τα λέιζερ.
0: Σε μεγάλο βαθμό έχει αντικατασταθεί. Εδώ μιλάμε σήμερα για τεχνολογίες, για παράδειγμα, με οπτικές ίνες, οι οποίες με ενδοσκόπηση, άρα λοιπόν έχουμε μια οπτική
1: ίνα. Και να θεραπεύονται και ασθένειες μέσα από τη διαδικασία των λέιζερ.
0: Γίνεται με τη διαδικασία της ενδοσκόπησης, περνάει η οπτική ίνα στο σώμα, στοχευμένα μπορεί να επέμβει σε συγκεκριμένο σημείο, και η επέμβαση μπορεί να μην είναι μόνο χειρουργική, αλλά είναι και να είναι και φωτοδυναμική θεραπεία. Άρα λοιπόν στοχευμένα στο σημείο του όγκου ή στο σημείο το οποίο θέλει να επέμβει ο γιατρός, μπορεί να χρησιμοποιήσει τώρα και να απεικονίσει. Δεν είναι μόνο το λέιζερ σαν εργαλείο κοπής, αλλά και εργαλείο απεικόνισης. Πώς θα δει καθαρά με ενδοσκόπηση μέσα στο σημείο εφαρμογής.
1: Να σας βάλω λίγο τώρα στο τρυπάκι πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τα λέιζερ. Αν αύριο, υπόθεση εργασίας, εξαφανίζονταν τα λέιζερ, ποια πράγματα στη ζωή μας θα χάναμε χωρίς καν να μπορούμε να το φανταστούμε?
0: Πολλά πράγματα θα χάναμε, δηλαδή.
1: Όπως.
0: Τι να σας πω. Για παράδειγμα, τηλεπικοινωνίες θα είχαμε σε μεγάλο βαθμό, θα είχαμε
1: προβλήματα
0: στις τηλεπικοινωνίες. Θα είχαμε προβλήματα, για παράδειγμα, σε εφαρμογές κατασκευαστικές. Άρα λοιπόν η βιομηχανία μας, η κατασκευαστική βιομηχανία, θα υστερούσε αυτή τη στιγμή, θα ήμασταν αρκετά πίσω. Θα το πω και λίγο διαφορετικά, θα το αναστρέψω, ότι εμείς για να καυχηθούμε για την τεχνολογία αυτή, λέμε ότι είναι η λύση στο πρόβλημα. Πέστε μας τη λύση, να σας πούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το λέιζερ. Άρα λοιπόν η τεχνολογία λέιζερ βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό σε πολλά προβλήματα και διαφορετικά προβλήματα. Σας ανέφερα πολλούς τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η τεχνολογία αυτή.
1: Να περάσουμε στο μέτωπο των διεθνών συνεργασιών. Η Ελλάδα συμμετέχει σε σπουδαία ερευνητικά έργα και έχει συνάψει σπουδαίες συμφωνίες στην φωτονική. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη, και αν αυτή η επιτυχία,

0: το όφελος γυρίζει στην κοινωνία και με ποιο τρόπο.
1: Ναι, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει, όπως σας είπα, έχουμε πολύ σημαντική έρευνα στον χώρο της φωτονικής και της μικρονανοηλεκτρονικής. Παρ' όλα αυτά, το παραδεχόμαστε και σαν επιστήμονες υστερούμε στο πώς αυτή η τεχνολογία θα μεταφερθεί στην κοινωνία. Και δει στην τοπική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό κάνουμε σημαντικές προσπάθειες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Προσπαθούμε με δράσεις διάχυσης, αλλά και με τεχνολογίες οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, να μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στον άνθρωπο, στον κρητικό πολίτη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε μια προσπάθεια την οποία έχουμε προσπαθήσουμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση, έχουμε επιτύχει το πρώτο στάδιο της χρηματοδότησης. Δημιουργούμε το κέντρο το κέντρο παραγωγής αισθητήρων τεχνητής όρασης με εφαρμογές στην αγροδιατροφή και στην υγεία. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για μια πρόταση 15 εκατομμυρίων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος, 15 συν 15. Και ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή στα προβλήματα των πολιτών της Κρήτης. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη διαχρονικά υπήρξε το λίκνο της αγροδιατροφής. Άρα, λοιπόν, στη δεκαετία του 60 υπήρχαν μελέτες και από το Χάρβαρντ και από άλλους επιστήμονες ότι η Κρήτη πραγματικά διαθέτει ένα σπάνιος τόπος για την σωστή αγροδιατροφή και υγεία. Το φαινόμενο αυτό όμως έχει αναστραφεί στις σύγχρονες μέρες μας. Η Κρήτη είναι η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με μεγάλα ποσοστά σε καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη, που σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία της Κρήτης έχει ανάγκη από εφαρμογές, από τεχνολογίες, οι οποίες θα αναστρέψουν αυτό το κλίμα. Αυτή είναι και η έννοια αυτού του κέντρου. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στα εργαστήριά μας για να δημιουργήσουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας που θα βοηθήσουν την αγροδιατροφή και την υγεία στην Κρήτη.
0: Είναι η επιστήμη ομαδικό άθλημα και αν ναι, η Ελλάδα, η Κρήτη, που βρίσκεται σε αυτή την περίφημη Ολυμπιάδα της διεθνούς έρευνας και αν είμαστε ανταγωνιστικοί. Καλές οι επιτυχίες μας, καλοί οι στόχοι, καλά τα αποτελέσματα τα οποία εισέρχονται στην καθημερινότητά μας, αλλά είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια κλίμακα.
1: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το Ινστιτούτο μας είμαστε ανταγωνιστικοί, συνεχίζουν να είμαστε ανταγωνιστικοί παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης τα οποία αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Είμαστε ανταγωνιστικοί, έχουμε σημαντικές διακρίσεις και σε επίπεδο πρόσκλησης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, και θεωρούμαστε ένα από τα, όχι μόνο είμαστε ανταγωνιστικοί, αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη δεκάδα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σαν Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, σε πρόσκληση πόρων καθώς και σε επιστημονική οντότητα στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι ανταγωνιζόμαστε ερευνητικά ιδρύματα, για παράδειγμα, από το CNRS στη Γαλλία ή το Fraunhofer στη Γερμανία, τα οποία μιλάμε για κολοσσούς, ερευνητικά ιδρύματα κολοσσούς με δεκαπλάσιο και ίσως εκατονταπλάσιο μέγεθος από ό,τι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Και μπάζεται η χρηματοδοτήση και τα σχετικά. Υπάρχουν ομάδες σε μια ευρωπαϊκή κλίμακα που θέλουν να συνάψουν συνεργασία με το Ινστιτούτο σας.
1: Βεβαίως. Αυτή είναι και η δουλειά μας. Όχι μόνο υπάρχουν ομάδες. Έχουμε προσελκύσει τόσο αυτό που λέμε υψηλού κύρους αναγωνιστικού χρηματοδοτικά προγράμματα που είμαστε γνωστοί στην Ευρώπη, σε πολλούς τομείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή τεχνογνωσία στο ΙΤΕ, η οποία είναι πρωταγωνιστή σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ξέρετε, κύριε Στρατάκη, λέμε ότι έχουμε καλούς επιστήμονες στην Ελλάδα αλλά και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά κάτι μας λείπει, κάπου έτσι υστερούμε στο μέτωπο των συνθήκων. Τι είναι η χρηματοδότηση, είναι η κουλτούρα, είναι ο εξοπλισμός.
1: Να σας πω, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολύ καλή έρευνα, βασική έρευνα, έχει μεγάλα επιτεύγματα σε δημοσιεύσεις σε επίπεδο βασικής έρευνας, όμως δεν έχει αυτό που λέμε μεταφορά τεχνογνωσίας. Δεν έχει δημιουργήσει δομές ισχυρές, αποδοτικές, που να έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που, το οποίο αντιμετωπίζουμε.

0: αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω τη χαρά να είμαι πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας εκ μέρους της Ελλάδας και αυτό το οποίο είναι γενική έτσι, και υπάρχει μια γενική προσπάθεια στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή, είναι πόση καλή γνώση η οποία επιτυγχάνουμε στα εργαστήριά μας να μπορεί να μεταφερθεί με αποτελεσματικό τρόπο στην αγορά και να ανταγωνιστούμε κολοσσούς όπως η Αμερική και η Κίνα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο καινοτομίας. Προσπαθούμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό είναι το μέλημά μας και αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ΙΤΕ και Ελλάδας προφανώς, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της συζήτησής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Ο κύριος Μανώλης Στρατάκης, διευθυντής ερευνών ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος και θέλω λίγο να πάμε στους νέους ερευνητές και αν βλέπετε νέους επιστήμονες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα και επιθυμούν να ξανατολμήσουν να επιχειρήσουν πάλι έτσι στη χώρα μας. Και τι είναι αυτό το οποίο ίσως τους φέρνει πίσω, αλλά και την ίδια ώρα το ερώτημά μου, τι είναι αυτό το οποίο τους κρατά στο εξωτερικό.
1: Για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνετε. Ένα μεγάλο στοίχημα γιατί το σημαντικότερο μέρος της αποστολής μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα συνεχίσει την έρευνά μας, θα λάβει τη σκυτάλη. Πολλοί από αυτούς τους οποίους εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πηγαίνουν στο εξωτερικό για έτσι, να ενισχύσουν την καριέρα τους, να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους.
0: Γυρίζουν πίσω.
1: Και σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να γυρίσουν πίσω με άμεσο τρόπο. Οι συνθήκες, προφανώς, οι οικονομικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, ένα σημαντικό έτσι, πρόβλημα για την επιστροφή τους. Αυτό όμως δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι όταν κάποιος επιστήμονας βρεθεί σε ένα περιβάλλον στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν του δίνει κάποια κίνητρα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη κινήτρων, έλλειψη ενός οικοσυστήματος το οποίο θα υποδεχθεί τους νέους ερευνητές πίσω στην Ελλάδα για να συνεχίσουν το έργο τους. Υπάρχουν κάποιες έτσι δράσεις τις οποίες έχει σε ένα βαθμό έχουν αναπτυχθεί από το ελληνικό κράτος για την επιστροφή αυτών των νέων επιστημόνων, έχουν δοθεί κάποια κίνητρα. Και τελευταία υπάρχει αυτή μία προσπάθεια ανάσχεσης, η οποία όμως δεν είναι αρκετή. Μιλάμε για μία έτσι, ένας βαθμός ανάσχεσης, ο οποίος δεν είναι αρκετός και δεν είναι και ικανοποιητικός. Επομένως, οι νέοι επιστήμονες παραμένουν στο εξωτερικό, οι νέοι Έλληνες επιστήμονες παράγουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η γενική εντύπωση.
0: Εάν σας ρωτούσε τώρα ένας νέος εάν αξίζει να εισέλθει στον τομέα της έρευνας, η πιο έτσι ειλικρινή σας απάντηση ποια θα ήταν?
1: Η πιο ειλικρινή μου απάντηση είναι...
0: Συνυπολογίζοντας τη συγκυρία, το κλίμα, τα προβλήματα, με επίκεντρο την οικονομική έτσι λίγο ασάφεια, ανασφάλεια.
1: Λαμβάνοντας υπόψη το τι μπορεί να σου προσφέρει η έρευνα όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και στη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, θα συστήνω ανεπιφύλακτα στους νέους να ακολουθήσουν μία ερευνητική πορεία. Μία ερευνητική πορεία η οποία είναι στη φύση του ανθρώπου να ανακαλύπτει το άγνωστο. Η έρευνα πάνω απ' όλα είναι συνυφασμένη με την περιέργεια, την ανακάλυψη του καινούριου. Και προφανώς ποια αποστολή θα είχε ένας νέος αν δεν ανακάλυπτε το καινούριο. Η πεπατημένη είναι εύκολη να μπορεί να την ακολουθήσει κάποιος. Η ανακάλυψη του καινούριου είναι αυτό που είναι δύσκολο, αλλά αυτό και που είναι και περισσότερο ελκυστικό. Γιατί βρίσκεις το καινούριο, δημιουργείς νέα γνώση.
0: Ωραία, πάμε να περάσουμε λοιπόν τώρα σε μια θεματική, σε μια συζήτηση από το εργαστήριο στην αγορά. Ξέρετε, στην Ελλάδα
1: Βεβαίως.
0: Διαχρονικά είχαμε έτσι πολύ καλές ιδέες. Στη θεωρία είμαστε πρώτοι, είμαστε πρωταθλητές. Ποιο είναι το ζητούμενο τώρα? Όλα αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε στη θεωρία να τα κάνουμε πράξη. Να τα κάνουμε, θα το πω λίγο μεταφορικά, να τα κάνουμε προϊόντα. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Πού πιστεύετε ότι κολλάει, γιατί κολλάει η όλη διαδικασία?
1: Σας είπα ότι υπάρχει γενικότερο θέμα στην Ευρώπη για τη μεταφορά τεχνολογίας. Να μιλήσω λίγο για ότι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας ήδη έχουμε δημιουργήσει καινοτομίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή υπό τη μορφή τεχνοβλαστών προσπαθούν να βρουν τα πρώτα βήματά τους στην αγορά και κάποιες από αυτές με επιτυχημένο τρόπο. Άρα λοιπόν σε αυτό γίνεται προσπάθεια. Υπάρχουν προφανώς προσπάθειες οι οποίες σταματάνε πολύ γρήγορα εν τη γενέση τους, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε οι δομές, το μονοπάτι το οποίο θα οδηγήσει αυτές τις τεχνολογίες με εύκολο τρόπο στην Ελλάδα να προχωρήσουν. Παρ' όλα αυτά γίνεται σημαντική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό. Και αυτή η προσπάθεια κυρίως αφορά τους νέους ανθρώπους. Να σας αναφέρω ότι ήδη το κέντρο το οποίο προσπαθούμε να σχεδιάσουμε προσπαθεί όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναφέρω

0: αναπτύξαμε, να τις εφαρμόσει σε απλές εφαρμογές για τον πολίτη της Κρήτης. Για το αγροτικό προϊόν του, για να βελτιστοποιήσει το αγροτικό προϊόν, για να μπορεί να παρέχει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της υγείας, της διάγνωσης, της θεραπείας. Άρα λοιπόν ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν τεχνολογίες, θα πρέπει να δουλέψουμε για να μεταφερθούν αυτές τις τεχνολογίες και να έχουν αντίκτυπο στον πολίτη.
1: Να περάσουμε, κύριε Στερατάκη, σε κάτι πιο έτσι, αν θέλετε, χειροπιαστό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες τεχνολογίες λέιζερ, κάποια τεχνολογία λέιζερ ή φωτονικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Ινστιτούτο σας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να γίνει με αφετηρία την Κρήτη, με αφετηρία το ΙΤΕ, η επόμενη ελληνική καινοτομία?
0: Βεβαίως. Να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα τεχνολασσών από το Ινστιτούτο μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η PCN Nanomaterials, η οποία είναι μια εταιρεία νανοτεχνολογίας, παράγει προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυση των ρήπων από εγκαταστάσεις υποδομές, καθώς και την απομάκρυση παθογόνων και βακτηρίων, επομένως υπάρχει αντιβακτηριακή δράση. Αυτή η εταιρεία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, έχει ιδρυθεί τα τελευταία 5 χρόνια και προσφέρει σημαντικές λύσεις, ήδη έχει σημαντικές εφαρμογές και κύκλο εργασιών, ο οποίος στο μέλλον πιστεύω ότι θα είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα τεχνοβλαστού που έχει προέλθει από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας.
1: Ολοκληρώστε.
0: Υπάρχει η εταιρεία Biomimetic, η οποία προέρχεται από το εργαστήριό μου. Είναι μια εταιρεία η οποία στηρίζεται πάνω στη διαδικασία της βιομίμησης επιφανειών. Αυτή η εταιρεία Biomimetic έχει σαν προϊόν της το Tetix Glass, έτσι το ονομάζουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για αντιανακλαστικό γυαλί ή γυαλί το οποίο εξαφανίζει την ανάκλαση.
1: Αυτή η τεχνολογία μπορεί να ξεκινήσει από την Κρήτη? Είναι μια κατά κάποιο τρόπο startup υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να ξεκινήσει από την Κρήτη και να γίνει παγκόσμια, να αγγίξει έτσι σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Ξεκίνησε από την Κρήτη. Ήδη δουλεύουμε με την Corning. Η Corning είναι μία από τις, αν όχι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευαστής γυαλιού. Όλες οι συσκευές, οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε έχουν γυαλί Corning, ενσωματώνουν γυαλί Corning. Εξαφανίζοντας την ανάκλαση, εξαφανίζουμε, για παράδειγμα, αυτό την ανεπιθύμητη ανάκλαση, το θάμπομα που έχουν οι συσκευές μας στον ήλιο. Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν από τις συσκευές μας μέχρι και τα solar panels.
1: Είναι λοιπόν αυτή η σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και με απλές λύσεις, πρακτικές λύσεις που αναζητά ο απλός κόσμος. Πραγματοποιήσατε, επειδή πήγαμε λίγο στην επιστήμη και το πώς συνδέεται με την κοινωνία, πραγματοποιήσατε πρόσφατα και μία διάλεξη, η οποία είχε ως επίκεντρο.
0: Λοιπόν, η διάλεξη η οποία πραγματοποίησα στο World Human Forum, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά είναι ένα καινοτόμο συνέδριο το οποίο προσπαθεί να προσελκύσει όχι μόνο επιστήμονες, τεχνολόγους, αλλά επιστήμονες από όλα τα φάσματα της επιστήμης και να δημιουργήσει αυτό που λέμε μία βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη, την μελλοντική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Βιώσιμες λύσεις, διότι το θέμα της βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό η βιομίμηση την οποία αναφέραμε είναι μία διαδικασία για να μπορεί να μας δώσει βιώσιμες καινοτομίες, βιώσιμες λύσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το αντικείμενο της διάλεξής μου στο World Human Forum. Στη διάλεξη την οποία έδωσα εκεί, εστιάσαμε πώς η βιομίμηση σε συνδυασμό με αυτό που λέμε προγονική νοημοσύνη, δηλαδή την σοφία την οποία έχει αναπτύξει διαχρονικά ο άνθρωπος στην επαφή του με τη φύση, έχει αναπτύξει μια σοφία, μια προγονική νοημοσύνη, κάποια τεχνογνωσία, η οποία έχει περάσει σε όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά από τις αρχαίους πολιτισμούς μέχρι και σήμερα. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την προγονική νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει νέες και της βιομίμησης, μπορεί να μας δώσει νέες βιώσιμες λύσεις για το μέλλον. Και η φύση σαν πεδίο, σαν μια βιβλιοθήκη από ιδέες μπορεί να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση
1: αυτή. Να φανεί αξιοποιήσιμη. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ίσως συναντάτε στην καθημερινότητά σας, οι οποίοι έτσι αντιμετωπίζουν κάπως καχύποπτα την τεχνολογία, φοβούνται την τεχνολογία, και γιατί σας ρωτώ, τι τους απαντάτε? Τι τους λέτε προκειμένου και εσείς βέβαια από την πλευρά σας να τους καθησυχάσετε?

0: Αυτό που λέμε είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να έρθει πιο κοντά στον άνθρωπο, πρέπει να γίνει ανθρωποκεντρική. Και η αλληλεπίδραση δεν μπορεί να είναι μονόδρομος, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μονόδρομη από τον επιστήμονα προς τον άνθρωπο. Θα πρέπει να είναι και αμφίδρομη. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε σαν στόχο να φέρουμε την επιστήμη μας κοντά στον άνθρωπο και να έχουμε τις καινοτομίες μας με επίκεντρο, έχουμε τις ανακαλύψεις μας με επίκεντρο τον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά θα πει τώρα κάποιος ότι η ταχύτητα της ανάπτυξης της επιστήμης, η ταχύτητα των εξελίξεων τρομάζει.
0: Τρομάζει.
1: Τον απλό κόσμο.
0: Ακριβώς. Τρομάζει και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο τρόμος.
1: Μπήκε λίγο απότομα η τεχνητή
0: νοημοσύνη
1: στην
0: απότομα.
1: Καθημερινότητά μας.
0: Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, μερικοί τη θεωρούν σαν ένα κίνδυνο τερματισμού της ανθρώπινης σκέψης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν δεχόμαστε τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κριτική σκέψη, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να σταματήσει η σκέψη μας και να μην μπορούμε να παράγουμε νέες καινοτομίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθουμε κοντά στον άνθρωπο, να αναπτύξουμε νέα νοητικά πλαίσια. Αυτό το κάναμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο μου, κάναμε ένα πείραμα την τελευταία τριετία. Έχω τη χαρά να έχω ένα διδακτορικό φοιτητή, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας. Θέλουμε λοιπόν με την βοήθεια της φιλοσοφίας να δημιουργήσουμε ένα καινούριο νοητικό πλαίσιο, το οποίο θα μας βοηθήσει θα βοηθήσει τους φοιτητές μας να αναπτύξουν ένα καινούριο τρόπο σκέψης, καινούριες διαδικασίες σκέψης. Αυτή η καινούργια διαδικασία είναι ένας τρόπος αναχαιτισμού της λέλαπας του AI. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντιμετωπιστεί με νέα μοντέλα, νέα νοητικό μοντέλο, νέα νοημητικά μοντέλα νόησης, νέα μοντέλα νόησης. Και σε αυτά τα μοντέλα νόησης ο επιστήμονας πρέπει να υπάρχει όσμωση μεταξύ των επιστημόνων, των τεχνολόγων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτή η όσμωση θα δημιουργήσει ένα νέο νοητικό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει σε νέες καινοτόμες λύσεις.
1: Αυτοκριτική κάνετε. Ξέρετε, η έρευνα δεν έχει μόνο επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Υπήρξε κάποια αποτυχία στο πρόσφατο, αλλά όχι και όχι τόσο έτσι, κοντινό παρελθόν, που σας οδήγησε στην επιτυχία, που σας έδειξε το δρόμο προκειμένου να οδηγηθείτε στην επιτυχία.
0: Για μας η αποτυχία είναι θεμητή, είναι επιθυμητή θα έλεγα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει στο πώς θα ανακαλύψουμε τα λάθη μας.
1: Είναι έφπεπτη.
0: Είναι έφπεπτη μεν, αλλά μέσω της αποτυχίας μπορεί να οδηγηθεί σε μεγάλες ανακαλύψεις. Το ρίσκο για μας είναι η καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας, διότι στην έρευνα έχουμε πολλές αποτυχίες και πολύ λίγες επιτυχίες, οι οποίες όμως μας ανταμείβουν και με το παραπάνω για τις αποτυχίες μας. Τι θέλουμε λοιπόν την αποτυχία? Θέλουμε οι νέοι μας να δοκιμάζουν, να ρισκάρουν, γιατί και στον τομέα της καινοτομίας το ρίσκο είναι σημαντικός παράγοντας.
1: Σωστά. Και είναι αρκεί να μην υπάρχουν επιπτώσεις άμεσα στην καθημερινότητα και στους πολίτες. Μιλάμε για την αποτυχία στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Πριν περάσουμε στην πράξη.
0: Στους πολίτες, κοιτάξτε, πάντα η ερευνητική επιτυχία και αποτυχία μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο στους πολίτες, αλλά είναι βασικό στοιχείο. Βασικό στοιχείο της αγοράς είναι το ρίσκο. Αν δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχουν επιτυχίες.
1: Λοιπόν, σημαντικές. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν ξεκινούσατε από την αρχή, να γυρίσουμε έτσι το χρόνο πίσω, θα διαλέγατε και πάλι το δρόμο των λέιζερ?
0: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Ταυτόχρονα όμως και εύκολη. Προφανώς είμαι αρκετά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια στον τομέα αυτών. Σας είπα, το λέιζερ είναι η λύση του προβλήματος. Έχει τόσο μεγάλη γκάμα εφαρμογών, τόσο μεγάλο πεδίο δράσης και εκπαίδευσης για τους νέους ανθρώπους που θα επέστρεφα. Νομίζω δεν θα το εγκατέλειπα ποτέ.
1: Ξέρετε κύριε Στρατάκη, είμαι σίγουρος ότι αυτή η συζήτηση που πραγματοποιήσαμε μας έφερε πιο κοντά σε έναν κόσμο τον οποίο έτσι αντιλαμβανόμαστε μόνο με επιστημονικούς όρους, και καταφέραμε και δώσαμε εξήγηση σε αυτούς τους επιστημονικούς χώρους και όρους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και ελπίζω η έρευνά σας να βρει τον χώρο σε μια Ελλάδα που ακόμα δοκιμάζεται στο μέτωπο της έρευνας.
0: Ακριβώς. Σε αυτό ελπίζουμε, σε αυτό προσπαθούμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις, και στο τέλος πιστεύω θα κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας και εσάς και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας είδαν σήμερα, μας παρακολούθησαν.
1: Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι.

0: Εξίσου κάνουν και αυτή η έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
2: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
3: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
2: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
3: Είναι λίγο φιδωλή.
2: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
3: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
5: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Και... Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
5: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
5: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
5: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
6: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν εμποροί του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
7: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
8: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς, βάσει της υποσχέσεως αυτής Προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική

0: περίοδο για τα μαγαζιά μας.
1: Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
1: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών με τους ίδιους.

0: ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
1: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
0: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς,

0: Από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ.

Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Ένας και ένας Βασίλης.
1: Και ένας Γιάννης.
2: Εσείς σήμερα γιορτάζετε.
3: Όχι.
2: Μήπως πρέπει να με αφήσετε και όλο το βουνό.
3: Όχι, είμαστε ήδη με τις μέλη από χθες.
2: Α, είναι από χθες, οκ. Γι' αυτό φοράει. Α, δεν φοράει τώρα γυαλιά.
3: Και έχω ξεχάσει το όνομά μας, δεν ξέρω πότε.
2: Πέντε Γιώργητες, Γιώργια.
3: Έφυγε.
2: Και πάμε στα λόγα.
3: Ναι, θα πάμε σε λίγο στα λόγα.
2: Πάμε στα λόγα.
3: Αλλά θα μυθίσω και να πάμε.
2: Όχι, δεν με θα
3: κάνουμε καλό.
2: Νερό, νερό.

0: Συνονόματος. Άλογο βλέπω το έχεις στη Σούζα και θέλω να μου πεις τι κάνετε και ποιο είναι το έθιμο σχετικά με τα άλογα.
1: Το έθιμο εδώ πέρα στην Πόμπλια είναι να γίνεται η περιφορά του Αγίου Γεωργίου, που τον λέμε μεθιστή, δεν έχει να κάνει με μέθη, αλλά επειδή ανοίγουν τα κρασιά τώρα αυτό τον καιρό, αυτή τη μέρα, τον λένε μεθιστή. Και ερχόμαστε με τα άλογα κάθε χρόνο εδώ πέρα, τα γεωργαλίδικα, τα της Μεσαράς όπως λέγονται, και κάνουμε μία περιφορά της εικόνας στο χωριό και μετά καθόμαστε και γλεντάμε
0: και τρώτε
1: και τρώμε
0: και δεν πίνετε, και δεν πίνετε,
1: δεν πίνουμε όταν οδηγάμε, γιατί είναι οδήγηση.
0: Δίπλωμα έχεις?
1: Όχι.
0: Ανέβα το. Ανέβα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Άντε μην ανέβω εγώ. Θα ανέβω.
1: Ανέβεις.
0: Δεν ανέβω εγώ με τέτοιο παντελόνι.
1: Έλα, πάμε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορώ.
1: Α, μπορείς.
0: Δεν νομίζω ότι
1: μπορώ. Όλοι μπορούνε.
0: Θα σκιστεί το παντελόνι.
1: Όλοι μπορούνε.
0: Ε.
1: Πάμε. Όλοι μπορούνε.
0: Πώς, δεν έχω ξανέβει σε άλογο.
1: Μα το πόδι σου.
0: Μα δεν μπορώ, κοίταξε.
1: Άστον.
0: Α, από εδώ ίσως μπορούσα.
2: Α, και μικρή, ε.
0: Δεν μπορώ να ανέβω εγώ πάντα, με σκοτώσει. Με το αλογάκι. Το ωραίο.
1: Δεν πιστεύω, είναι ωραίο,
0: ε. Ναι, ναι. Αφήνουμε τα άλογα, πάμε κάτω να δούμε διαδικασία σφούγγα του και τα λοιπά. Και επειδή με μυρίζει γιατί φοράω έτονο άρωμα, έφυγα. That's it. Τα αφήσω 2-3 λεπτά. Το βλέπετε, πυρώνει. Σαλατούλα θα κάνουμε. Με ντακάκια, με ψητά ντοματίνια, εύκολη, γρήγορη, φρέσκο βασιλικό και τι άλλο. Λατρεμένο, αγαπημένο μου, γαλό γαλοτήρι, Θεσσαλία. Πάμε να τη φτιάξουμε, πάμε να τη δοκιμάσω, πάμε να τη δοκιμάσετε. Και λέω, εδώ στα ντοματίνια. Αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ στο χεροτίγανο μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο, ε. Σε μια λαμαρίνα. Φύλλα φρέσκου θυμαριού, το οποίο έχει ψιλοξεραθεί τώρα και μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Βγάζω τα κλαδάκια, είμαστε ok. Μελάρα. Πιο αγνό δεν υπάρχει. Ανθόμελο. Πάνω.

Τώρα που έχει σταματήσει ο βρασμός, παίρνουμε πάστα σκόρδου και όπως είναι ζεστό το τηγάνι, ανακατεύουμε τα ντοματίνια να πάει παντού, να τα αρωματίσει και πάμε να τα σερβίρουμε δίπλα στο πιάτο.

καλοτήρι στο κέντρο του πιάτου που είναι ζεστά ακόμα τα ντοματίνια. Τα αφήνουμε εδώ και σιγά σιγά σιγά αυτό θα πάρει τη θερμοκρασία. Θα ρίξουμε και φύλλα φρέσκου βασιλικού και είμαστε έτοιμοι.

0: Οι κυρίες εδώ δεν ξέρω για πόσους και τι ετοιμάζουν τώρα. Ότι ετοιμάζουν σφουγγάρο, ξέρω. Βλέπω πατάτες δίπλα στο ελαιόλαδο που τηγανίζουν. Θα γίνονται, είπαμε, σαν τούρτες θα γίνουν. Χοντρά-χοντρά. Και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει ένα ειδικό τηγάνι. Υπάρχει ειδικό τηγάνι.
1: Κοιτάξτε, είναι το μεγάλο.
0: Αυτό το μεγάλο είναι το ειδικό τηγάνι. Ποιος θα μας δείξει τη διαδικασία.
1: Εδώ, εδώ, αυτό το τηγάνι.
0: Ωραία. Θα πάμε όπως πρέπει.
1: Παίρνουμε τις πατατούλες προτηγανισμένες.
0: Προτηγανισμένες και κομμένες έτσι, χωριάτικα.
1: Χωριάτικα, παλαινά, όχι μακρόστερες όπως οι τηγανιτές.
0: Σε ένα τέτοιο τηγάνι, πόση ποσότητα πατάτας.
1: Πόση ποσότητα.
0: Μέχρι τη μέση.
1: Ναι, για να κάνουμε ένα κανονικό.
0: Αυγά.
1: Ναι, το βάζουμε, κατεβάστε το μάτι, να βάλουμε το μάτι, παιδιά.
0: Εδώ έχεις 16 αυγά μέσα.
2: Ναι, 16.
1: Ναι, αλλά δεν
0: 16 είναι.
1: Ναι, αλλά δεν βάζουμε 16. Θα βάλουμε,
0: όσα
1: 4-5 περίπου.
0: Το αυγό πρέπει να σκεπάσει ίσα ίσα από την πατάτα.
1: Και μετά το γυρίζουμε και κάνουμε το πρόσωπο που λένε και ξαναβάζουμε λίγο αυγό κάτω.
0: Το γυρίζεις παραδοσιακά με το καπακί.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φέρτε να...
0: Φωτιά θα κάνουμε. Αλάτι, αυγά, μέχρι...
1: Αυγό, τώρα θα δείτε. Και βάζουμε να ψηθεί το αυγό μας.
0: Α, κάνεις τριπούλες, θα πάρει αέρα, ε!
1: Να πάρει αέρα, να ψηθεί η ομελέτα και το αυγό μέσα.
0: Πατάτα από πιανή. Ρε, είναι γλυκιά.
1: Είδες τι ωραία. Είναι γλυκά για το πράγμα.
0: Α, έτοιμο!
1: Ναι, περιμένετε ένα λεπτό.
0: Άλλη μαγιά αυτή τώρα.
1: Ναι, για να κάνει.
0: Για να μην κολλήσει.
1: Όχι, για να κάνει πρόσωπο, να το σερβίρεις να είναι πολύ όμορφο. Περιμένετε.
0: Για να κάνει πρόσωπο.
1: Πρόσωπο το η ομελέτα. Να είναι όμορφη.
0: Όμορφη. Α, ναι. Ωραία μαγιά αυτή.
1: Λοιπόν, σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμο.
0: Κάποιες έχουν αλάτι και ρίξτε λίγο από πάνω.
1: Ναι, να πίσω λίγο. Αλάτι το βάλουμε.
0: Και πάμε για το
1: λοιπόν,
0: πρόσωπο.
1: Πάμε τώρα. Για το πρόσωπο τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα. Λοιπόν, το βλέπουμε τώρα το πρόσωπο. Ορίστε.
0: Όπα, ήθελε λίγο ακόμα.
1: Όχι, θα πίσω
0: με τώρα.
1: Εντάξει, τώρα τελείωσε. Θα βάλουμε λίγο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
0: Πόσο αυγά τώρα βάλαμε εδώ περίπου.
1: Εδώ είναι 4 και 3 πέσα απ' έξω. 4
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Συνταγή γρήγορη για να φάει μια οικογένεια 4 ατόμων.
1: Μισό κιλό πατάτες.
0: Μισό κιλό πατάτες.
1: Ένα κιλό, 700 γραμμάρια, εκεί περίπου. 4 αυγά μέσα, ανακατεμένα και 2-3 στο πρόσωπο. Ανάλογα ποιος το τρώει. Άμα το τρώμε εμείς, είναι ένα κιλό πατάτες, 10 αυγά.
0: Ένα κιλό πατάτες, 10 αυγά.
1: Πατάτα κομμένη έτσι,
0: ε. Και η πατάτα σύμμετρη και χοντρό.
1: Ναι. Όχι πολύ χοντρή. Βάλε το αλάτι μια ολιά από πάνω. Όχι μακριές πατάτες.
0: Πάντως είναι υπέροχες, πραγματικά πολύ νόστιμες.
3: Και μετά τα βάλουμε σε πιατάκια.
0: Άντε, γεια.
4: 11 η ώρα μου πάω.
0: Δεν θέλω άλλο. Πιπέρι, έχω πιπέρι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αυτό είναι, λες και είναι τούρτα ομελέτα. Οι Ισπανοί τη λένε τορτίγια. Με ισπανική προφορά.
4: Ναι, περίμενε.
0: Ακόμα καυτό είναι. Δοκιμάζω. Απρός, νόστιμη, αλλά προσωπικά τη διαφορά την κάνει η πατάτα.
4: Καφελές.
0: Όχι ότι τα βγάζει είναι άσχημα, αλλά η πατάτα αναδεικνύει όλη την ομελέτα παύλα σφουγγάτα.
4: Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν. Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν.
0: Και λουκουμάδες θα πιάσει.
5: Ο καφετζής που είναι.
6: Κάνουμε τη χωρίστρα και έλα.
0: Γιώργος, κάνει τη χωρίστρα και έλα. Κύριε Γιώργο.
6: Ο κύριος είναι.
0: Ο κύριος, ναι. Τι κάνετε.
6: Καλά, καλά.
0: Άρα, πού θα την παράδειξε. Λοιπόν, καφενείο εδώ. Τι φτιάχνεις. Τι, να με διώξεις.
6: Ναι, δεν
0: θα πάει, πάγαμε άκυρο. Εγώ τον είχα ψηλεστεί τη δουλειά. Ε, τίποτα, φύγε.
6: Εδώ κάνω το μείγμα για τις λουκουμάδες.
0: Α, μείγμα λουκουμάδες. Εδώ επιτρέπεται.
6: Ναι. Τι επιτρέπεται, αφού εγώ είμαι εδώ.
0: Αφού με διώξε.
6: Όχι, δεν σε διώκει κανένας.
0: Μου είπε, βγει.
6: Δεν είσαι από την τηλεόραση.
0: Και τι σκέφτηκε, τι που δείχνει τηλεόραση με ένα ημέρα, δεν κρίνω, με δέχονται παντού, δεν κατάλαβα. Λουκουμάδες, πάμε. Συνταγή. Συνταγή θέλω. Δικιά σου, και θα δω και μετά το αποτέλεσμα.
6: Να σου πω τη συνταγή, τότε χάθηκα εγώ. μου παίρνει τη δουλειά μου. Τι να κάνω. Και είσαι και σεφ.
0: Αφού την έχω τη
6: δουλειά. Τα μυστικά σου άμα σου τα κλέψει.
0: Τα λέω, τώρα δεν υπάρχουν μυστικά στη δουλειά μου. Μην λες τώρα για πράγματα.
6: Δεν έχεις προσωπικότητα.
0: Όχι, όχι, όχι. Προσωπικότητα έχω, αλλά δεν έχω μυστικά. Γιατί να είχα μυστικά το
6: χρόνο. Κάνεις κάτι special και δεν θέλει να το μάθει κάποιος άλλος.
0: Θέλω να το μάθω.
6: Θα το δώσεις.
0: Θέλω να μάθω, φυσικά. Γι' αυτό, δώσ' το. Πες μου. Λέγε. Καταρχάς έχεις εδώ πέρα διαφορετικές μαγιές βλέπω. Μία μπλε, μία
6: πορτοκαλί.
0: Πόσα κιλά αλεύρι?
6: 5.
0: 5 κιλά αλεύρι.
6: 15 μαγιές.
0: 15 μαγιές. Ένα-ένα.
6: Μία κούφτα ζάχαρη.
0: Μία κούφτα ζάχαρη.
6: Μία κούφτα αλεύρι. Αλάτι.
0: Αλάτι.
6: Και νερό.
0: Νερό πόσο?
6: Πόσο παίρνει για να...
0: Για να γίνει... Αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο και μετά παίρνουμε από εδώ. Θα δείξω μετά εγώ. Θα πλύνω τα χέρια μου καλά και θα σα δείξω όπως και κάνω το πούμε εύκολα. Παίρνουμε εδώ, παίρνουμε το κουταλάκι εδώ.
6: Όχι το πιο κουταλάκι.
0: Τι. Α, ή έτσι, ναι, αλλά πρέπει να είναι βρεγμένο το χέρι.
6: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, θα κάνουμε μαζί και θα κάνουμε διαγωνισμό λουκουμά. Θα πάμε κόντρα εμείς.
6: Τέλεια.
0: Όχι κρασιού λουκουμά.
6: Σουσάμι, κανένα.
0: Όχι, στο ένα λεπτό ποιο θα κάνει πιο πολλού.
6: Μετά μένει σουσάμι κανένα.
0: Μένει, μπράβο.
6: Ή σοσοκολάτε, τι
0: θε. Ωραία, σοσοκολάτε θα πάω να δω στην πόμπια. Θέλω μέλι κανονικό, ούτε σιρόπι ούτε τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω σουσάμι, θέλω καρύδι γιατί είμαι από πάνω.
6: Ναι, εμείς εδώ βάζουμε σουσάμι, δε φίλε.
0: Αγρίως.
6: Σουσάμι αγόρι.
0: Σουσάμι στην Κρήτη, ναι.
6: Σουσάμι με κανέλα και μέλι.
0: Με κέρασε καφέ, η τόπε και το έκανε. Τέλος.
1: Δίπλα είναι η πατάτη.
0: Και θα παραγοράσω. Τι ώρα κλείνει?
1: Δεν κλείνει.
0: Εντάξει, πατάτα με σαράς εγγύες τώρα, μπορείς να εκτός από τα καρπούζια και την πατάτα, καλούς ανθρώπους και τι άλλο κάνετε, τι άλλο παράγετε.
1: Αγκαλιές ανθρώπους.
0: Αυτό, τι βασικό, ας κάνω μια αγκαλιά.
1: Ορίστε.
0: Και είμαι δρομένος. Αυτούς ψάχνουμε.
1: Κάναμε αγκαλιές.
0: Και καφέ και αγκαλιά και θα τα πούμε μετά με λουκουμά. Είδα κουμανάκι.
2: Επιτέλους ήρθε.
0: Ναι, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σε λίγο φεύγει, την κάνει με ελαφρά.
2: Ήμουν κάποτε.
0: Είμαστε στην Πόμπια. Ήρθαμε μετά από πολλές συζητήσεις που γίνανε.
2: Τον παλεύουμε, νομίζω ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθουμε για κάτι άλλο, τζουλαμά.
2: Τζουλαμά, όπως είπατε, Τσικνοπέμπτη.
0: Να περάσουμε.
2: Αρχικά είμαστε Πολιτιστικό Σύλλογο της Πόμπιας που είναι πάνω από 40 χρόνια ενεργός σύλλογος. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πω ότι κάνουμε καρναβάλι κάθε χρόνο πάνω από 45 χρόνια. Να πω ότι εδώ πέρα σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε, στο Σύλλογο, κάνουμε τη γιορτή του ξυλόφωνου.
0: Πότε σήμερα... είπαμε, Αύγουστο.
2: Το κάνουμε, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο εκεί.
0: Για να ξέρει ο κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο.
2: Μαζεύεται πολλοί κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα έχουμε τον Άι Γιώργη το Μεθυστή.
0: 15 χρόνια πρόεδρος.
2: Όχι καλέ, είμαι ενεργά 15 χρόνια στο Σύλλογο, πρόεδρος υπήρξε κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά είμαι ενεργά μέσα στο Σύλλογο 15 χρόνια.
0: Αλλάζετε δηλαδή τους πρόεδρους ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην βαριούνται και να φέρνουν φρέσκες ιδέες.
2: Αλλάζουμε τις ομάδες μας, μπαίνει νέο αίμα, γιατί αυτό είναι η έννοια του Πολιτιστικού Συλλόγου, να παίρνουμε εμείς από τους παλαιότερους και να το δίνουμε στους νεότερους και να προχωράει η παράδοση.
0: Αυτά είναι. Παράδοση και ακούστε την Ήβα, βρείτε την, πού.
2: Που μπορούν στα social, μπορούν να με ακούσουν στο Radio Mires εδώ στο τοπικό μας ραδιόφωνο τα πρωινά. Μεσημέρια είμαι στο Radio Me στο Ηράκλειο 88,4. Ραδιόφωνο
0: φωνή.
2: Πάνω από 16 χρόνια. Αυτά.
0: Ναι, και όταν λέμε για μουσική, ακούστε. Ποιοτική. Ιβά! Δεν θα πω τώρα για τα πράγματα για σένα, ωραία.

0: πάμε να χορέψουμε.
1: Πάμε, ναι, βέζω, θα γυρίσω για Νάκη σήμερα.
0: Άμα χορέψω εγώ, για να φύγουν όλοι.
1: Ένα σιγανό θα τον γύρει, κάνεις μια γύρα.
0: Φιλιά.
1: Άντε, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
0: Γεια. Μακαρονάδες αρέσουν σε όλους. Εδώ τώρα. Ήρθα για να σας κάνω τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Θα κάνουμε μακαρόνια ζέας μόνο σε ένα τηγάνι. Και καπνιστή και διαφορετική και σχετικά γρήγορη. Πάμε. Ελαιόλαδο σε ένα πολύ καλά καμένο τηγάνι. Φρέσκο κρεμμύδι.

0: πιπέρι, πάστα σκόρδου, πάμε φωτιά και αφήνουμε να γλασάρει σάλτσα για να προσθέσουμε το αντίστοιχο νερό.
1: Πάστα σκόρδου, έτσι ένα κουταλάκι. Δεν θα το κάνει βαρύ, μην φοβάστε, η συγκεκριμένη.
0: Τώρα προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα, Ισπανίας ιδανικά. Στο τελείωμα της συνταγής, μόλις σβήσουμε και κατεβάσουμε, θα προσθέσουμε, αν θέλουμε, αυτό εδώ το ξυδάτο λουκάνικο, αφού το κόψω σε ζαράκια, έχει κρέας μέσα, βλέπετε, κομμάτια. Μην το φοβόσαστε, σαν κιμά θα γίνει. Έχει γλασάρει σάλτσα, προσθέτουμε το νερό, σκεπάζουμε, αφήνουμε να πάρει βράση και προσθέτουμε τα μακαρόνια να βράσουν σιγά σιγά μαζί με τη σάλτσα. Όλες πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια και τα βοηθάμε με τα χέρια μας. Σκεπάζουμε και πάμε τώρα σταδιακά, αν χρειαστεί λίγο νεράκι ή ζωμό, προσθέτουμε. Βλέπετε τι κάνουμε, βράζει με τη σάλτσα του. Το μακαρόνι πρέπει να φαγωθεί αμέσως, 1:2, σε 3 λεπτά το πολύ κατεβάζω, αφού σκεπάσω για λίγο ακόμα. Βράζει ακόμη, είναι ακόμα ψηλόμα τα μακαρόνια, αλλά υπάρχει λόγος. Ψιλοκομμένες, απίθανες, ζουμερές, λιαστές ντομάτες, επίσης Θεσσαλίας. Θα δώσουμε άλλη πινελιά και θα τελειώσουμε τώρα με φύλλα φρέσκου βασιλικού, κομμένα φυσικά στο χέρι. Θα ανακατέψω λίγο, θα σκεπάσω, θα αφήσω 2 λεπτά να φουσκώσουν τα μακαρόνια. Θα σπάσω επίσης φέτα, θέλω ελληνική μακαρονάδα. Θρηματίζουμε ελληνική φέτα, τι άλλο. Αληθινή φέτα, γιατί είχα και καιρό να το πω αυτό. Ανακατεύω όμορφα, να πάει παντού, από μια μακαρονάδα, Παναγία μου. Σε 7-8 λεπτά έχετε αυτήν εδώ την απίθανη μακαρονάδα. Αν δεν θέλετε αλαντικό, μην βάζετε, αλλά προσθέστε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία.

0: Γιώργος
1: Φουστανάκης.
0: Φουστανάκης.
1: Πόσα χρόνια είσαι στον Δήμαρχο εδώ?
2: Ήμουνα 9,5 χρόνια. 9,5 χρόνια πρόεδρος.
0: Νεότατος και παρόλα αυτά αποφάσισε να δώσει τη στιτάλη αλλού.
2: Ναι, αποφάσισε λοιπόν, να δώσει αλλού.
0: Πάμε να πούμε δύο πράγματα για το ωραίο αυτό χωριό. Πες ότι έρχομαι εδώ εγώ και εγώ, και πες ότι έρχομαι, ήρθα. Είμαι φιλοξενούμενος της Σίβας και του Προέδρου.
2: Εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα.
0: Α, μπράβο.
2: Και έχω μεγάλη τιμή που κατάγομαι από εδώ πέρα και όλοι που βγαίνει.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτός ο άνθρωπος πολέμησε στην Επανάσταση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

0: πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στην Πελοπόννησο και γύρισε και τιμήθηκε με μεγάλες τιμές.
1: Εκτός από τη γιορτή του Αηγιώργη του Μεθυστή, τι άλλο κάνετε, έχετε κάποιο πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι κτλ?
0: Βεβαίως, έχουμε τη γιορτή του ξυλόφουρνου.
1: Α, μπράβο.
0: Έχουμε ένα τεράστιο ξυλόφουρνο απ' έξω και μαγειρεύουμε και...
1: Και γίνεται ο κακός χαμός,
0: ναι,
1: τον Αύγουστο.
0: Έρχονται από παντού και τρώμε και πίνουμε.
1: Που δεν μπόρεσα να έρθω φέτος.
0: Να έρθετε.
1: Λοιπόν,
0: να
1: σε αποδεσμεύω.
0: Ναι.
1: Και θα τα πούμε. Θα τα πούμε.
0: Βεβαίως θα τα πούμε. Εγώ περιμένω να τα ξαναπούμε.
1: Σύντομα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να περάσω και 3-4 λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Μην νομίζω ότι θα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή
0: σας ευχαριστώ.
1: Ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρεις τι εννοώ, ε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, να πιούμε ανοιχτά. Είναι το Αηγιώργη Μεθυστή.

0: άνθρωποι είναι αυστηροί, σοβαροί. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Βραζί νούμερο 5.
0: Όλα, πάμε στο 5 τώρα. Έχω βρει ποιο θα κερδίσει, το έχω πει στην Ήβα. Και αν δεν βγει αυτό, φεύγω την ίδια στιγμή.
2: Η γιορτή θα κερδίσει σήμερα, στο ποιο μεθυσμένο θα χάσει τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάρε μου και εμένα.
2: Έλα, φίλε μου.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά.
0: Α, δεν είναι.
2: Αυτό είναι καθαρό.
0: Πάρε μου να δοκιμάσω. Δεν πίνω κόκκινο, θα δοκιμάσω. Ένα.
2: Είναι κόκκινο ροζέ.
0: Ροζέ πίνω.
3: Και νούμερο 5, το κάνω νούμερο 5.
0: 5,
1: 5. Ασύ νούμερο 5.
0: Α, δεν έχεις.
3: Δεν μας έκανε.
0: Δυνατό πολύ είναι αυτό.
3: Δεν πειράζεται η επιτροπή.
0: Πειράζεται η επιτροπή. Πολύ δυνατό. Αυτό είναι να μαχείς ένας. Έχεις πάει από την
1: Ουγκάντο.
3: Από μέσα σου.
1: Κρασί νούμερο 6.
0: Βάλ το 6 σου λέω που...
1: Και άλλα Βασίλη.
0: Βάλ το 6 εμένα.
3: Το έχει φρούτα.
1: Αυτό έχει
0: φρούτα. Κιουί, μάγκο, passion fruit. Όπα, όπα, εδώ πάμε αλλού τώρα, πάμε αλλού. Δεν επηρεάζω για το 6, δεν επηρεάζω. Πάμε αλλού.
3: Είμαστε αυστηροί.
4: Το πρώτο ήταν το πιο καλό, το πρώτο.
0: Πιο ελαφρύ, αυτό έχει βύσινο. Έχει βύσινο. Αυτή είναι βύσινο. Λίγο χαλβά φαρσάλιον.
3: Ναι.
0: Λίγο
3: συντάξει.
0: Και κρέμ μπριλέ. Γράψτε, γράψτε,
3: γράψτε. Κρέμ μπριλέ δεν είναι, δεν μου κάνει.
0: Δεν σου έρθει κρέμ μπριλέ.
3: Στην κάτω μου μίλησα.
0: Άμα έβαγες ένα κιλό πριν, δεν σου έρθει.
5: 59.
6: Νούμερο 1.
5: Λοιπόν, περίμενε. Νούμερο 1 είναι το πρώτο, το νούμερο 1. Το νούμερο 2, περίμενε. Νούμερο 1 είναι το 1. Νούμερο 2 είναι το 4.
3: Βγήκε καπνός, παιδιά.
5: Βγήκε.
6: Εντάξει, ναι. Έχει βγει. Άσπρος ο καπνός.

Μην τα ψήνεις πολύ. Εγώ νομίζω είσαι έτοιμος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, είναι τέλεια. Σωμερά, πέτα, πέτα. Ωραία, Παναγία μου. Αυτά τώρα θα κατεβάσω τους χυμούς.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ

0: και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

κατεβαίνουν τα σοκάκια. Τα σκυλάκια γαυγίζουνε. Έχει και εδώ έτσι γραφικά σοκάκια. Και το διαφορετικό που έχω διακρίνει, παρόλο που έχει σήμερα αρκετά υψηλή θερμοκρασία, έχει ένα αεράκι το οποίο σίγουρα έχει 3 με 5 βαθμούς από κάτω, λόγω υψομέτρου. Είναι κανείς εδώ, μένει κανείς εδώ! Μένει κανείς εδώ! Έφυγα. Πού θα πάει, δεν μου ανοίξουνε. Για να δούμε. Εδώ έχει και σταυρό όμως, ε! Τίποτα. Πάρω εγώ σβάρανα όλο το χωριό. Κάπου θα με ανοίξουν. Μπορεί. Από εδώ.

0: Εδώ είμαστε σε ένα σημείο στο χωριό που λέγεται Παλιά Βρύση. Είναι από τα πιο αρχαία σημεία εδώ πέρα στο χωριό. Είναι και η παλιά γειτονιά του χωριού.
1: Πόσο παλιά είναι η Βρύση?
0: Η Βρύση είναι
1: περίπου
0: σίγουρα 300 χρονών. Έχει έρθει εδώ πέρα, είναι η αρχαία Λάρνακα, έχει έρθει από τη Γόστινα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρόποι να γουρνιάζουν το νερό για να το παίρνουν στα σπίτια τους. Γιατί φέρανε αρχές του 1900, είναι από πριγκίπισσα, είναι τάφος από πριγκίπισσα, η οποία τη μεταφέρανε οι παλιοί Μπομπιανοί τότε του επιτουρκοκρατίας.
1: Αυτό εκεί αυτό είναι,
0: πέρα, είναι... Το σκαλιστό. Είναι αρχαία Λάρνακα από πριγκίπισσα, από τάφο πριγκίπισσα, τον φέρανε με βόδια. Βουηδάμαξε όπως το λένε, δηλαδή με ρόδες βάλανε.
1: Όλο αυτό εδώ που βλέπω.
0: Αυτό είναι ασήκωτο, το βάλανε σε ταβλιά εκείνης της εποχής και το μεταφέρανε εδώ πέρα από τους Αγίους 10 από την αρχαία Γόρτινα, όπως ξέρουν όλοι. Και το μεταφέρανε εδώ για να είναι πιο πολύ ευκολή από τον Μπομπιανό να παίρνει νερό.
1: Έρχεται
0: να
1: το νερό από πού?
0: Το νερό είναι πηγή που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει.
1: Ποιο βουνό?
0: Από εδώ πάνω, από τα Στερούσια.
1: Από τα Στερούσια.
0: Περνάει μέσα από τα σπίτια, αυτό το σπίτι που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν φλέβες κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα και παλιά που κατοικούταν φαινόταν και το νερό που περνούσε μέσα από το σπίτι.
1: Έλα ρε εσύ, πέρναγε μέσα από τις αυλές του σπιτιών. Τρέχει από τότε ασταμάτητα.
0: Ασταμάτητα.
1: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Άμα είναι τώρα ελαφροχειμωνιά που λέμε εμείς, μπορεί να το δεις να μειωθεί το νερό. Αλλά όχι να σταματήσει.
1: Το καλοκαίρι.
0: Άμα είναι βάρη χειμωνιά, δεν μπαίνει μέσα.
1: Παγώνει ποτέ.
0: Ναι, ανάλογα με τις εποχές.
1: Κάνει να πλύνω τα χέρια μου.
0: Για να πιούμε.
1: Εδώ να πιω, γι' αυτό τα πλένω.
0: Αυτά είναι ολίγες με την παλιά μας βρύση εδώ στην Πόπια.
1: Οπότε πάμε άλλη βόλτα στο χωριό.
0: Πάμε άλλη.

διέξοδο. Τίποτα δεν μας βγάζει πουθενά. Η μόνη διέξοδος είναι μία. Πας μαγειρεύοντας καναλάκι, YouTube, subscribe, εγγραφή, πατάτε καμπανάκι, έρχονται ειδοποιήσεις, συνταγές, εκπομπές που δεν έχετε προλάβει και πολλά άλλα.

Iceberg, το οποίο θα το περάσουμε από το σχαροτίγανο. Βαλσάμικο και όχι μόνο. Προϊόντα V4Vita. 100% βιολογικά, 100% κριτικά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θέλετε να μαγειρέψουμε. Το ξέρω. Πάμε.

Ξεκινάμε με λευκό βαλσαμικό ξύδι. Μιλάμε για ένα κριτικό βαλσαμικό ξύδι, Delicato, 100% φυσικό προϊόν από συμπυκνωμένο μούστο λευκών σταφυλιών. Πολλά τα αρώματα, από κριτικά σταφύλια φυσικά. Βιολογικό φυσικά, κριτικό φυσικά το ελαιόλαδο, ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο. Six roots ή αλλιώς 6 ρίζες, 6 κριτικές ρίζες. Είπαμε, όλα τα προϊόντα της V4Vita είναι κριτικά, είναι βιολογικά. Πόσο μάλλον και το μέλι, το οποίο είναι από πεύκο και θυμάρι. Δίνουμε ωραία συνοχή στο dressing με μια ωραία μουστάρδα. Προτιμήστε mild, αλλά αν θέλετε λίγο πιο περισσότερη σπιρτάδα να έχει το dressing, βάλτε και μια Dijon. Έξτρα άρωμα έχω βάλει ήδη στο dressing με βιολογικό επίσης θυμάρι, κριτικό θυμάρι. Άλλα το πιπερώνω, κλείνω και αναδεύω. Βλέπετε ότι έχω ολόφρεσκες γαρίδες. Έχω καθαρίσει, έχω αφήσει μόνο το πίσω μέρος. Άλλα το πιπερώνω, λίγο λαδάκι, σκαροτίγανο και συνεχίζουμε με το iceberg. Όσοι δεν έχετε φάει ψημένο ή ψητό iceberg, χάνετε. Το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε, και θα κάνω το εξής τώρα. Θα πάρω ένα καλό μαχαίρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα εδώ ελαφρώς στη μέση, ένα ελαφρύ άνοιγμα, θα αφαιρέσω το μέσα, θα βάλω ελαιόλαδο, αλατάκι και θα το ψήσω μαζί με τις γαρίδες. Πάμε για τις γαρίδες δηλαδή.

τελειώνουμε και απογειώνουμε αυτή τη σαλατάρα, να μου επιτραπεί, με κρέμα βαλσαμικού, με σίκο και γλυκάνι σου παρακαλώ. Δείτε υφή. Πάνω από τσιγαρίδες ταιριάζει απίστευτα. Λίγο από το dressing φυσικά και νομίζω ότι έχετε, αν όχι την τέλεια σαλάτα, την πιο τέλεια σαλάτα.

0: γυμνασίου. Και τότε γύρισα στο πανεπιστήμιο και κατευθείαν διορίστηκα και εδώ.
1: Και δεν έβηκες ποτέ?
0: 35 χρόνια εδώ πέρα.
1: 35 χρόνια εδώ.
0: 35 χρόνια εδώ.
1: Το σχολείο το βλέπω παλιό, πότε είναι?
0: Από το 32.

0: Είσαι 89, ε.
1: Βέβαια.
0: Το σχολείο πότε χτίστηκε?
1: Το παλιό, το 32. Το καινούριο, το 1965.

0: Το χρόνο της κατοχής δεν λειτουργήσε το σχολείο, το είχαν πάρει οι Γερμανοί. Το χρόνο της κατοχής. Μετά από την κατοχή, εξανάρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Εγώ, συγκεκριμένα, ήρθα πρώτη τάξη γυμνασίου το 1949-50. Άρχισε από τότε με μεγάλο αριθμό μαθητών. Εφτάξαμε γύρω στα 800 παιδιά το γυμνάσιο, το ίδιο. Ήταν εξατάξιο το σχολείο, δεν ήταν γυμνάσιο ίδιο, ήταν εξατάξιο. Εφτάξαμε μέχρι 800 παιδιά.
1: Είχε παλιά 850 παιδιά εδώ στο σχολείο.
0: Ναι, από όλα τα χωριά.
1: Και τώρα πόσα έχει.
0: Τώρα έχει
1: 100-150.
0: Γύρω σε 150, ναι.

0: Πότε έρθαμε. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εδώ. Εδώ κάτω.
0: Μπορώ, δεν μου είπες ότι είσαι από το Βορίζα.
1: Είμαι από το Βορίζα.
0: Όχι, εσύ, εγώ είμαι από το Βορίζα.
1: Με τον παπά.
0: Παπά πήρες. Μπράβο, μια χαρά. Ο πάτερ τον βλέπω κοινωνικό, ευχάριστο, θετικό. Λοιπόν, σε αφήνω παπαδιά.
1: Ναι. Να
0: μου
1: επιτρέψεις
0: σε λίγο παπαδιά.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το όνομα, είμαι το αυτό, δεν έχω πρόβλημα.
0: Χαιρετίσματα, Σοφία. Η αδερφή σου είπε να μην τη βάλουμε, αλλά εμείς να τη βάλουμε, να την περάσουμε.

κριτικά κάτω, δεν ξέρω αν ακούγονται, πάντως εγώ τα ακούω. Είμαι στο υψηλότερο και ομορφότερο σημείο της Πόπιας και ίσως και της Μεσαράς, εδώ στην Παναγιά. Φεύγω, πάω πλατεία, πάω να δω αν πίνουν αρκετά, που δεν νομίζω,

τοστ γαλλικού τύπου. Εμείς πάντα δίνουμε έτσι έναν αέρα ελληνικό, ελληνικά τα προϊόντα, βασισμένο και διαφορετικό στο μήλο. Μήλα από το Πήλιο. Καραμελώνουμε κρεμμύδια. Θα δείτε πώς.

κρασίδι και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να καραμελώσουν. Μερικά κλαδάκια από φρέσκο θυμάρι. Δείτε πόσο καθαρό κρέας χοιρινό έχουμε μπροστά μας. Αυτό λέγεται απάκι για όσους το γνωρίζετε, αν και το βλέπετε. Φάρμα Αντωνάκι, ρέθυμνο, και εγώ θα κάνω το εξής. Αυτό που βλέπετε επίσης, πολύ πολύ λεπτές φέτες με ένα εξαιρετικό μαχαίρι, φορζέ, ισοπινέλ, σαν να κόβουμε προσούτο. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα μήλα της αγοράς και της Ζαγοράς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ζαγορίν τα μήλα. Το συγκεκριμένο και μάλλον η ποικιλία του είναι Starking Delicious. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς υφίσταται από το 1916 και είναι από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στη χώρα μας. Λεπτές φέτες επίσης και το μήλο.

ανοιχτό απάκι, όπως είναι ζεστό το θέλουμε για να βγάλει τα αρώματά του, και όπως είναι ζεστό το κρεμμύδι και τα σπιρτόξυλα από το μήλο, ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα του κρεμμυδιού το λεπτοκομμένο απάκι να δώσει τα αρώματά του και να μαλακώσει το μήλο και επίσης να δώσει γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στην έξω πλευρά, αυτή που θα ψήσουμε από τα ψωμιά. Παίρνουμε ένα μέρος από το μείγμα. Έχω γυρίσει τα ψωμιά, όπως σας είπα, από την πίσω πλευρά για να κάτσει το λάδι και να πιάσει κρούστα το ψωμί. Έρχομαι με τσένταρ ή κίτρινο τυρί, ό,τι θέλετε, ακόμα και γραβιέρα, λίγο από αυτό, γιατί θα βάλουμε και λεπτή φέτα από μανούρι. Ίσως ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο νόστιμα τυριά, μανούρι, σχάρα, όπως θέλετε το τρώμε, ακόμα και στα μακαρόνια μπορείτε να το τρέψετε. Εγώ θέλω να το κάνω κομμάτια για να με βοηθήσει να λιώσει πιο εύκολα, γι' αυτό και το κόβω τόσο πολύ λεπτοκομμένο. Μανούρι λοιπόν λάρισας, και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα τυρί με ελάχιστα λιπαρά. Βάλτε το στη διατροφή σας, όσοι προσέχετε και όσοι δεν προσέχετε. Και μπούκοβο για τη σπιρτάδα.

Αυτή η συσκευασία, αυτή η μαγιονέζα με σάλτσα σιράτσα είναι ελαφρώς πικάντικη τόσο όσο. Δίνει έμπνευση στα εστιατόρια σας. Είναι η συσκευασία χορέκα, είναι δίκυλη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Την αφήνω κάτω για να δείτε την υφή. Εγώ σας την προτείνω ως πρόταση σερβιρίσματος δίπλα από το τοστ. Απολαύστε!

0: θέση. Τι πουλάς εδώ τώρα. Ελιές. Κοίταξε. Αλατσουλιά.
1: Γεργενή, από τη Γέργερη.
0: Αγαπώ.
1: Μπράβο. Δεν μου λες, σας άρεσε. Λέγε.
0: Και μας άρεσε, και μας αρέσει.
1: Και θα ξανάρθετε.
0: Γιατί έφυγα, και θα συνεχίσει να μας αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Του πετάω.
1: Δώσε μου.
0: Απίθανη, τι είναι αυτή. Όχι, όχι, στο χέρι σου. Όχι.
1: Στον κουβά.
0: Λοιπόν, άστο, κράτο. Από πού είπες ότι είναι?
1: Από τη Γέργερη.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πώς την πουλάς το κιλό?
1: 7.
0: Μόνο?
1: 7.
0: Και παξιμάδι?
1: Αυτό είναι Μπομπιανό.
0: Μπομπιανό, ε.
1: Μπομπιανό.
0: Ωραία. Παντοπολείο, μανάβικο, όπως παλιά. Καθαρό πρόσωπο βλέπω, χαμογελαστό. Βλέπω και τις όμορφες δίπλα.
1: Οι εγγονές.
0: Μοιάζουν, μοιάζουν. Στα μάτια.
1: Οι εγγονές είναι. Ο άλλος είναι ο μικρός τσιαλής κόρης.
0: Πόσα χρόνια, από πότε είναι εδώ?
1: Καφενείο πήγα να πω. 12 χρόνια.
0: Α, μόνο.
1: Ναι,
0: περίμενε, 12 χρόνια στεγάζεται εδώ το παντοπολείο. Εγώ νομίζω ότι είναι παλιό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι ώρα κλείνεις?
1: Μία.
0: Το βράδυ?
1: Όχι. Το μεσημέρι θα ξανάρθω το απόγευμα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε μετά, θα έρθω να πάρω ηλίες γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ.
1: Α,
0: μοιάζουν με τις αλατσοελίες ή
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες.
0: Ωραία, φίλε.
1: Όπως το λες.
0: Τι πράγμα είναι, τι διαμάντι είναι αυτό?
1: Όπως το λες.
0: Ξέρεις τώρα, η ελιά και το ελαιόλαδο.
1: Ναι, το καλύτερο.
0: Όχι το καλύτερο, πήρε τα πάνω του.
1: Α, πέρας. Καλά, εντάξει, ναι.
0: Πήρε τα πάνω του. Έφυγα, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Και το χρόνο.
0: Θα σε ξαναενοχλήσω μετά για γεια.
1: Γεια. Γεια, στο καλό να πάτε. Τα γυαλιά δεν είναι καλά.
0: Έχεις και, ναι, δικά μου. Έχεις και ανθούς, ε.
1: Έχουμε και ανθούς, ό,τι θες έχω.
0: Και φλόκος.
1: Ό,τι θες.
0: Αγρομάτικα, φάβα.
1: Έχω και μετά κάνω και delivery στα σπίτια.
0: Και delivery. Και delivery. Τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Και
0: πώς πας με παπί.
1: Όχι, έχω αμάξι.
0: Δεν πας με τα πόδια.
1: Σιγά θα πάω να τσικώντα να γυρίζω το χωρί μου τα πόδια.
0: Σε τώρα όλα αυτά είναι delivery.
1: Ναι, ναι, αγαπητέ.
0: Είσαι σε εφαρμογή, κατεβάζει ο άλλο.
1: Όχι, αφού μου λέει μια γριούλα, φέρε με αυτά, δεν θα πάω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Τι εφαρμογή δεν είσαι. Παίρνει τηλέφωνο να πα στη γριούλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να μην έρθει να μην την κουράσει κτλ.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι διευρύνει και το αγοραστικό σου κοινό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συν αυτό ότι τα πα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, ένα κιλό ελιές για 7 ώρα θα πρέπει να σου πάρω.
1: 7 η ώρα.
0: Ναι, αφού θα ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθω 5 ώρα έχουμε και κλείω 10.
0: Άρα θα έρθω 10 παρα 5 εγώ.
1: Σιγά που θα μου έρθει 10 παρα 5.
0: Άστε έξω. Και θα αφήσω εγώ τα λεφτά που κάτω από την τέτοια θα περάσω.
1: Είτε εγώ θα φύγει, πέμπτα.
0: Θα ξέρω. Πού να βρει άκρη με εμένα. Θα σε ξαναπεράσω.
1: Δεν ξαναπεράσω.
0: Εντάξει, γεια.
1: Στο καλό. Στο καλό.
0: Γεια. Γεια.
1: Γεια σα, γεια σα. Γεια.
0: Γεια. Θα φύγουμε, μωρέ.
1: Τώρα θα πάτε να φάτε σουβλάκια, ε, θα πάτε στη Λύρα.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε γιατί διανύουμε μια περίοδο έτσι διατροφικής.
1: Μας είπαμε ότι χαλάσουμε.
0: Λες.
1: Και αμήν.
0: Γεια. Η μαγιά είναι εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ είναι η μαγιά.
2: Αν δεσμόσε, κουράγιο στην καρδιά, κουράγιο δώσε. Δώσε κουράγιο στην καρδιά.
0: Άλλο, πατάτες. Μια χωριάτικο.
1: Λάμαλο.
0: Ναι. Λάγανο σαλάτα, βάλτε και φέρε. Όχι. Μανολιάδης Δημήτρης, ξανά για λουκουμά. Ας τις λουκουμάδες. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε λουκουμάδες. Και να οι λουκουμάδες, η σωστή, η τιμή. Οι χρυσαφέινοι λουκουμάδες. Απαπα.
3: Τώρα περίμενε να δεις πώς τις κάνω. Περίμενε.
0: Και τραγ... Ναι, μπράβο.
3: Δεν κάνω εγώ... Φιγούρες, όλα δεν είμαι φιγουραζής.
0: Κατά εκεί πρέπει να ξέρεις που είμαι κουμουνιστής. Τι είσαι, φιγουρατζής? Φιγουρατζής. Ναι. Ήλιο ελαιό, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πάμε τώρα. Μας έχεις.
3: Κοίταμε εδώ,
0: πάμε.
3: Εγώ σου κοιτάζω. Εγώ σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω. Ξέρω τι κάνω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Δέκα χρόνια Yes I Do. 10 χρόνια είμαστε κοντά σας στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Και συνεχίζουμε.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
19: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
20: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
21: Πάθος για τη δουλειά σου.
22: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
23: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε, εδώ συναντιόμαστε και απόψε εδώ ανταμώνουμε στο τέταρτο box out του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, τον ντεκόρ των οποίων προσφέρεται εξορισμού και εκπροημίου για ωραίο αθλητικό κουπεντολόι. Μαζί μας έχουμε πάντοτε, να τα εδώ μπροστά μας, τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ευεξία, κατεβαίνουν τόσοι άλλος από τις κορφές του Ψιλορίτη και με τα οποία, προσέξτε τώρα, μπορούμε να γεμίζουμε τα κανάτια μας και να τα πετάμε από τα μπαλκόνια. Όχι, δεν τρελάθηκα, μην ανησυχείτε, τουλάχιστον δεν τρελάθηκα ακόμα, απλώς με την λογική να συνδυάζονται επέτη και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1913 γεννήθηκε ο Αλέκος Αγγελάριος, μία από τις αριστοργηματικές ταινίες του οποίου η θεία από το Σικάγο. Ταιριάζει σήμερα και ταιριάζει στο σενάριο. Για να δούμε λοιπόν ποιο σημαδεύουμε με τη στάμνα μας που είναι γεμάτη από τα νερά Ζαρός. Ας πετάξω καμιά στάμνα, κανένα κανάτι. Γιώργο Μπαστάκη, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι μαζί σας, στην παρέα σας.
0: Αν την πάρετε για στο πληθυντικό, αλλά μιλάμε.
1: Εντάξει. Να είμαι στην παρέα σου.
0: Στην παρέα σας εδώ. Μπράβο, στην παρέα μας είναι και ο Λευτέρης, είναι και το επιτελείο του. Είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις δυο. Όχι, έχεις και εσύ. Κουβαλάς δυο στάμνες. Κουβαλάς και εσύ δυο κανάτια. Τώρα δεν τα πετάς σε κανένα. Πετάνε οι προπονητές όταν έχουν τα νεύρα τους. Σου έχει τύχει ποτέ να πετάξεις. Εγώ το λέω. Άμα έχω νεύρα, πετάω και όποιον πάρει ο χάρος εκείνη τώρα. Πετάω
1: προπονητή.
0: Κινητά, πετάω μπουκάλια νερό.
1: Η θέση του προπονητή είναι πιο δύσκολη. Δαγκώνεται συνήθως ο προπονητής. Δαγκώνεται γιατί πρέπει να έχει ένα προφίλ συγκεκριμένο. Κρίνεται για όλα ο προπονητής, είναι δύσκολη θέση. Εσείς δημοσιογράφοι τα λέτε πιο ελεύθερα, το έχετε κιόλας καμιά φορά και ομορφαίνετε με αυτά που λέτε.
0: πόσο δύσκολο είναι να κρατάς μια στάμνα, ένα κανάτι, για να θυμηθούμε τώρα και τις σκηνές με τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Ορέστη Μάκη, να κρατάς μια στάμνα από εδώ του κανονικού, του συμβατικού ποδοσφαίρου και μια στάμνα από εδώ του mini football.
1: Χρειάζεται να μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο, αν και η δική μου στάμνα αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, όπου εκεί η χώρη έτσι κι αλλιώς είναι πιο μικρή, γιατί εκπαιδεύουμε τα παιδιά στη λεπτομέρεια. Οπότε μπορεί να πούμε ότι η στάμνα είναι ψιλοκοινή.
0: Είναι σαν εκείνο το τραγούδι που λέει ο Λευτέρης Παταγής, από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Το σόκα, το mini football, είναι μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πώς ακριβώς θα έχεις το μυαλό σου? Γιατί πατάς σε δύο βάρκες, πατάς πολύ επιτυχημένα. Δεν το λέω για να σε κολακέψω. Και στις δύο βάρκες κάνεις ωραία πράγματα και ούτως ή άλλως μου έστειλες μια πάσα και σε ξαναστέλνω πίσω. Γιατί το να ασχολείται κάποιος με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, να ασχολείται με πιτσιρίκια, να τα καθοδηγεί, να τα εμπνέει, είναι θεάρεστο έργο.
1: Ναι, αρχικά όσον αφορά το σόκα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και νομίζω ότι όποιος αγαπάει πραγματικά το κλασικό ποδόσφαιρο των διαστάσεων 11 αντίον 11. Τότε μπορεί να αγαπήσει περισσότερο το σόκα, αρχίσει να το γνωρίσει, γιατί όλα αυτά που μας αρέσουν στο κλασικό ποδόσφαιρο, λόγω των μικρότερων διαστάσεων στο άθλημα αυτό το σόκα, επαναλαμβάνονται περισσότερες φορές, οπότε το αγαπάς πιο εύκολα το σόκα. Τώρα, όσον αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο έχει τη δική του ομορφιά. Το να έχεις επαφή με παιδιά σε κάνει να ξεχνιέσαι από οτιδήποτε άλλο είναι εκεί έξω, αλλά παράλληλα σε γεμίζει και με ευθύνη, γιατί εκτός από αθλητές, πλάθεις και προσωπικότητες. Πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός για το πώς συμπεριφέρεσαι. Και γενικότερα έχει μια ξεχωριστή ομορφιά το να εκπαιδεύεις μικρούς αθλητές σε κάτι που αγαπάνε. Γιατί το σχολείο συνήθως δεν είναι από τα αγαπημένα τους, το ποδόσφαιρο όμως το αγαπάνε περισσότερο.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στο απόψινό box out που επαναλαμβάνω ότι είναι το τέταρτο σεζόν παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη, τον εκτός όλων των άλλων. Κάτσε, θα με διορθώσω αν κάνω λάθος. Πώς ακριβώς είναι η οριοθέτηση των τίτλων? Εσύ είσαι εκτός όλων των άλλων πραγμάτων που τα κάνεις και δεν το λέω ξανά με τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ για να σε κολακεύσω για την παρουσία σήμερα εδώ, επικεφαλής, υπεύθυνος της ΚΑΠΑ14 του ΟΦΗ.
1: Η ΚΑΠΑ14 είναι ένα καινούριο τμήμα που έχει πάει ο ΟΦΗ, στο οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι προπονητής. Και παράλληλα με τον Ανίκο στο επιτελείο της ΠΑΕ ΟΦΗ, δραστηριοποιούμε μαζί και με άλλους ανθρώπους, ο Μανώλητος Σκιωτάκη και φυσικά τη συνεργασία με τον τεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Στέλιο Βενετίδη, στα κομμάτια του σκάουτινγκ.
0: Λοιπόν, συν την πολύχρονη. Αλλά αυτό παντρεύεται με τον Αστέρα Ρεθύμνου.
1: Ο Αστέρας Ρεθύμνου είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία με την ΠΑΕ.

0: ΠΑΕΟΦΗ.
1: Στο δίκτυο της ΠΑΕΟΦΗ.
0: Ναι, το οποίο δίκτυο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι λίγο πιο προσεκτικές οι επιλογές και τα βήματα που κάνουν οι άνθρωποι της ΠΑΕΟΦΗ. Είναι το δίκτυο στο Ρέθυμνο με τον Αστέρα Ρεθύμνου, είναι το δίκτυο στα Χανιά με την ομάδα του Μινοταύρου και στην Αθήνα με τον Όφη Αθήνας εκεί που είναι υπεύθυνος ο κύριος Τάσος Λασάρου, ένας άνθρωπος που έχει χαράξει το δικό του δρόμο στο κομμάτι των υποδομών. Και έχει και εκεί μια ακαδημία Όφη για να μπορεί να υπάρχει στην Αθήνα και είναι μια πολύ όμορφη ακαδημία και μια πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Τώρα μου ξαναδίνεις την μπάλα. Αυτή είναι μια κατάσταση που αν προσπαθούσες να την περιγράψεις, όχι να την περιγράψεις, γιατί περιγράψεις κάτι που το βλέπεις χειροπιαστό, εάν προσπαθούσες να την κάνεις εικόνα στο μυαλό σου και να τη διανοηθείς πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα πριν από 25 χρόνια που εσύ άρχισες την καριέρα σου εδώ πιτσιρικά στο Ηράκλειο, δεν θα φαίνονταν πολύ λογική εξέλιξη. Αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, ο αθλητισμός εξελίσσεται.
0: Φυσικά εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, μαζί του εξελίσσονται και οι άνθρωποι, εξελίσσονται οι οργανισμοί. Ο Όφη, ας πούμε, είναι ένα σωματείο με τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όμως το κομμάτι των υποδομών έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωση για να κάνουμε ακόμη καλύτερα πράγματα. Χρόνο με το χρόνο κάνουμε εσωτερικές συζητήσεις με την ΠΑΕ Όφη. Και νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι ο Όφη είναι μια ανθρωποκεντρική ομάδα, ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, που φυσικά το παιδί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε όλο αυτό.
1: Θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία και που πατάει σε μία που έχει μέσα στο σκηνικό της και μία και δύο και τρεις στάμνες. Για να μείνω εγώ το βιολί μου, το γαβά μου, με την εισαγωγή που έκανα λόγω του Αλέκου Σακελάριου. Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ, Ηράκλειο.
0: Ναι, Ηράκλειο. Στην περιοχή της Μεσαράς συγκεκριμένα.
1: Πού, σε ποιο μέρος ακριβώς?
0: Το χωριό μου λέγεται Πόμπια.
1: Είναι Πόμπια, γνωστή Πόμπια.
0: Είναι μια ώρα από εδώ.
1: Είναι δυνατόν, περίφημη Πόμπια. Και πώς μπλέκεις με το ποδόσφαιρο, σε έσπρωξε κάποιος? Είναι η φυσιολογική ενασχόληση ενός παιδιού που όλοι μας όταν είμαστε μικροί εκλωτήσαμε μια μπάλα?
0: Εντάξει, κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι. Κάποια στιγμή σε μια διαδικασία δοκιμαστικών που γίνονταν εδώ στο Ηράκλειο βρέθηκα κι εγώ, διεκδίκησα τη θέση μου στην ΠΑΕ Όφη. Οπότε ως πιτσιρικά θυμάμαι τότε για 3 χρόνια, 4 από την 5η-6η Δημοτικού ήμουν κι εγώ μέλος, ήμουν ένα παιδί της Ακαδημίας της ΠΑΕ Όφη τότε. Τότε που μεσορνούσε ο Όφη με τον κύριο Ευγένιο Γκέραν.
1: Αυτό είναι 1900.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Κάτσε, εσύ γεννημένος πότε?
0: 88.
1: Γεννιόντουσαν παιδιά και τότε. Λοιπόν, άρα, ναι, άρα είναι, αυτό είναι στα τέλη της δεκαετίας του 90, που είναι ακόμα ο Γκέραν, όντως.
0: Ναι. Τότε ήταν για μας πολύ μεγάλο πράγμα το να βλέπεις τον Όφη από κοντά. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, είναι στην κερκίδα ως ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας του Όφη, στο παιχνίδι του Όφη με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι τις στιγμές, είχα εντυπωσιαστεί ως παιδί τότε και άρχισα να ονειρεύομαι ότι θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να είμαι εκεί. Εντάξει, δεν το κατάφερα αυτό το πόστο. Οπότε έχω πλέον δραστηριοποιηθεί και έχω προορίσει τα όνειρά μου στην προπονητική.
1: Με τον Αλέα το Σκέντρο το κουβεντιάζαμε την προηγούμενη Πέμπτη το μάτσο αυτό και με άλλους στο παρελθόν το έχουμε κουβεντιαστεί. Αποτελούσε τότε στο μυαλό ενός παιδιού από την Πόμπια, αλλά και στο μυαλό ενός οποιοδήποτε παιδιού από οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης. Όφη, τι συμβόλιζε τότε?
0: Ήταν ένα μεγάλο όνειρο. Σου δημιουργούσε το όνειρο τότε. Όλο αυτό που έβλεπες δεν το είχες καταλάβει, δεν είχες προλάβει να ονειρευτείς. Αλλά βλέποντας τον Όφη τότε να αγωνίζεται στη διοργάνωση τώρα, όπως τη λέμε, Europa League, τότε ήταν κύπελλο UEFA, άρχισες να βλέπεις ότι, και ειδικά όταν είσαι μέλος της Ακαδημίας, άρχισες να λες: μπορεί κάποια μέρα να είμαι κι εγώ εκεί. Εντάξει, η απόσταση από την εξέδρα στο γήπεδο είναι τεράστια. Αλλά ναι, σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι. Μια ομάδα που πηγαίνει καλά, την επιτυχία την αγαπάνε όλοι έτσι κι αλλιώς.
1: Η απόσταση είναι, επειδή εμένα μου αρέσουν αυτές τις σημειολογικές παρατηρήσεις και σ' άκουγα στο Team FM προχθές, η απόσταση, αδερφέ, είναι 99,5%. Έτσι δεν είπες προχθές? Είπες ότι από όλους όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, επαγγελματίες θα γίνουν το 0,5%. Ούτε καν το 1.
0: Αυτό δεν είναι δική μου άποψη.
1: Όχι, γεγονός είναι. Ναι.
0: Έχουν κάνει διάφορες έρευνες στο εξωτερικό, συγκεκριμένα Αγγλία, Ισπανία, που δείχνουν αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Καλό είναι να τα αναφέρουμε στα παιδιά, γιατί είναι ωραίο τα παιδιά να ονειρεύονται. Αλλά δεν πρέπει εμείς να εκμεταλλευόμαστε αυτό το όνειρο. Πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να τους προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στη διαδρομή του ονείρου, τη διεκδίκηση μάλλον του ονείρου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι πιθανότητες έχουμε γι' αυτό.
1: Σωστά. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρέθηκες? Δεν ήσουν τόσο καλός, δεν το κυνήγησες τόσο πολύ? Είχες και τις υπόλοιπες ανησυχίες σου, τις σπουδαστικές, τις φοιτητικές και δι' τις φιλολογικές?
0: Θα σας πω, κάπως έτσι ήταν. Ένα απόγευμα που έφευγα από το ΒΑΚ, είδα ένα παιδί να κλαίει. Το παιδί αυτό λοιπόν του είχαν πει ότι πλέον δεν. Ενώ ήταν ένα μεγάλο ταλέντο στα δικά μου μάτια και εκεί στην περιοχή που έμενα και εγώ, ήταν το πρότυπό μου. Το είδα να κλαίει και τότε τον ρώτησε γιατί κλαίει. Μου είπε, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να φύγω δανεικός για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, μάλλον αυτό το

0: 100% έτσι να το αντιλαμβάνομαι τότε. Και είπα στην οικογένειά μου ότι θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο, γιατί φυσικά ήταν το οξυγόνο μου, αλλά θα ήθελα να στραφώ λίγο προς το να διεκδικήσω το όνειρο να μπω σε ένα πανεπιστήμιο, να έχω να σταθώ στα δικά μου πόδια και όχι να εξαρτώμαι από μια υποκειμενική άποψη και ένα ποσοστό πολύ μικρό για να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν το αποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά η οικογένειά μου τότε.
1: Τι σε ήθελαν?
0: Μαζί με εμένα ονειρεύονταν και εκείνη. Και το να είσαι ένα παιδί που ανοίγει την Bio-Off και εσύ να λες τώρα το κλωτσάω, θα σταματήσω.
1: Άρα μου βγάζει τη βεβαιότητα ότι δεν είχε ποτέ αντίδραση ή ένσταση από το οικογενειακό περιβάλλον για να ασχοληθεί με την μπάλα.
0: Όχι, το αντίθετο.
1: Το αντίθετο από
0: Αλλά το, η οικογένειά μου ήταν υποστηρικτή σε αυτό. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω το γνώση αυτόν. Οπότε είχα καταλάβει και εγώ ότι δεν είμαι και τόσο μεγάλο ταλέντο. Οπότε λέω, ας πάω εκεί που έχω περισσότερη πιθανότητα.
1: Υπήρχε κάποιο μεγάλο ταλέντο στη γενιά σου?
0: Ναι, υπήρχε.
1: Που εν συνεχεία να έπαιξαν.
0: Έπαιξαν αρκετοί σε υψηλό επίπεδο, όχι τόσο στην ΠΑΕ ΟΦΗ όμως, που ήταν τότε αυτό που για μένα ήταν το αποκλειστικό μου όνειρο. Δηλαδή έβλεπα τον
1: ΟΦΗ. Η ΟΦΗ τίποτα.
0: Η ΟΦΗ τίποτα. Οπότε βλέποντας αυτόν που είχα πιο ψηλά από όλους εγώ να του λένε ότι ξέρει κάτι πρέπει να πας δανεικός, λέω αν αυτός πάει δανεικός, τότε εγώ δεν έχω πολλές πιθανότητες. Και κάπως έτσι το έβαλα σε μια παρένθεση. Η σόκα τώρα έρχεται μετά από αρκετά χρόνια. Να σου δώσει χώρο σε αυτό το όνειρο. Ναι. Γιατί έχει προβολή, εκπροσωπείς τη χώρα
1: σου. Σωστό.
0: Οπότε το ζεις από άλλο πόστο εμένα, αλλά το ζεις.
1: Τι θέση έπαιζες?
0: Αμυντικός.
1: Μία θέση έπαιξες?
0: Αμυντικός τώρα με όλα τα συναφή. Δεξιά, αριστερά, κέντρο άμυνας.
1: Είχες τότε ίνδαλμα?
0: Συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, μεγαλώνουμε όλοι και έχουμε, αν δεν έχουμε ίνδαλμα ή πρότυπο, έχουμε κάποιους παίκτες που τους γουστάρουμε, που τους αγαπάμε, που το παλιό. Κλισέ έλεγε που τους έχουμε αφήσει στα δωμάτια μας και κοιμόμαστε με το προσκέφαλο, έχοντάς τους το προσκέφαλό μας.
0: Εντάξει, τότε εμείς είχαμε πολλούς να θαυμάζουμε στην εποχή μας, αλλά ενώ ήμουν αμυντικός, αυτοί που θαυμάζαμε ήταν οι παιδικογενείς. Έβλεπες παίχτες τότε να σκοράρουν, να παίρνουν μια προβολή. Πάντα ο επιθετικός παίρνει περισσότερο
1: προβολή. Καλά, γιατί βάζει τα γκολ, βέβαια.
0: Ναι. Οπότε εντάξει, κάπου χανόμασταν εκεί εμείς οι αμυντικοί, γιατί λέγαμε ότι μας αρέσει ο Μέση, αλλά σου είχαν κάτσει μεγάλε αμυντικό. Ναι, οπότε κάπως έτσι. Πιο πολύ τώρα μπορώ να πω που είμαι πιο ωρίμος, βλέπω ότι αυτό που μου άρεσε στο ποδόσφαιρο εκείνων των ημερών ήταν ότι είχε μια περισσότερη ελευθερία. Η οποία τώρα είναι ζητούμενο στη δική μας εποχή.
1: Άμα μου λες ότι είσαι το 88, δηλαδή εσύ προφανώς τότε στα 11, 12, 13 κυριαρχούσαν οι Γαλάκτικος.
0: Ναι, η Ρεάλ τότε ήταν.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο Ζιντάν, ο Φίγκο, η ομαδάρα που φτιάξε ο Πέρε τότε, η πρώτη εκδοχή.
0: Έτσι. Τα έπαιρναν ότι όπου αγωνίζονταν το κατακτούσαν. Αλλά ακόμη και αυτή η ομάδα δεν είχε κάποιον να ξεχωρίσει, ήταν όλοι αστέρι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, κάνεις δύο πράγματα μαζί. Σου άρεσε να κάνεις από μικρός πολλά πράγματα μαζί.
0: Μου άρεσε, ναι. Μου άρεσε. Αλλά πάντα...
1: Όταν λέω κάνεις δύο πράγματα μαζί, εννοώ και τις σπουδές. Περνάς φιλοσοφική.
0: Πέρασα φιλοσοφική σχολή στο Ρέθυμνο.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Στην πορεία βέβαια όταν αποφύτησα, έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
1: Στην Πάτρα.
0: Όχι, ήταν το εξαποστάσεως του Κύπρου. Ναι. Όμως στο τέλος εξής, όταν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο επάγγελμα του φιλολόγου, δεν νομίζω το σκέφτηκα και πολύ. Χωρίς να το θέλω, με πήγε μόνο του
1: στο ποδόσφαιρο,
0: στο κομμάτι της προπονητικής.
1: Δεν μπήκες ποτέ στο τρυπάκι, δεν υπέκυψες καθόλου στον πειρασμό να ασχοληθείς με αυτό που σπούδασες? Εμένα μου θίγεις και ευαίσθητες κορδές, γιατί η φιλοσοφική ήταν εδώ. Ο μεγάλος μου στόχος τελικά πέρασε στην νομική. Πάντοτε είχα αναρωτιόμουν αν έκανα σωστά ή λάθος. Αν πεις είτε έκανα το ένα είτε το άλλο, δεν θα το εξασκούσα. Αλλά...
0: Όχι, το έκανα. Έκανα για τρία
1: έκανα
0: χρόνια.
1: Έκανα ιδιαίτερα.
0: Χρόνια, ναι, είχα αρκετούς μαθητές.
1: Α. Αρχαία έκανες.
0: Έκανα όλα τα φιλολογικά.
1: Όλα τα φιλολογικά.
0: Είχα και μια κοπέλα τότε που πήγαινε στις Πανελλήνες. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο. Ένιωσα ότι την είχα βοηθήσει. Αλλά παρόλα αυτά. Κάποια στιγμή, όταν το φόρτο εργασίας μεγάλωνε, ο κύκλος δηλαδή των μαθητών στα ιδιαίτερα είχε αυξηθεί αρκετά και έπρεπε, οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και στο κομμάτι της προπονητικής, έπρεπε να γίνει μια επιλογή.
1: Τι είναι πιο ιδρυκαδόρικο, να εξασκείς και να εκπαιδεύεις το πνεύμα των παιδιών ή το σώμα των παιδιών? Που την πάμε, υψηλή διανόηση κάνουμε.
0: Εξασκώντας το σώμα τους, εξασκήσεις το πνεύμα τους. Ειδικά στο
1: ποδόσφαιρο. Άρα το νους υγιής εν σώματι υγιή.
0: Ακριβώς. Ειδικά στο ποδόσφαιρο του σήμερα, ο μεγάλος στόχος όταν εκπαιδεύεις έναν ποδοσφαιριστή στις ηλικίες, στις οποίες έχω κι εγώ μια, ας το πούμε, παραπάνω έμφαση, ζητάει σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο πλέον. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με το μυαλό.

0: Λοιπόν, το δρομολόγιο περιλαμβάνει Ρούβα, Κόρακα, καλά τα λέω, Ζαρό, Τιμπάκι, Ρεθυμνιακό, Αετός Ανογείων, επίσης, σειρά, Αστέρας Περάματος, ξέχασα καμία.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μπορεί να
1: ήταν αρκετές οι ομάδες, γιατί το ποδόσφαιρο ενώ είχα κάνει την επιλογή που σου είπα πριν, δεν το σταμάτησα ούτε μία μέρα. Δεν έχασα ποτέ καμία προπόνηση. Με πυρετό, χωρίς πυρετό, με δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής μου, με ευχάριστες. Το ποδόσφαιρο είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έφτασα να παίξω μέχρι Δέλτα Εθνική, τότε το παλιό περιφερειακό.
0: Το παλιό περιφερειακό.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία χρόνια, ωραίες αναμνήσεις. Μετά από κάποιο χρονικό σημείο, το οποίο ήμουν νομίζω 28 χρονών, 27, ήταν η στιγμή που είχαν ανέβει πάρα πολύ υποχρεώσεις. Αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για να ασχοληθώ αποκλειστικά με το κομμάτι της προπονητικής, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και τέλος πάντων, ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα, οπότε έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό.
0: Και αρχίζει η περιπλάνηση στους πάγκους αμέσως. Δηλαδή με το που αποφάσισες να αποσυρθείς.
1: Έκανα παράλληλα τις δύο στάμνες.
0: Τις δύο στάμνες.
1: Είχε τότε οι δύο στάμνες μου ήταν το κομμάτι του ποδοσφαιριστή και το κομμάτι του προπονητή. Για δύο χρόνια νομίζω, δύο ή τρία χρόνια, τα έκανα παράλληλα. Μετά αποφάσισα ότι είχα αρχίσει να ονειρεύομαι ως προπονητής. Οπότε έπρεπε να σταματήσω αυτό που ήταν ένα όνειρο περιορισμένο και να διεκδικήσω το άλλο.
0: Μίνι φούτμπολ υπήρχε τότε.
1: Υπήρχε. Η τελευταία μου χρονιά που
0: το είχες ακούσει. Α.
1: Είχα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινό. Το 2015.
1: Το 2015, ναι. Ως ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας μίνι φούτμπολ. Και τότε είπα ότι, οκ, okay, ποδοσφαιρικά νομίζω τα βανιάσαμε.
0: Δηλαδή μου είπε και ο Χαριστέας, ο Άγγελος της Πουάρας εδώ. Και έρχομαι σε εκείνο το οποίο είπες προηγουμένως και έχεις απόλυτο δίκιο. Είπε ότι μπορεί να είναι μια διέξοδος και να είναι μια καλή επαγγελματική ή λιγότερο επαγγελματική ευκαιρία. Ξέρεις, για παιδιά που αφενός δεν είχαν την ευκαιρία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως και περιέγραψες την κατάσταση, να κάνουν καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο, και αφετέρου δεν είχαν ποτέ την αναγνωρισιμότητα και μπορούν να τη βρουν μέσα από το μίνι ποδόσφαιρο τώρα.
1: Έτσι είναι. Και με τον Άγγελο του Χαριστέα που βρεθήκαμε αυτές τις μέρες, και με τον Στέλιο τον Βενετίδη που τον έχω στην καθημερινότητά μου, αλλά και με τον Κώστα τον Κατσουράνιο που τελούσε και μέλος αυτής της ομάδας το 2019 στο Ρέθυμνο. Αυτό που μας έδωσαν να καταλάβουμε είναι ότι ακόμη και για εκείνους που έχουν ζήσει τόσα πολλά, ξαναενθουσιάζονται με όλη αυτή την προβολή, με όλο αυτό το όμορφο που προσφέρει το Σόκα και το μίνι ποδόσφαιρο μέσα από την ελληνική ομάδα Σόκα.
0: Πρωτού πάμε στο προπονητή Λίκη και πάμε και στα άλλα επίπεδα, στις υπόλοιπες πίστες, ως ποδοσφαιριστής Γιώργος Μπαστάκης, τι έχει να θυμάται? Από τη μικρή, λιγότερο σπουδαία, ή όπως εσύ θα προσδιορίζεις την καριέρα σου.
1: Εντάξει, η πιο ωραία στιγμή, αν το πούμε ποδοσφαιρικά από άψη καριέρας, ήταν σίγουρα η συμμετοχή μου με την ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό της Τσεχίας. Ήταν όλα πιο επαγγελματικά, η προβολή πιο μεγάλη. Όμως αυτό που με ενθουσίαζε ως ποδοσφαιριστής είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα μαγικό τρόπο να σε κάνει να ξεχνάς ό,τι συμβαίνει έξω στη ζωή σου και να σου δίνει δύναμη σε δύσκολες στιγμές. Οπότε, όταν κάποια στιγμή μου είχε τύχει και εμένα μια δύσκολη στιγμή να έχω μια πόλη ενός δικού μου ανθρώπου, με ενθουσίασε το γεγονός ότι αφού έπαιξα ποδόσφαιρο και τελείωσε ο αγώνας ο συγκεκριμένος, είχα γίνει ένας πιο δυνατός άνθρωπος, ένας πιο όριμος άνθρωπος, μέσα από 90 λεπτά ενός ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Είναι αυτό το μαγικό που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει σε επίπεδο γεγονότος μια στιγμή που λες ότι αφού το έζησα αυτό, χαλάει η κόπη, χαλάει η επένδυση των ονείρων που έκανα ή ο μόχθος που κατέθεσα?
1: Συγκεκριμένη ποδοσφαιρική στιγμή δεν είχα την τύχη να νιώσω, π.χ. να βάλω ένα γκολ, να σημαδέψει ένα. Είχα σκοράρει, αλλά δεν ήταν το σημαντικό εκείνο. Το σημαντικό ήταν τα πρώτα μου λεπτά που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμάμαι τον αγώνα, ήταν με την Ρουμανία, που ήταν ένα μύθο του ευρωπαϊκού μίνι ποδοσφαίρου. Και τότε, όταν εγώ την αντιμετώπιζα από μέσα, ένιωσα πάρα πολύ περήφανο με αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή.
0: Εάν έπρεπε όνει και καλά να γράψει ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και να δώσει μέσα σε λιγοστές λέξεις το σκεπτικό σου, αυτό που λέμε τη φιλοσοφία σου, το πνεύμα σου, το προπονητικό, πού θα κατασταλάζεις?
1: Είναι λίγο πολύ όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα ήθελα ως προπονητής να μπορώ να βγάλω από τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή τη σκέψη του, αλλά παράλληλα να καταφέρω αυτή η σκέψη να μην περιορίσει την ελευθερία του και να μην περιορίσει τη χαρά του, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Οπότε, ένας προπονητής που καταφέρνει στα μάτια ενός παίκτη να είναι ένας συνεργάτης και όχι μια αυθεντία που αξιολογεί και κάνει κριτική, αυτό θα ήταν για μένα ένα ιδανικό περιεχόμενο για έναν προπονητή.

0: Οι παρτίδες με τον Όφη πώς άνοιξαν. Προπονητικά εννοώ, πέρα από το παρελθόν και τις αναμνήσεις και την νοσταλγία.
1: Κάποια στιγμή είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, όπου έκανα ένα ραντεβού μαζί του, θυμάμαι τότε, στο Γεντί Κουλέ, το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ. Όταν βγήκα έξω είδα πόση ώρα είχε περάσει και δεν το πίστευα. Και κάπως έτσι είχε γίνει μια προσέγγιση στο πρόσωπό μου συγκεκριμένα για να συνεργαστώ με την ΠΑΕΟΦ τότε, όπου προέκυψε η συνεργασία με το σωματείο στο οποίο εργαζόμουν και εργάζομαι μέχρι σήμερα, τον Αστέρα Ρεθύμνου, που μετά τον κύριο Γιάννη βέβαια είχα την τιμή να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους στο πόσο του, όπως ο κύριος Σάββας ο Κοφίδης, ο κύριος Θοδωρής ο Ελευθεριάδης, που ο καθένας έδωσε πάρα πολλά σε αυτό που μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι προπονητικά.
0: Πέρυσι η ΚΑΠΑ 17 του Όφη βγήκε δεύτερη, σωστό?
1: Ναι, ναι.
0: Και ήσουν μαζί με τον Ελευθεριάδη.
1: Ήμουν ο κύριος Θοδωρής ήταν ο προπονητής, ο κύριος Αλέξανδρος Τζόρτζογλου ήταν ένας εκ των συνεργατών και εγώ ήμουν μαζί του στο team. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ο κύριος Θοδωρής με το δικό του προφίλ και τις δικές του εμπειρίες μας έδειξε ότι όταν έχει στόχο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όλα μπορεί να συμβούν. Καταφέραμε να, εκτός από τη δεύτερη θέση, να δούμε πάρα πολλά παιδιά να υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε αυτός είναι και ο πιο σημαντικός, πιο ουσιαστικός στόχος μέσα από όλο αυτό. Αλλά παράλληλα, να δείξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι ο Όφη είναι ένας οργανισμός αρκετά δυνατός στο επίπεδο των υποδομών.
0: Έθελες κανένα παιδί και να το είδες έξω από το Γεντί Κουλέ να κλαίει?
1: Όχι,
0: για να συνδέσουμε το τότε με το τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι στο 99,5%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις το παιδί να μην κλαίει όταν συμβεί αυτό. Γιατί είναι κάτι φυσιολογικό να συμβεί. Και δεν είναι αποτυχία. Πλέον αυτό που είδα από την άλλη οπτική είναι ότι το να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής όλη αυτή τη διαδρομή, μόνο κέρδη μπορεί να του προσφέρει. Αρκεί να είναι συνειδητοποιημένος ότι η πιθανότητα να φτάσει εκεί ψηλά είναι αρκετά μικρή. Τότε θα απολαύσει το ταξίδι το υπόλοιπο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν οι προσλαμβάνωσές σου προέρχονται από το επίπεδο των ακαδημιών και των φυτωρίων ή από το από πάνω ράφι, αλλά ποιος προπονητής θα μας έλεγε, ρε Μπαστάκη, έλα μαζί μου να κάτσεις δίπλα μου, θα πήγαινες τραγωδές.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, υψηλό.
1: Εντάξει, τώρα μην πω μεγάλο όνομα και ακουστεί λίγο παράξενο.
0: Δέχομαι οτιδήποτε να ξέρεις.
1: Εντάξει, σίγουρα στη γενιά τη δικιά μου το πρότυπο του Γκουαρδιόλα ως προπονητή
0: ναι,
1: είναι ένα ζήτημα.
0: Γι' αυτό λέω, κάπου εκεί πήγαινε. Ναι.
1: Δεν είναι όμως αυτό. Είχα την τύχη, εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ, μου αρέσει πιο πολύ η εξέλιξη. Οπότε θα προτιμούσα να είμαι δίπλα σε έναν νεότερο άνθρωπο που μαζί με εκείνον να εξελιχθώ κι εγώ, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι πιο ουσιαστικό, πιο όμορφο. Το να πας σε έναν έτοιμο προπονητή φτασμένο, ο καθένας μας θα του ονειρευόταν και θα το ήθελε βέβαια, ακόμα και να του βάζω τους κόνους, αλλά. Το άλλο έχει την άλλη ομορφιά. Και, αυτό είναι το δικό μου όνειρο. Θα ήθελα, δηλαδή, αν ποτέ μου δώσουν την ευκαιρία να προσεγγίσω το υψηλό επίπεδο, να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που θα εξελίσσεται μαζί με
0: εμένα. Σκόνος, ωραίο. Μου είχε πει ένα εξίσου ωραίο Κοζανίδης πέρυσι. Λέει, ανυπομονούσα να πάω στο γήπεδο, να πάρω τα κάμελ, να βάψω τα παπούτσια των παιχτών.
1: Ναι, ναι. Είναι παρόμοιο.
0: Παρεμβαίνεις, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι είναι το ποδόσφαιρο?
1: Τρόπο ζωή.
0: Είναι.
1: Είναι τρόπο ζωή. Είναι στην ουσία μικρογραφία τη κοινωνία. Κάθε κοινωνία, κάθε γενιά. Αποτυπώνεται αμέσως αυτό. Γιατί είναι ένα λαϊκό άθλημα. Οποιοδήποτε μπορεί να παίξει. Και είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί έχει πάρα πολλές ομοιότητες με αυτό που ζεις έξω. Είναι μια προπόνηση στην κανονική ζωή.
0: Προπόνηση στην κανονική ζωή. Το λες ωραία. Το λες, όχι, δεν το λες κουλτουριάκια. Γιατί αν πω το λες κουλτουριάκια, μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του αισθητική και τη δική του άποψη αυτό. Αλλά το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Και περιμένω ένα αγωνίως να θέσει πολύ ωραία και την απάντηση στην δεύτερη ερώτηση. Τι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο? Επειδή αλλάζουν πάρα πολύ. Αλλάζουν σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλάζει σε επίπεδο η προπόνηση, η ρουτίνα των παιχτών, τα συστήματα, οι κανονισμοί, οι διατάξεις.
1: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Είναι.
1: Η υπερπροβολή η οποία έχει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το οποίο είναι το παρεξηγήσιμο. Και ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες που ασχολούνται λίγο περισσότερο με τα social, είναι προσκολλημένοι στα κινητά τηλέφωνα. Το ποδόσφαιρο, ο βασικός στόχος είναι η χαρά του. Η χαρά που προσφέρει, δεν είναι η προβολή που προσφέρει. Οπότε, αν μπορέσει λίγο να βρεθεί μια ισορροπία σε όλα αυτά, καταφέρει ένας άνθρωπος να έχει τη ισορροπία, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει. Αν δεν έχει αυτή την ισορροπία, είναι πολύ πιθανό να πέσει σε παγίδες. Οπότε, αυτό είναι το κακό. Η χρήση της τεχνολογίας κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, ειδικά εμάς των προπονητών, αλλά και των ποδοσφαιριστών, νομίζω. Αρκεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί σωστά για να μην πάρει τα αρνητικά της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην

0: Ντερβέτεν, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
4: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,69 €.

0: και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Λοιπόν, στο απόψινό μποξάουτ εδώ παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα, συζητάμε περί ποδοσφαιρικών ανέμων και υδάτων στην κυριολεξία παρέα με τα νερά Ζαρό. Στα 25 χρόνια που πέρασαν από τότε που πιτσιρικάς προσπαθούσες να ανοίξεις το παράθυρο στο μέλλον. Σε αυτά τα 25 χρόνια, ποια είναι η μεγαλύτερη δομική αλλαγή που έγινε στο ποδόσφαιρο, που θεωρείς ότι έγινε και άλλαξε την ιστορία, τον ρούν της ιστορίας?
1: Θα έπρεπε να είναι η κατάκτηση του Euro. Πήγα λίγο πιο μετά. Θα έπρεπε να είναι αυτή. Είναι το κορυφαίο σημαντικό γεγονός που έγινε στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν έγινε στον βαθμό που όλοι θα περιμέναμε. Αλλά έχω βγάλει ένα συμπέρασμα τα τελευταία χρόνια ότι νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να παίρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τότε οι πρωταγωνιστές να έχουν κέρυες θέσεις σιγά σιγά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ζούμε τώρα κοντά μας στο Στέλιο το Βενετίδη.
0: Ήταν σαν να έχουμε βάλει μια χρονοκάψουλα και δεν είχαμε θάψει.
1: Ίσως να θέλουμε περισσότερο χρόνο ως Έλληνες. Να αποδεχτούμε πρώτα μια επιτυχία.
0: Στους πρόποδες του Ψιλορίτη μπήκε η χρονοκάψουλα, έτσι κορφές του Ψιλορίτη, τον Τίμιο Σταυρό και την ανοίγουμε τώρα. Ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Όχι, πραγματικά γιατί.
0: Βραδία κάψε.
1: Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, νομίζω, έχει γίνει μια πολύ όμορφη οργάνωση από το. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
0: ναι.
1: Και πήραν τότε οι Legends, ναι, η ομάδα, ναι, ναι, του Euro ανά την Ελλάδα. Τότε λοιπόν είχαν έρθει σχεδόν όλοι στο Ρέθυμνο που το είχαμε τη χαρά να το κάνουμε, να το φιλοξενήσουμε. Και σκεφτόμουν, λέω, είναι δυνατόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μην έχει θέση κανένας από όλους αυτούς ή τέλος πάντων πάρα πολύ λίγοι. Είχε γίνει και μια προσπάθεια τότε με τον Θοδωρή το Ζαγοράκη, ναι, ναι, με την ΕΠΟ και να είναι πρόεδρος της ΕΠΟ τότε. Τώρα όμως, όταν θέλεις να τους μαζέψεις για κάτι, δεν τους βρίσκεις, γιατί όλοι έχουν
0: θέσεις
1: εργασίας στο ποδόσφαιρο.
0: Σε τι συνίσταται το δικό σου ποδοσφαιρικό δόγμα? Γιατί υπάρχουν διάφορες τεχνοτροπίες, υπάρχουν διάφορες κλίσεις, διάφορες ροπές, τα διάφορα trend που λέμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσύ δεν καλείσαι μόνο να υποστηρίξεις ή να πλασάρεις ένα ποδοσφαιρικό στυλ και ένα ποδοσφαιρικό δόγμα. Καλείσαι να το διδάξεις και σε εύπλαστες ηλικίες.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι δεν ξέρω αν έχω παρασυρθεί από την καθημερινότητα με τις αναπτυξιακές ηλικίες, αλλά για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι ελευθερίας. Και μπορεί η χρήση τεχνολογίας να έχει να κάνει με ανάλυση αντιπάλου, ανάλυση ομάδας, ναι, και τακτικές προσεγγίσεις, σύστημα εναντίον συστήματος και πάει λέγοντας. Αλλά για μένα στο τέλος αυτός που θα καθορίσει την εικόνα σου και το αποτέλεσμά σου είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν μπορείς να δώσει την ελευθερία σε έναν ποδοσφαιριστή να βγάλει αρετές το ένα εναντίον ενός, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, γιατί και ο θεατής που θα έρθει μια ωραία ενέργεια περιμένει. Δεν περιμένει να δει μια ομαδική προσπάθεια. Ναι, θα έρθει και η ομαδική προσπάθεια, αλλά στηριζόμενη στο άτομο.
0: Ποιο θα ήταν το βασικό επιχείρημά σου για να αρνηθείς να αναλάβεις μια ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας? Ή δεν θα υπήρχε επιχείρημα, θα μπορούσαν να σε πείσουν?
1: Θα υπήρχε. Νομίζω ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει και κάποια αρνητικά. Έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται στημένοι αγώνες. Και λίγο πολύ κάθε σωματείο έχει τη δική του ιστορία πάνω στο ποδόσφαιρο. Οπότε, ναι, με ένα σωματείο το οποίο είχε μια τάση λίγο σε αυτά τα κακά, σίγουρα είναι. Δεν νομίζω ότι θα απευθύνονται καν σε μένα. Όπως επίσης και ένα σωματείο το οποίο, ή ένα σύλλογο, ο οποίος έχει να κάνει με ηλικίες μεγαλύτερες. Στηρίζεται πιο πολύ στην εμπειρία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά σε κάθε τη ζωή μας που σωμάζει το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι για να έρθει κάποιος να απευθυνθεί σε μένα, θα ξέρει ότι θέλω ένας άνθρωπος που θέλω να δίνω ευκαιρίες, που θέλω να κάνω λιγότερα παιδιά να κλαίνε και να τα βοηθήσω να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Οπότε το προφίλ που έχει ένα σωματείο είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η ΠΑΕ ΟΦΗ, πριν ξεκινήσω την συνεργασία μαζί της, συνεργαζόμουν με μια άλλη ΠΑΕ. Ο ΟΦΗ και τότε που είχε φυσικά ο επικεφαλής του οικοδομήματος τον κύριο Γιάννη τον Σαμαρά, μόνο που πήγα να μιλήσω ήμουν συγκινημένος, δεν το συζητάω καθόλου. Που είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, όπως είπα και πριν.

0: που βλέπουμε ότι έχει στρατηγικό πλάνο να δίνει ευκαιρίες σε μικρά παιδιά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μου ταιριάζει περισσότερο και κάτι τέτοιο θα ήταν και κάποιος για να απευθυνθεί σε μένα.
1: Γενοβολάει η Κρήτη ταλέντα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που κάνουμε την Play-Off με το καινούριο.

0: γενικότερα ένα στρατηγικό πλάνο της ΠΑΕΟΦ. Ναι. Να δώσει ευκαιρίες σε μικρότερα παιδιά, πόσο μάλιστα σε παιδιά από την Κρήτη.
1: Ωραία. Λοιπόν, μου έκανες τώρα, Πάσα, μου έκανες spoiler. Και επειδή υπάρχει ένας συνδυασμός, συντεριάζονται και αυτή είναι μια επιπλέον σχέση του Ρεθύμνου με το Ηράκλειο, αμέσως έχουμε δύο παιδιά από το Ρεθύμνο που παίζουν τον Όφη και είναι βασική.
0: Έτσι,
1: παίζουν στην εθνική ομάδα, κάτω των 19 ή κάτω των 21 και αναφέρομαι στους δύο Γιάννηδες. Τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη.
0: Είναι τα καμάρια μας. Είναι τα καμάρια όχι μόνο του Ρεθύμνου, νομίζω είναι από τους παίχτες που καμαρώνει όλη η Ελλάδα, γιατί το να βλέπεις παιδιά που κυνηγάνε τον ήρωά τους ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν τόσο κατάλληλα διαμορφωμένες όπως είναι σήμερα, δηλαδή τα παιδιά αυτά πηγαίνουν έρχονταν στον δρόμο Ρεθύμνου Ηράκλειο.
1: Έχεις ευθύνη στο έγκλημα αυτό, έτσι, στα δύο εγκλήματα. Όλοι
0: βοήθησαν.
1: Συναγελάστηκε, για να το πω έτσι, φιλολογικά μαζί του στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί τότε στην Ακαδημία στο Ρέθυμνο. Αλλά για να φτάσει να προσφερθεί εκεί, δεν είναι μόνο ένα ο προπονητή που μπορεί να του βοηθήσει.
1: Και η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 80 χιλιόμετρα που χωρίζουν το
0: Ρέθυμνο. Ακριβώς. Ο κ. Μανέσο Πατεμτζή λέει το ωραίο. Γιατί στο ΒΑΚ τώρα κάνουμε το ένα γήπεδο μετά το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μια φορά κάνουμε εδώ και στο από πάνω γήπεδο κάνει ΠΑΕ. Ναι, παιδιά, μην ξεγελέστε. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη από ό,τι βλέπετε.
1: Το
0: Ναι, λοιπόν, οι Γιάννηδες ήταν τα καμάρια μας. Ήταν οι πρώτοι που έφυγαν από το Ρέθυμνο για να διεκδικήσουν αυτό το όνειρο. Τότε που πολύ λίγοι πίστευαν ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Και τα κατάφεραν και όλοι καμαρώνουν για αυτούς. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό που έχουν διαμορφωθεί σήμερα αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολλοί προπονητές που ήρθαν στη
1: διάρκεια. Ωραία. Αν αύριο λοιπόν πας στο χώρα και σε ρωτήσουν τα παιδιά, κύριε, όπως και αν σε λένε κύριε, σε λένε coach, όπως και αν σε λένε, τι θα προέβαλες για να τους δώσεις ένα παράδειγμα βιωματικό που λένε για το πώς αυτά τα δύο παιδιά, και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, τα λέω γιατί είναι από τον τόπο μου, και θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό παράδειγματικά για τα παιδιά. Η επιμονή, είναι το πείσμα, είναι το ταλέντο, είναι η εργατικότητα.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο γεγονός.
1: Α, έχουμε συγκεκριμένο γεγονός.
0: Ο Γιάννης ο Θεοδωσουλάκης είχε ένα τραυματισμό, είχε μια ατυχία στα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή μετά που επέστρεψε αυτόν τον τραυματισμό, δεν ήταν όλα ιδανικά, δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν. Οπότε δεν είχε και τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής που εκείνος θα ήθελε. Και μια μέρα στο ΒΑΚ τον είδα στεναχωρημένο, γιατί του λέει: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή κουβαλάς μια ευθύνη. Είσαι το παράδειγμα για άλλα παιδιά. Είσαι το παράδειγμα που εγώ θέλω να χρησιμοποιώ τα επόμενα χρόνια. Οπότε όταν ο Γιάννης μετά έφτασε να είναι πρωταγωνιστής, να είναι τώρα πρώτος σκόρερ στην προετοιμασία στην ΠΑΕΟΦ, καμαρώνω δύο φορές περισσότερο και είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά.
1: Είπες προηγουμένως και προσδιορίσες και όρισες και περιέγραψες τι είναι το ποδόσφαιρο και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, όχι ένσταση δεν έχω, υπερθεματίζω. Έχει ιδιαιτερότητες και ιδιάζουσες συνθήκες, όχι μονάχα το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός στην Κρήτη, επειδή και το είπες κιόλας προχθές στο ραδιόφωνο, αλλά μας δίνει ίσως ευκαιρία να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή το γεγονός ότι εδώ τα παιδιά πολλές φορές και κυρίως σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, όχι ποδόσφαιρο δεν παίζουν, δεν πάνε καλά σχολείο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της Αλάνας πάντα υπάρχει χώρος να μπορεί να διεξαχθεί ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι εγκαταστάσεις δεν είναι αυτές που τα ίδια παιδιά στην ίδια ηλικία που διεκδικούν αυτό το όνειρο ζουν. Αλλά νομίζω ότι γίνονται βήματα. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γίνονται βήματα. Μην πάμε μακριά. Η ΠΑΕΟΦ πριν από κάποια χρόνια πήγαινε δεξιά-αριστερά σε άλλα γήπεδα. Τώρα έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι για να κάνει προπόνηση κάθε μέρα ένας αθλητής που ανήκει στο οικοδόμημα. Και παράλληλα σε μικρογραφία, κάθε περιοχή έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι, το οποίο πάντα θα παίρνει περιθώρια βελτίωσης, γιατί πιο παλιά υπήρχαν γήπεδα ξερά, τώρα υπάρχουν πλαστικά. Τα πλαστικά θέλουν συντήρηση. Πάντα υπάρχουν περιθώρια. Αλλά δεν νομίζω ότι η Κρήτη έχει να παραπονιέται σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν προσδοκίες, αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι του τόπου δεν κάνουν κινήσεις γι' αυτό.
1: Την ώρα της προπόνησης ή την ώρα που δίνεις οδηγίες, τι καταλαβαίνεις, γιατί έχεις πια και μια μακρά διαδρομή στο χώρο αυτό, αρκετά, και άρα και την ανάλογη εμπειρία. Τι περιμένουν να ακούσουν τα παιδιά?
0: Αν μιλήσουμε
1: τι καταλαβαίνεις ότι θέλουν να ακούσουν, όχι για να τους χαϊδέψεις τα αυτιά, αλλά τι έχουν ανάγκη να μάθουν, επειδή τα παιδιά είναι και σπουγγαρία.
0: Αν αναφερόμαστε στα παιδιά σε μικρές ηλικίες, αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, είναι η επιβράβευση. Τα παιδιά να επιβραβεύονται σήμερα. Όλο αυτό που υπάρχει γύρω τους, οι προσδοκίες που αναπτύσσονται, οι εκκρεμότητες που μπορεί να έχουν οι γονείς τους.
1: Στο μυαλό μου είσαι. στο μυαλό μου.
0: Φορτώνουν τα παιδιά.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί έχεις και τους γονείς που είναι δύσκολο target.
0: Ακριβώς. Οι γονείς

0: Θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα απλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από επιβράβευση. Αυτό που έμαθα δίπλα στον κύριο Θοδωρή είναι ότι η επιβράβευση δεν πρέπει να είναι ψεύτικη, ούτε υπερβολική. Γιατί το παιδί το αντιλαμβάνεται. Οπότε πρέπει να πατάς τα πόδια σου και να το επιβραβεύεις εκεί που πραγματικά υπάρχει χώρος για επιβράβευση. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, οι γονείς υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γονείων.
1: Διάφορες
0: κατηγορίες. Οι γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι είναι για μένα οι λιγότερο καλοί συνεργάτες. Αυτοί που είναι δύσκολοι γονείς, γιατί είναι πάνω από το παιδί και έχουν αυτές τις προσδοκίες, όλα αυτά, αυτές τις εκκρεμότητες και πάει λέγοντας, έχουν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Νοιάζονται για το παιδί τους.
1: Καλά, 100% νοιάζονται, παιδί μου.
0: Οπότε από τη στιγμή που είσαι εκεί και νοιάζεσαι, και όταν λέω το αγαπάνε ποδοσφαιρικά, το υποστηρίζουν δηλαδή ποδοσφαιρικά, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και εκπαίδευση, χρειάζονται συζήτηση. Όταν μπορείς να τους πείσεις ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος, νομίζω ότι υπάρχει λύση. Πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχουν όρια γιατί
1: σωστά,
0: ξεχνιόμαστε εμείς οι ενήλικες.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πώς προχωράει μάλλον αυτή η συνεργασία, δεν είναι μόνο επειδή εγώ το έχω πολύ σχεδόν χειροπιαστό, επειδή είναι στη γειτονιά μου η συνεργασία του Αστέρα Δήμου με τον Όφη. Προφανώς είναι μια win-win situation, έτσι.
0: Είναι ξεκάθαρα win-win.
1: Δεν είναι μόνο με τον Αστέρα, είναι είπες, για το Μηνόταυρο.
0: Ναι, θα επεκταθώ και στα άλλα δύο σωματεία. Συγκεκριμένα, στα Ρεθίμων, επειδή το ζω πιο συχνά, είναι η ομάδα η οποία ανήκω κι εγώ. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου μια διοίκηση η οποία μας στηρίζει σε οτιδήποτε θέλουμε, οτιδήποτε χρειαστούμε, από εργομετρικές μετρήσεις, από τη συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ δεν ήταν αρνητική, γιατί έχει ο Αστέρας τη δική του ιστορία στο χάρτη του.
1: 80 χρόνια.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι χθεσινό σωματείο. Κλείνει φέτος το 80.
0: Αλλά νομίζω ότι χάρη στους ανθρώπους που ήταν τότε διοικητικά, ο κ. Μιλάς Αλεξάνδρου και ο κ. Ηλίας Πουσανίδης, που είναι ακόμη και σήμερα δίπλα μας, έκαναν τη συνεργασία αυτή να είναι πραγματικά win-win, με απόλυτο σεβασμό στο σωματείο του Αστέρα Ρεθύμνου. Και νομίζω ότι πατάει απάνω σε γερές βάσεις, γιατί είναι πάντα εκεί, έχουν αρκετά συχνά κάνουν επισκέψεις. Στην ΠΑΕ, χαρακτηριστικά θα αναφέρω το παράδειγμα ότι κάποια στιγμή τα παιδάκια μου ζήτησαν τότε να έρθει στην κοπή της πίτας ο Μανδάς. Ο Μανδάς τότε ήταν ο βασικός τροματοφύλακας του ΟΦΕ. Δεν ήταν εύκολο τώρα να κάνει ταξίδι να έρθει στο Ρέθυμνο. Και όμως επειδή το ζήτησαν τα παιδιά του Ρέθυμνου, ο κύριος Ιδρύς Πουσανίδης δεν μας χάλεσε χατήρι. Ήρθαν τα παιδιά, οπότε είδαν εκεί από κοντά το όνειρό του να είναι κοντά στο Μανδά τα παιδάκια. Είναι ένα παράδειγμα, είναι μια μικρή εικόνα. Αλλά την ίδια στάση κρατάει ΠΑΕ ΟΦΕ και με το σωματείο του Μηνοταύρου. Κάθε 15 μέρες το επισκέπτομαι το σωματείο αυτό. Προσπαθώ εκτός από το κομμάτι του scouting να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ τους συνεργάτες εκεί, να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο όσο γίνεται καλύτερο και πληρέστερο το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν οι άνθρωποι εκεί. Και φυσικά κάθε 15 μέρες πηγαίνουμε και στην σχολή της Αθήνας, όπου ο Όφη θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ανοίγεται πάρα πολύ για να μπορεί να είναι αυτό που πρέπει.
1: Σωστό. Περίμενε τώρα. Τις προάλλες που πήγατε σε ένα. Προηγούμενη εβδομάδα είναι. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγατε σε ένα τουρνουά στη Βάρη, που ήταν.
0: Είναι το Elite Neon Cup, ένα τουρνουά. Ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Πήγαινε αρκετά χρόνια.
1: Εκεί πήγατε με τον Αστέρα.
0: Εκεί πήγαμε σαν Όφη Ρεθύμνου.
1: Σαν Όφη Ρεθύμνου. Μπράβο. Για να το ξεχνάτε.
0: Γιατί τα αγωνιστικά τμήματα του Αστέρα είναι τα τμήματα που ονομάζονται Όφη Ρεθύμνου.
1: Μίλαν, Τσέλσι, Γιουβέντους.
0: Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναμ, είχε αρκετές ομάδες. Και παράλληλα κάποια τμήματά μας έπαιξαν και φιλικά με την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, στην ΠΑΕ ΑΕΚ και μια ακαδημία από την Αθήνα που είναι ένας φίλος μου, τεχνικός διευθυντής εκεί, το Φίβο Βάρης.
1: Εκεί τώρα, τι ηλικία ήταν?
0: Ήταν K10 τα παιδιά που συμμετείχαν στο Elite Neon Cup, αλλά είχαμε στην αποστολή.
1: Τρελαίνουν τα παιδιά εκεί, με την καλή έννοια.
0: Εντάξει, είναι.
1: Τα παίρνει τώρα από το Έθνο, τα βάζει στο καράβι, πήγατε.
0: Ζούνε μια
1: τα βάζει στο καράβι και του λες ότι θα παίξετε με την Τζέλσι, με την Γιουβέντους, με την Μίλαν, με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Οκ, δεν είναι επαγγελματικές ομάδες, αλλά μπορεί να ονειρεύονται όπως είπαμε. Έτσι. Ότι σε 10 χρόνια μπορεί να παίζουν με τις κανονικές Τσέλσι, Γιουβέντους και πάει λέγοντας.
0: Ναι, βγάλανε φωτογραφία και με την Παρίσι Σεντζερμέν σε ένα προηγούμενο τουρνουά που έτυχε. Θέλανε τα παιδιά το ζήτησαν. Βγάλανε φωτογραφία με την Παρίσι Σεντζερμέν. Σου λέει κάποιος από αυτούς μπορεί να παίξει Champions League. Δεν βλέπω ότι μπορεί η ίδια να παίξει Champions League. Εντάξει, είναι μια ποδοσφαιρική αποστολή. Τα παιδιά εκπαιδεύονται σε αυτές τις ηλικίες, οπότε καλό είναι να εκπαιδευτούν και στην ποδοσφαιρική αποστολή. Τι ώρα τρώω, τι ώρα κοιμάμαι. Όλα αυτά που συνοδεύουν η ποδοσφαιρική αποστολή είναι κομμάτι εκπαίδευσης.
1: Από τι θα κρυθεί ο Μπαστάκης και ο κάθε Μπαστάκης και όλη η πυραμίδα των ακαδημιών του ΟΦΗ και της Ελίτ Ακαδημίας και ο Βενετίδης και ο Μπατεμτζής και όλοι όσοι κοουτσάρουν και εκπαιδεύουν και μαθαίνουν μπάλα στα πιτσιρίκια. Δηλαδή, ποιο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα

0: για το αν μια ακαδημία είναι επιτυχημένη. Είναι το αν θα βγει δεύτερη ή πρώτη στο τουρνουά όπως συνέβη με τον ΟΦ πέρυσι, είναι αν θα, πόσα παιδιά θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα από το πόσο θα ανέβει η στάθμη της απόδοσης τους. Τι είναι σε προτεραιότητα.
1: Εντάξει, κάτω ψέματα. Στο κορυφαίο επίπεδο, όπως είναι τώρα η ΠΑΕΟΦ, που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, αυτό το οποίο μετράει είναι πόσοι ποδοσφαιριστές θα είναι ικανοί να στελεχώσουν.
0: Σωστό. Και στο δικό μου το μυαλό, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, και παράλληλα να προχωρήσουν κιόλας αυτοί, ναι, να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Όμως για μένα, αυτό το οποίο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για ανθρώπους που δουλεύουν με υποδομές, είναι το πόσοι από τους αθλητές σου θα συνεχίζουν να έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είτε να φτάσουν, κάποιοι θα φτάσουν, πολύ λίγοι, θα φτάσουν να είναι σε υψηλό επίπεδο. Τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους? Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Θα είναι ποδοσφαιριστές σε χαμηλότερες κατηγορίες, θα είναι προπονητές, θα είναι δημοσιογράφοι. Τι θα είναι? Και αν δεν είναι κάτι από όλα αυτά, θα είναι υγιείς ή σαν φύλατροι, θα μπορούν να δουν το ποδόσφαιρο πραγματικά όπως πρέπει να το δουν? Αυτά είναι τα μεγάλα στοιχήματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι εύκολα να τα δει κανείς.
0: Ωραία, θα μου βάζεις, μου πετάς ξανά μια πάσα. Αφού δεν έγινες πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, έγινες προπονητής. Εάν δεν γινόσουν προπονητής, από όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που λες έτσι για να σου ξαναγυρίσω την μπάλα πίσω, ποια θα επέλεγες, ποια θα σου τέριαζε?
1: Αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Μ' αρέσει αυτό που κάνω σήμερα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνει διαιτητής, θα μπορούσε να γίνει μάνατζερ, θα μπορούσε να γίνει δημοσιογράφος.
1: Το μόνο που αποκλείω είναι το μάνατζερ.
0: Το μάνατζερ.
1: Ναι, δυστυχώς είναι κάτι απαραίτητο στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι όμως. Εγώ δεν είναι ο ατζέντη ποδοσφαιριστών. Ενώ ο μάνατζερ να έχει μια ομάδα να την τρέχει.
1: Α, μάνατζερ με την έννοια του Ferguson.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ναι, θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ζω θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος. Θεωρώ ότι αν μου έλεγε, πες ποιο είναι το ιδανικό. Αν παίζαμε ένα παιχνίδι σαν τη ζωή, και η ζωή μας ήταν ένα παιχνίδι, μου λέγανε πώς θέλει να είναι το δικό σου παιχνίδι, κάπως έτσι θα ήθελα.
0: Πώς έτσι,
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερός.
0: Πας γεμάτος τώρα, σπίτι, έχοντας δαλαβεριστεί με τα πετσιρίκια?
1: Δεν γίνεται να μην πας γεμάτος. Δεν γίνεται, γιατί το παιδάκι θα δεις το παιδάκι που θα σου πει κάτι το οποίο θα σε μαγέψει,
0: ναι,
1: κάτι που θα κάνει θα σε μαγέψει. Γενικά η επαφή με τα παιδιά. Αλλά δεν θέλω να δικήσω την επαφή με τους ενήλικες. Δηλαδή, τα παιδιά της ΠΑΕ ΟΦΗ δεν είναι παιδιά. Είναι εν δυνάμει ενήλικες, γιατί τους βλέπεις όλους πιο επαγγελματικά και τους προσεγγίζεις αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και αυτό τη δική του ομορφιά. Απ' την άλλη, αν πάμε στο ΣΟΚΑ, είναι ενήλικες οι οποίοι είτε πιο παλιά είχαν βλέπει Κατσουράνη, πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, και σε μικρογραφία άλλοι παίχτες παίζουν τώρα ΒΓ Εθνική.
0: Που παίζουν ΒΓ Εθνική, ναι.
1: Έχω, ας πούμε, παίχτες αυτή τη στιγμή στην Εθνική που ήταν στην K17, K19, K20 του Ολυμπιακού, έπαιξαν σε άλλες ομάδες Super League και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΟΚΑ. Οπότε άλλη ομορφιά πάλι κι αυτή.
0: Άλλη ομορφιά. Θα πάμε και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης. Πες μου, αν θυμάσαι από παλιά ή αν θυμάσαι χθες, ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σου έχει κάνει η πιτσιρίκη στο γήπεδο, στη Σοχώρα ή στο Βάγκ?
1: Τι μου πες τώρα. Ήταν μια...
0: Που να σε έβαλε...
1: Ναι, ήταν μια στιγμή που είχε συμβεί κάτι στη ζωή μου, τέλος πάντων, που με είχε στεναχωρήσει αρκετά, έξω από το ποδόσφαιρο. Και έκανα πρόβα, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάω στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Είχα προπόνηση με τα παιδάκια και δεν ήθελα να μην πάω. Ένιωθα ότι θα μου κάνει και καλό.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι ψυχοθεραπεία κιόλας.
1: Ναι. Είχα κάνει πρόβα όμως ότι θα το κρύψω, ότι θα είμαι χαρούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρούσα ότι το πετυχαίνω. Μέχρι που ένα παιδάκι μου λέει: Κύριε Γιώργο, ήρθε την πυρογυρία. Τι έχετε?
0: Τι έχετε?
1: Με σόκαρε, γιατί πραγματικά έπαιζα πολύ καλό θέατρο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι με πρόδωσε. Δεν το μάθα ποτέ. Αλλά είναι αυτό το τα μαγικό που εκείνη τη στιγμή σου λέει ένα
0: που λέγεται πώς να κρυφτείς τα παιδιά.
1: Δεν μπορείς να κρυφτείς.
0: Που λέγεται το συγχωρεμένο Σαββόπουλο. Σόκα, μίνι φούτμπολ. Τυχαία βρέθηκε στο δρόμο σου ή βρέθηκε εσύ στο δρόμο του?
1: Το μίνι φούτμπολ το γνώρισα με την παρέα μου. Με τους φίλους μου. Έπαιζα. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο το 5x5.
0: Ναι, πάμε και παίζουμε 5x5, ξέρω εγώ.
1: Έτυχε τότε και ήμασταν μια καλή φουρνιά. Πήραμε το πρωτάθλημα στο Ρέθμινο, πήγαμε στην τελική φάση στο Πανελλήνιο. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα όνειρο να κάνουμε μια καλή ομάδα να κερδίσουμε το Πανελλήνιο. Βγήκαμε τρίτη κτλ. Και είναι εκεί μια μέρα ένα κύριο που φοράει τα ρούχα τη ελληνική. Τι είναι αυτό? Είναι ο προπονητής τη ελληνική ομάδα.
0: Ποιο ήταν τότε?
1: Τότε ήταν ο Αποστόλης ο Γκαϊφίλιας. Τον οποίο τον ευλογώ πάντα γιατί. Ήταν αυτός που μου σύστησε το.
0: Αυτού
1: το
0: έφαγε στη θέση.
1: Δεν την έφαγα. Δεν την έφαγα.
0: Αυτόν διαδέχτηκες.
1: Ναι, αυτόν διαδέχτηκα. Με αυτόν όμως το γνώρισα. Με αυτόν το γνώρισα, το οφείλω πάρα πολύ.
0: Περίμενε. Με αυτόν έπαιξε στην ομάδα στην Τσεχία?
1: Όχι. Όχι. Με αυτόν είχα τη χαρά να προσκληθώ και να ξυπνήσει μέσα με το όνειρο όμως. και ο οποίος έχει προσφέρει και πάρα πολλά γενικότερα στην ομάδα, την εθνική ομάδα μην ποδοσφαίρου, γιατί ό,τι είμαστε σήμερα ξεκίνησε από αυτόν. Μετά τον διαδέχτηκε ο Ανδρέας Οντρένοβα, που εκείνος ήταν αυτός που είχα τη χαρά να είμαι παίχτης του, αργότερα να είμαι συνεργάτης σαν προπονητής, και όταν εκείνος αποφάσισε ότι θα σταματήσει, γιατί ήταν τότε στον Παναθηναϊκό και είχε παραπάνω υποχρεώσεις στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συνέχισα εγώ στη θέση του.
0: Τι ομορφιά έχει το Ζόγκα. Άσε ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως το είπαμε προηγουμένως, παιδιά που δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα, που δεν ήταν τόσο καλή ώστε να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Τι ομορφιά έχει στο γίγνεσθε του, την ώρα του αγώνα.
1: Είναι μαγικό, γιατί όλα γίνονται πολύ γρήγορα.
0: Είναι μικρότερος ο χώρος και λιγότερος ο χρόνος.
1: Νομίζω σωστό. Ότι συμπεριλαμβάνει αυτό που αγαπάει κάποιος στο μπάσκετ, ναι, και αυτό που αγαπάει στο ποδόσφαιρο. Τα ενώνει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί είναι όλα αυτά τα καλά που έχει το μπάσκετ, μικρός χώρος, πάνω κάτω επιθέσεις, η ζωντάνια, σε σχέση με τα καλά που έχει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μαγικό. Αλλά αυτό που έχει συγκεκριμένα η δική μας ομάδα ως μαγικό, θα σου το πω μια μικρή ιστορία. Όταν ήμασταν στη Γερμανία, που είχε πάρα πολλούς Έλληνες, ένα γήπεδο γεμάτο Έλληνες.
0: Στο Έσεν. Στο προηγούμενο παγκόσμιο.
1: Στο πάρα προηγούμενο, ναι.
0: Εκεί που βγήκαμε πέμπτη, τι βγήκαμε.
1: Εκεί αποκλειστήκαμε στους προημιτελικούς. Τότε είχα πάει κάπου έτσι πιο πίσω λίγο, γιατί είχα στεναχωρηθεί και βίωνα το δικό μου ποδοσφαιρικό πένθος εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται ένας κύριος μεγάλος ηλικία, μου λέει: αγόρι μου, λέει, μπορεί να σε απασχολήσω λίγο.
0: Έλληνας.
1: Τι με θέλει ο παππούς τώρα, δεν με αφήνει στα χωριά μου, λέει: έχω κρυφτεί. Μου λέει: στεναχωρημένος, λέω: πάπου πάει φρυφρυ αυτό. Λέω: ναι, είμαι. Μου λέει: θέλω, μου λέει, να σου πω ότι τότε με τον κορονοϊό γεννήθηκαν τα γκονάκια μου. Α, λέω: αυτό τώρα δεν θέλει κουβέντα. Μου λέει: γεννήθηκαν τα γκονάκια μου, λέει, και επειδή, λέει, δεν μπορούσα να βγουν από το σπίτι, δεν μπορούσα να τα πάω στην Ελλάδα και δεν έχουν γνωρίσει τη χώρα μας. Και τώρα μου λέει: χάρη σε εσάς, βάφτηκαν με τις ελληνικές σημαίες και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Και ένιωσα ότι αυτό μόνο από το Σόκα θα μπορούσα να το ζήσω, εγώ τουλάχιστον. Οπότε έχει μια ξεχωριστή μαγεία για εμάς που, ναι, αφήσαμε, ναι, το όνειρο, ναι, αυτό σε κρεμότητα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Πώς αγάπησε η Ελλάδα ξαφνικά το Σόκα και το mini football που έχει μεγάλη ανάπτυξη αμέσως μέσα στο Ρέθυμνο. Είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του mini ποδοσφαίρου. Έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό το 2013, που ήταν η πρώτη γνωριμία και το πρώτο κλείσιμο του ματιού. Παγκόσμιο το 19 που έγινε χαλασμός κόσμου. Και τα δύο τελευταία χρόνια και το Champions League και το Aegean. Έχει μόνο και το γεγονός ότι προσελκύστηκε η TUI, που είναι ένας κολοσσός τουριστικός και έγινε χορηγός των διοργανώσεων αυτών. Φτάνει και περισσεύει για να δείξει το μέγεθος της αποδοχής.
1: Λίγο πολύ το είπες. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει το Σόκα το αγαπάει. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι θα το αγαπήσουν πραγματικά. Για να το γνωρίσουν όμως, χρειάζονται και οι χορηγοί που το υποστηρίζουν και οι δημοσιογράφοι που το προβάλλουν. Και τα μέσα και όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν γιγαντωθεί. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι μια πολύ οργανωμένη ομοσπονδία. Τώρα, ας πούμε, θα πάμε στο Μεξικό τις επόμενες μέρες.
0: Στο Κανκούν κιόλας. Ζωάρα κάνεις. Μπαστά έχει ζωάρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όπως φαίνεται.
0: Στο Ομάν.
1: Στο Ομάν, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι πλέον παγκόσμιο. Όλοι ονειρεύονται να έρθει αυτό το δεκαήμερο που ζούμε. Οπότε η προβολή που έχει πάρει έχει κάνει περισσότερους ανθρώπους να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν.
0: Τι θα κάνουμε εκεί, δεν είσαι μάντης για να ξέρεις τι θα κάνουμε. Με τι στόχο πάμε. Δεν είμαστε. Έχουμε βγει δύο φορές στην οκτάδα. Είμαστε νομίζω νούμερο 7, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, στα World Rankings.
1: Νούμερο 8 είμαστε στην παγκόσμια και 4 στην Ευρωπαϊκή.
0: Μπράβο.
1: Η Ελλάδα μετά το 19 που βγήκε τρίτη είχε δύο αποκλεισμούς στον πρώην τελικό.
0: Είχαμε βγει τρίτη, μπράβο, στο ρύθμιο το 19.
1: Που εκεί, εντάξει, η υποστηρικτικότητα του κόσμου ήταν μαγική, μας βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Και ο Κώστας Κατσουράνης. Ο Κώστας με τον να είναι ανάμεσά μας, όπως και τώρα ο Γιώργος Χαριστέας, με το να υπάρχουν απλά έτσι στον ορίζοντα αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σου δίνουν μια μαγεία.
0: Σωστό.
1: Μόνο που γύρισε και του κοιτάς, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Οπότε λες, αφού εκείνοι έκαναν αυτό, γιατί δεν κάνω εγώ κάτι ανάλογο.
0: Ωραία, άνω τελεία, μου κάνεις ωραία πάσα. Από τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές, α, τους Κατσουράνηδες και τους Καραγκούνηδες και τους Αγοράκηδες και τους Μύθους του 4, ποιον θα ήθελες εν ενεργεία παίκτη του mini football? Από αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στην εθνική του Γιοβάνοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Ποιος θα έκανε, παιδί μου.
1: Όλους θα τους
0: ποιος θα τέριαζε.
1: Το μήνυμα πόσο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα παίκτες όπως.
0: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που και στο μήνυμα φούτμπολ ισχύει αυτό. Αλλά για παράδειγμα, επειδή δεν ξέρω αν θα γίνει ο Χαριστέας, είπε ότι μπορεί να γίνει. Και αυτή η εικόνα αρέσει και στο Θάνο τον Παπαδόπουλο. Η προοπτική να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Στο μπάσκετ, α πούμε, στο 3x3, που είναι Ολυμπιακό άθλημα εδώ και δύο διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων. Τα παιδιά της Σερβίας που σαρώνουν ή της Λετωνίας που πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μεταλλείο, δεν έχουν παίξει ποτέ επαγγελματικό μπάσκετ. Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Έτσι,
0: το ίδιο είναι και το beach volley, ίσως. Το ίδιο είναι και το,
1: ναι,
0: και το σόκα τώρα.
1: Παίχτες που είναι πιο σκληροί,
0: μπράβο,
1: που είναι
0: λιγότερο ποιοτική
1: με την μπάλα, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και τόσο πολύ. Παίχτες όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ κανείς.
0: Θα κάνω τέλεια. Θα κάνω.
1: Φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Στο Μεξικό ο στόχος είναι πάντα, εντάξει, το να είσαι, να κάνεις, βλέπεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Γιατί η διοργάνωση αυτή, έτσι όπως είναι μικρές οι διαστάσεις και όπως εξελίσσονται οι ομάδες, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Μπορεί να κερδίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο και να χάσεις οποιοδήποτε αντίπαλο. Όσο,
0: έχει τις ανατροπές, έχει τα buzzer beater.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει και το κομμάτι του ότι ένα αποτέλεσμα που είναι μαζί σου, βγάζουμε τον τερματοφύλακα, παίζουμε flying goalkeeper.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει υπεραριθμία, όλα μπορούν να αλλάξουν. Και αυτό είναι, και
0: είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο, πολύ γοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται τα πέναλτι.
1: Ακριβώς, είναι με
0: drive. Που είναι drive.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνεις drive, είσαι 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Η Ελλάδα, ο στόχος είναι να πρωταγωνιστεί πάντα. Ένα μεγάλο όνειρο που υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Αν το πεις, ακούγεται τοπικό να πας να κερδίσεις το παγκόσμιο, αλλά κάθε φορά γι' αυτό πάμε. Παιχνίδι-παιχνίδι, να φτάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο στόχο.
0: Ποιο μπόθο έχεις στο ποδόσφαιρο, προσωπικό, προσωπικό.
1: Πόθο.
0: Γιατί ακόμα είσαι πολύ νεαρός. Κάνεις πολλά πράγματα και είναι ωραία πράγματα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, την εκπαιδευτική, την προπονητική. Είτε στον Όφη, είτε στο Σόκα, είτε στον Αστέρα, στην καθημερινότητά σου.
1: Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός μου πόθος νομίζω ότι είναι μια πολύ κοντά στην πραγματικότητα που έχω σήμερα. Γιατί γι' αυτό είπα και πριν ότι νιώθω ευλογημένος που το ζω. Μου αρέσει, εκτός από προπονητής, μου αρέσει να διευθύνω μια ομάδα προπονητών. Μου αρέσει το να μπορέσουμε μαζί με άλλους προπονητές να βοηθήσουμε παιδιά να εξελιχθούν, να μείνουν στο ποδόσφαιρο, όπως είπα και πριν. Οπότε, ναι, θα μου άρεσε να είμαι σε ένα σωματείο λίγο πιο υψηλό επίπεδο, όπως είναι πάει Όφη, σε μια θέση, ίσως αργότερα κάποια στιγμή να δοθεί ευκαιρία, σαν αυτή που είχε ο κύριος Θοδωρής. Ο κύριος Θοδωρής είναι το δικό μου πρότυπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος.
0: Ο Ελευθεριάδης.
1: Ναι, ο κύριος Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο παρεξηγήσιμη η αυστηρότητά του, αλλά όταν τον γνωρίσεις από κοντά, ερμηνεύεται. Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κύριος Γιάννης είναι ένας μύθος, ο Σαμαράς. Μιλάω τώρα για άνθρωπους που είχαν αυτή τη θέση που εγώ ονειρεύομαι, που είναι ο δικός μου ποδοσφαιρικός πόθος. Και ο κύριος Σάββας Κοφίδης, ένα άλλο προφίλ. Αν μπορούσες να συνδυάσεις από αυτούς τους τρεις έναν άνθρωπο, θα ήθελα να είμαι κάτι τέτοιο.
0: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο, που δεν το έμαθε η φιλοσοφική?
1: Το ποδόσφαιρο με έμαθε να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Με έμαθε να μπορώ να καλλιεργήσω μέσα μου την συνέστηση, πώς νιώθουν οι άλλοι. Η φιλοσοφική έχει λίγο μια πιο αυστηρή προσέγγιση.
0: Είσαι όμως αυστηρός.
1: Νομίζω ότι είμαι.
0: Έτσι σε κόβω, θυμάμαι τώρα μετά τα μάτς προχθές που μπορεί να παίξαμε ή να παίξαμε καλά και να νικήσαμε, και αυτό είναι των προπονητών ίδιων, ότι πρέπει να είναι αυστηρή.
1: Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή το ότι κατακτήσαμε το Aegean Cup και στο τελικό δεν είχαμε μια απόδοση κοντά σε αυτήν που εγώ θα ήθελα, δεν μπορεί να είναι και επιτυχία να σου κρύψει την πραγματικότητα, γιατί αλλιώς θα μείνει στάσιμο. Πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Όχι ότι ήμασταν κακοί, το κύπελο πήραμε. Αλλά δεν ήμασταν αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαστε.
0: Άρα, σε έμαθε, είπες να είσαι καλύτερος άνθρωπος.
1: Να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς νιώθει ο άλλος. Είτε είναι ενήλικας, είτε είναι παιδί. Σαν προπονητής, είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος όταν εσύ του μιλάς.
0: Μου άρεσε όλη αυτή η προσέγγιση. Στο θέμα του συνδυασμού των σπουδών, θα ήσουν το ίδιο αυστηρός, το ίδιο απαιτητικός, αν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και η ζωή σου ήταν σε μια τάξη?
1: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω σε αυτό που έχω διαμορφωθεί σήμερα ως άνθρωπος. Γιατί με επηρέασε πάρα πολύ. Με επηρέασε και με επηρεάζει ακόμα. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω με ασφάλεια πώς θα ήμουν. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό θα ήμουν. Αλλά το ποδόσφαιρο σίγουρα σε διαμορφώνει. Σίγουρα όλα αυτά που βιώνεις μέσα στο ποδοσφαίρο, όπως είπε και πριν, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, του τι συμβαίνει έξω. Οπότε σίγουρα διαμορφώνει την προσωπικότητά σου και ειδικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς νιώθει ο άλλος. Ενώ η φιλοσοφική, στο να είσαι φιλόλογος σε ένα σχολείο, έχει μια πιο απρόσωπη στάση.
0: Πιο δύσκολο project είναι να μεταφράσεις Όμηρο ή να σπάσεις μια Κριστιανία?
1: Εντάξει, προφανώς είναι μεταφορικό το ερώτημά σου.
0: Δεν μεταφορικό.
1: Τι γίνεται στη σύγκριση αυτή? Τα παιδιά, ας πούμε, που είναι το παράδειγμα μας και το μεγαλύτερο άξονα συζήτησής μας σήμερα. Τα παιδιά στο σχολείο τα περισσότερα πηγαίνουν γιατί πρέπει. Ναι. Στο ποδόσφαιρο έρχονται γιατί θέλουν.
0: Γιατί θέλουν.
1: Οπότε όλα γίνονται πιο εύκολα.
0: Το τελείωσε εδώ και μου μαγάρισες και την τελευταία ώρα να την κάνω. Η μπάλα είναι εκεί. Εκτός από αέρα που την φουσκώνεις με την τρόμπα ή με όποιον άλλον τρόπο. Τι άλλο έχει η μπάλα μας.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Δεν θα πάμε την κλεμμένη απάντηση. Γιατί...
0: Η κλεμμένη απάντηση λέει καρδιά και ψυχή.
1: Ναι, έχει όλα αυτά. Έχει ό,τι θέλεις εσύ να έχει, θα πω εγώ.
0: Α, έτσι.
1: Είναι το πώς θα δεις εσύ το ποδόσφαιρο, πώς θα τη δεις εσύ. Αν τη δεις σαν ένα αντικείμενο που θα σε πάει στη δόξα ή το δεις μόνο έτσι, το πιο πιθανό είναι να στεναχωρηθείς και να γίνεις το παιδί που έκλεισε.

0: Το παιδί που έκλαιγε στο.
1: Όταν όμως καταλάβεις ότι μέσα εκεί μπορεί να έχει πράγματα και εμπειρίες που θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο και που θα σου δώσουν παραστάσεις που θα έχεις να θυμάσαι όταν μεγαλώσεις, τότε έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά. Δεν είναι απλά μία μπάλα, είναι ένας τρόπος ζωής.
0: Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Μπαστάκης. Αυτό ήταν το τέταρτο box out στον εφετινό κύκλο των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Στην τρίτη σεζόν εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, τελικά με τα κανάτια λόγω της επαιτίου της γέννησης του Αλέκο Σακελάριο που συνδυάσαμε λίγο την εκπομπή σήμερα με τα κανάτια και με τις τάμνες. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ένας άνθρωπος, αν είναι επιτίδιος και έχει θεληματικός, όπως λένε, άλλωστε το είπαμε, η μπάλα έχει μέσα αυτά που θέλεις να έχει, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, μπορεί να κρατάει πολλά κανάτια κάτω από τις μασκάλες του. Ήταν μια εκπομπή που είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και χαίρομαι ιδιαίτερως γι' αυτό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Γιώργο Μπαστάκη. Ευχαριστώ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά κάθε Πέμπτη. Ραντεβού με το επόμενο box out πάντα στην τηλεόραση Κρέτα σε μια εβδομάδα από σήμερα. Γεια σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

0: ακριολίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση... που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 15 Αυγούστου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη απέναντι στα απείρηνα μέτωπα που καταγράφονται για ένα ακόμη καλοκαίρι στην χώρα μας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα του 15 Αυγούστου, παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην γενέτειρα του εξάλλου περνά ολιγοήμερες διακοπές πριν επιστρέψει στην Αθήνα και τις υποχρεώσεις του.
1: Από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα του 15 Αυγούστου, έχοντας όμως τραμμένη τη σκέψη του σε όσους δίνουν την μάχη με τις πυρκαγιές.

0: Πρωθυπουργός που βρίσκεται στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές παρακολούθησε ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας στην Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά.
0: Αμέσως μετά τις ευχές που έστειλε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του καλοκαιριού και κυρίως στη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.
1: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η σκέψη όλων θα πρέπει να βρίσκεται σε εκείνους που δίνουν την δύσκολη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της πίστης και της δύναμης που μπορεί να αντλήσει κανείς από αυτήν, αλλά και της ευκαιρίας για λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.
1: Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απάνταχού της γης.
0: Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και το κυβερνητικό πρόγραμμα, με την ατζέντα να παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένη.
2: Στη δίνη των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Κρήτη δύσκολο το Σαββατοκύριακο, καθώς τα μελτέμια στο νησί φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυροσβέστες παραμένουν στα ασελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, όπου επιχείρησαν και το βράδυ η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Προθεσμία έως και τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι να υποβάλουν την δήλωση πόθεν έσχες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε στις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση

0: Ρωσία συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και την διάρκεια της καθυστέρησης.
1: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
2: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτή που είναι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
1: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
2: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, οι πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχες.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
2: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση πόθεν έσχες. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεος είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση πόθεν έσχες. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση πόθεν έσχες.
1: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
2: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΜΣΕΛΟ9, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχες να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
2: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του πόθεν έσχες, με αποτέλεσμα να υπηρεσύνει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό, έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΜΣΕΛΟ9.
0: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
3: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
4: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω

0: Ο έντονο κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, αγγίζοντας ή ακόμη και ξεπερνώντας πολλές φορές το μέσο ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως τονίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
7: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα.

0: το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
1: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμη και τα 6,5 ευρώ, ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν πληρώσεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
0: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
2: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
3: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
4: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
3: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
5: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
4: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέματα?
5: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
1: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον απεγκλωβισμό όσων παγιδεύτηκαν σε κτίρια που επηρεάστηκαν, υπέστη ζημιές από τον σεισμό και δεκάδες μετασεισμοί που ακολούθησαν. Δεκάδες νεκροί και εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Οι αρχές μετρούν ήδη αρκετούς νεκρούς, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε όλες τις πληγήσες περιοχές. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. Η δόνηση κράτησε περίπου ένα λεπτό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους για να σωθούν. Περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και δημόσια κτίρια. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Μετά το σεισμό καταγράφηκαν και κύματα τσουνάμι μικρότερα από ένα μέτρο. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε περίπου 3 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι έρευνες. 3 ακόμη ισχυρά χτυπήματα μεγέθους έως και 6,1 Ρίχτερ ακολούθησαν μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η ίδια περιοχή

0: είχε πληγεί από έναν πολύ ισχυρό σεισμό το 1992 με περίπου 2.000 νεκρούς. Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ίδιου όσο και των συμπαικτών του είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάμε να δούμε το βίντεο.
1: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να όφει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
1: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
2: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
1: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο ΟΦΗ είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον ΟΦΗ, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
2: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
1: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον ΟΦΗ. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε, εννοείται, τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει, γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε

0: Με να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με 2 νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λιτρού 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι. Για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

Καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με 2 νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο

0: Σερ Παπαφίγκος με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του

26, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστήμα μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

0: φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή, λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους κριτικής μουσικής.

0: Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόσο ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίστε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το χαρασανό. Χαράς μουσαφυρλίκη, σ' ήλιο καλώς ορίζομαι, την παλαδάκι νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
1: Εντάξει.
2: Εμείς ασπίρισαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
1: Καλύτερα.
2: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο, οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό εδώ, από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
1: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση, μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
2: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
1: Έτσι είναι.
2: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
2: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
1: Νεροσύγκληση.
2: Να την πω σε μαντινάδα.
1: Αμέ.
2: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
1: Παναγία, μετάφραση θέλω.
2: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη νερό.
1: Συγκλίνω, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και όταν έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, την έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... Βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
2: Οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν. Δηλαδή, εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο.

0: χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφυλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες σοφυλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
1: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
0: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας ένα αργυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
1: Όχι, θα ψάξεις.
0: Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
1: και
0: θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
0: αλλά τουλάχιστον
1: σημασία.
0: Είναι καταγραμμένοι. Θα μένουν στα γραπτά. Σωστά.
1: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως. Ναι. Έχει και τη Μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Για πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ σε αυτήν την ιστορία.
0: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, mm-hmm. δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Mm-hmm. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
0: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν, γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες, που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Τις αγελάδες, τα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
0: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα.
1: Αναρρύθμιτα.
0: Αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία εκεί σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα.
0: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου. Mm-hmm. Το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπαν ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ. Να
1: 6 Δεκέμβρη
0: και,
1: δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6
1: Δεκέμβρη.
0: Και τότε ήταν και πιο πολύ κρύα,
1: ναι.
0: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι απ' όλα.
1: Αγίω.
0: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατο.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα. Με ένα γλέντι, ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος Ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο, ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Αντωνιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάτσε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φάση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής: «Όντε θα ψήσω με φακή, πάντα λαβαίνω μέτρα και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε, οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας και να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγωδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κρητική διάλεκτο όπως εκείνη τη εποχή, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά Σίγουρα. Το δικό του το χωριό. Και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το Χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το Χαρασό θα λέω ότι το χώμα το Χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γιαγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια Παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρμη, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς Ιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου, δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά. Τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη, χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
3: Έρχεται.
2: Και το σκέφτεται ακόμα.
3: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
2: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα
3: ναι.
2: και στα γλέντια σας.
3: Να είναι καλά ο Λαβουγιανάης ο Κωστής, ο Μαντινατολόγος ο γνωστός.
2: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
3: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
2: Απίστευτο.
3: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
2: Με το καλό, να το επαναφέρετε πάλι.
3: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Αρκετό, τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
2: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
3: Τώρα είμαστε 30.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
3: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά, και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
2: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
3: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
2: τα παλτά
3: μας, αλλά μας αρέσει.
2: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
3: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός, και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή, και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του στην περιοχή αυτή, ο διοικητής να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
2: Κατέληξε όμως το χωριό.
3: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, Ό,τι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
2: Ναι.
3: Και λέω ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
2: Ποικίλουν οι εκδοχές.
3: Ποικίλουν οι εκδοχές που λένε, ας πούμε, ο χαρασό, επειδή σα λάβηκα, σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
2: Ωραίο είναι σίγουρα. Α κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
3: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
2: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια, δηλαδή εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
3: Το καλοκαίρι σίγουρα και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσουμε.

0: έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη.
0: Το Δεκέμβρη.
1: Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά κάθε σπίτι του χωριού, έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα με την δυνατότητά του.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρόμι.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του συλλόγου, τρώμε φασολάδα.
1: Και ζεσταίνονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια ότι... όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
0: Ναι, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα Κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
1: Να έρθουμε.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε.
0: Όταν
1: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Όσο, να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις πατσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
0: ναι,
1: που έμειναν,
0: ναι,
1: οι αγωγείς.
0: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως, να το...
1: μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα, να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθοί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς, λοιπόν.
0: Εγώ,
1: και να είστε καλά κι εσείς, κύριε Κωστή, να συνεχίζετε
0: και
1: είτε
0: εσείς,
1: πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγοδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια εδώ στο
0: χώρο.
1: Γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδήν, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κανένα γλέντι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά. Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
0: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
1: Χαίρομαι.

0: σας πάρω να σας ευχηθούμε. Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
1: Εδώ στο Χαρασό.
0: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
1: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
1: Ναι.
0: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
1: Το χωριό μας παλιά βέβαια που είχε γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμο στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
0: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
0: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα.
1: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
0: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι από όλα ήτανε.
1: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλένδια πολλά, στο Πασιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το συναπάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
0: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο εύκολο τότε.
1: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν καντάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
0: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
1: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
0: Δεν υπήρχε. Τα ωραία καφενεία.
1: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλένδια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
0: Ναι.
1: Και σας είπα ότι εδώ στη Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
0: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
1: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και του 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
0: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
1: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
0: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
1: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
0: Μαντινάδες λέτε?
1: Όχι.
0: Όχι, τραγουδάτε όμως.
1: Πότε κάνω.
0: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
1: κοιτάξτε. Λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
0: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες και τις οικογένειες. Και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλένδια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά γιατί τα κάμανε τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθείου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθείου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Τίμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, και... αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πέθαναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου μάλλον, ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός είχε, ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
0: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
1: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
0: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους.
1: Στους μήλους. Έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
0: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό, είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
1: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να, πώς να το πω, να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
0: Και υγεία, λοιπόν.
1: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν

0: υγεία, γιατί έμαθαμε.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά, δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: δεν απολύτουν. Εγώ δεν βλέπω μεραμέθια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: καθαρό δροσερό. Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
1: Της ψυχής να ονειρευτεί.
0: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτή.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια. Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Μέσα έξω,
1: ναι. Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκίτα την κυρία, όπως βλέπετε, την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω?
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου και εγώ. Που,
1: από τη μαμά ή τη γιαγιά?
2: Μαμά. Η γιαγιά δεν.
1: Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε?
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε?
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα ζητάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα?
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, κανονική.
2: Κόπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Κόλλησε.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Το αλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ, το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
1: Ωραία.
2: Μεγάλα. Πάμε. Παλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
1: Μα πέσει και αλάτι, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε?
2: Κανέλα γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι?
2: Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα?
2: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό?
2: Αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Εξίστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε
2: έβγαινε.
1: Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία?
2: Νερό.
1: Α, μετά.
2: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
2: το πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος?
2: Στο αλεύρι.
1: Α. Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Βάλουμε το νεράκι.

0: Μωρέ, και ρακί λέγα από να βάλω λίγη. Εντάξει.
1: Θα μας φέρνε ρακί. Ναι.
0: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
1: Ωραία, και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό,
0: αλεύρι,
1: όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
0: Ένα κιλό. Ναι.
1: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ?
0: Δύο φατζελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή?
0: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
0: Ναι.

0: Ρίχνω σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή
1: λίγο τη... και μετά.
0: Ναι, θα να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
1: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
0: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
1: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
0: Δεν τρώνε τέτοια?
1: Αυτά θέλουν ντόνατς.
0: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
1: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
0: Αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώ δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω? Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια? Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
1: Πίτες για χριστέσια.
0: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
1: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
0: Πιταράκια λοιπόν. Τηγανιτά.
1: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
0: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
1: Εύκολη. Ποιο.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα,
0: αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Πόσο αφήνουμε τη ζύμη?
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε να τα ανεβαίνουν.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα, γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια. Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά, ε.
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων?
1: Πατάστριαντές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Ντομαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια?
1: Όχι, μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά έντρα, εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως, αλλά δεν ήσασταν καλό φαγό.
1: Τότε, τώρα, τώρα έπρεπε να είμαι.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε φαγό, τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε... Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη είναι με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη ζωή.
1: Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω μαντινάδες.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Ευχαριστής.
0: Ευχαριστής μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στη καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια κυπηγιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

Κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: αγάπησα. Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.

0: Πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην ασκομαντούρα και στο τραγούδι. Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
1: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: έλκει αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι.

0: στην έξοδο. Νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 15 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη απέναντι στα απείρηνα μέτωπα που καταγράφονται για ένα ακόμη καλοκαίρι στην χώρα μας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα του 15 Αυγούστου παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Στη γενέτειρά του εξάλλου περνάει ολιγοήμερες διακοπές πριν να επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.
1: Από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα του 15 Αυγούστου, έχοντας όμως στραμμένη τη σκέψη του σε όσους δίνουν την μάχη με τις πυρκαγιές.

0: Πρωθυπουργός που βρίσκεται στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές παρακολούθησε ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας στην Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 18 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά.
0: Αμέσως μετά τις ευχές που έστειλε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του

0: καλοκαιριού και κυρίως τη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.
1: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η σκέψη όλων θα πρέπει να βρίσκεται σε εκείνους που δίνουν την δύσκολη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της πίστης και της δύναμης που μπορεί να αντλήσει κανείς από αυτήν, αλλά και της ευκαιρίας για λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.
1: Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα πούτη γης.
0: Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και το κυβερνητικό πρόγραμμα, με την ατζέντα να παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένη.
2: Το Ηράκλειο τίμησε την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών έδωσε το παρόν στην Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Μασταμπά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μικροί και μεγάλοι προσκύνησαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης, τον επιτάφιο και έστειλαν ευχές.
0: 15 Αύγουστος και η Παναγία Μασταμπά πλημμύρισε από πιστούς. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο για να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να τιμήσουν την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
3: Εύχομαι η Παναγία να προσέχει και να φυλάει κάτω από τη σκέπη της όλου τον κόσμο. Τα λέει όλα. Νομίζω το Πάσχα του καλοκαιριού τα λέει όλα. Η Παναγία είναι το πιο κοντινό πρόσωπο του ανθρώπου στο Θεό.
4: Γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο, πολλοίς κόσμος.
5: Μια πολλά για την Παναγία μας, να είμαστε όλοι καλά, παιδιά, και του χρόνου. Υγιείς όλοι, υγιείς όλοι. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Με έχει αγγίξει η σημερινή ημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη. Να είστε όλοι καλά και όλοι μας. Υγεία σε όλους. Καλή Παναγιά, να είστε καλά.
0: Σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία για το Πάσχα του καλοκαιριού, προσευχόμενοι στην Θεοτόκο. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος, ενώ ο ναός παραμένει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας γεμάτος από πιστούς.
6: Δοξάζουμε τον Θεό που μας αξίωσε να φτάσουμε και στη σημερινή ημέρα, την ημέρα της κοιμήσεως και σεβασμίας μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της προστάτητος και φόρου του γένους των χριστιανών. Όλος ο λαός μας χαίρεται και σειραίει στους ναούς, στα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της Παναγίας και όχι μόνο, προκειμένου να δείξει την αγάπη του, την ευγνωμοσύνη του προς το σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Ξεχωριστή θέση στο προσκύνημα είχε ο επιτάφιος της Παναγίας, όπου οι πιστοί στάθηκαν με ευλάβεια και προσοχή. Η γιορτή είχε ξεκινήσει από την παραμονή του 15 Αυγούστου με την τέλεση του Εσπερινού, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την μεγάλη ημέρα.
7: Μεγάλη ευλογία, μεγάλη γιορτή. Θαυματουργή η Παναγία. Ναι, προσκύνησα και κοινώνησα κιόλας. Κατάφερα και νίστεψα. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί εγώ έχω και γενέθλια και γιορτή. Να είναι καλά, να δίνει υγεία, χαρά και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Και να φωτίσει τους νέους. Και να σταματήσει και τις πυρκαγιές.
8: Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Ο κόσμος ευχαριστιέται. Πάνε έξω, κάνε πανηγύρια και ερχόμαστε και εμείς χρόνια πολλά και του χρόνου, να είστε καλά. Είναι μια συνήθεια. παίρνουμε το αντίδωρο, τον άρτο, δίνουμε τις ευχές μας. Αυτά.
2: Πολύ κόσμος.
8: Πάρα πολύ.

0: του κόσμου. Έτσι είναι κάθε χρόνο.
1: Παναγία πάντα είναι, μας προστατεύει, είναι, εδώ είναι η ενορία, δηλαδή γιορτάζει σήμερα.
2: Μία ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία, με την Παναγία του Μασταμπά να γίνεται για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης, πίστης και προσευχής για δεκάδες και εκατοντάδες Ηρακλειώτες.
3: Κυρίως τουρίστες βρέθηκαν ανήμερα του 15 Αυγούστου στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά λόγω της αργίας, όμως λειτουργούν τα περισσότερα καταστήματα εστίασης. Ισχυροί άνεμοι ήταν αποτρεπτικοί για βουτιές στις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου και έτσι όσοι έμειναν στην πόλη επέλεξαν να περάσουν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είτε σε κοντινά χωριά είτε κάνοντας μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο.
2: Σχεδόν άδειο από ντόπιους, αλλά γεμάτο από τουρίστες ήταν το κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του 15 Αυγούστου. Με τα εμπορικά καταστήματα να παραμένουν κλειστά λόγω της αργίας, η κίνηση μεταφέρθηκε στα καταστήματα εστίασης, όπου πολλοί επέλεξαν να περάσουν χαλαρά τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού.
4: Πολύ ωραίο. Έχω από Ζυρίχη ήρθα. Ναι. Περπατάω εδώ πέρα με τους φίλους μου, με τη Δανάη.
5: Από πού έχετε έρθει εσείς?
6: Από Ολλανδία προς το παρόν. Δροσερός καιρός σήμερα. Φυσάει πολύ. Ίσως σε καμιά ταβέρνα να πηγαίναμε για ψάρι. Αυτά.
2: Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή απέτρεψαν αρκετούς από μία εξόρμηση στις κοντινές παραλίες. Έτσι, για όσους έμειναν στην πόλη, η επιλογή ήταν βόλτα στο κέντρο, ένας πρωινός καφές και στιγμές χαλάρωσης.
7: Πολύ κόσμο. Έχω δει πάρα πολλούς τουρίστες, κυρίως τουρίστες. Ντόπιους δεν βλέπω, μάλλον έχουν φύγει όλοι και καλά το κάνανε κιόλας. Με αυτόν τον αέρα δεν το βλέπω να πηγαίνουμε και καμιά παραλία. Είμαι και έγκυος, ζέστη τώρα γι' αυτά.
8: Έχω δουλειά, βρισκόμαστε στο κέντρο, θα μείνουμε στο κέντρο. Θάλασσα όσο επιτρέπεται, λόγω καιρού και ήρεμα, οικογενειακά.
2: Αυξημένη ήταν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης, ενώ το μεσημέρι εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες κατέγραψαν υψηλές πληρότητες.
9: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χάρη της Παναγίας να μας βοηθάει. Ο κόσμος σήμερα ανέτρεψε τα δεδομένα. Είναι σαν να είναι μια πραγματική εργάσιμη, πάρα πολύ, μας βοηθάει, προσπαθούμε και εμείς να τα απεξέλθουμε, είναι μεγάλος όγκος, χαιρόμαστε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να περάσουν να νιώθουν πολύ φιλόξενα.
10: Τρελή κίνηση, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, είμαστε μια χαρά. Τουρίστες, ντόπιους, από όλα έχουμε σήμερα. Και πολλοί τουρίστες.
2: 15 Αυγούστος λοιπόν στο Ηράκλειο, χωρίς βουτιές για πολλούς, αλλά με βόλτα, καλό φαγητό και τη δροσιά των μελτεμιών να κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ημέρα τους.
11: Και κάνουμε τη βόρτα μας, να δούμε τον κόσμο.
12: Πώς σας φαίνεται το Ηράκλειο σήμερα?
11: Είναι πολύ ωραία. Είναι φανταστικά. Γενικώς το Ηράκλειο έχει και πολύ κόσμο. Είναι ευχάριστο. Μαγαζιά, ανοίγει το μάτι σου, κάνεις τη βόρτα σου. Τον αέρα σου, τη θάλασσα, όλα, όλα.
13: Εγώ δεν μένω εδώ, μένω στην Αθήνα και ήρθα να κάνω διακοπές και είναι πάρα πολύ ωραία το 15 Αύγουστο η Κρήτη. Πάντα είναι ωραία η Κρήτη, δεν είναι μόνο το 15 Αύγουστο και τώρα αυτό που έχει γίνει εδώ, οι πεζόδρομοι είναι τέλειοι. Μου θυμίζει η Ευρωπαϊκή πόλη και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφα και όσοι έχουν έρθει αυτό μου λένε.
3: Στη δίνη των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Κρήτη. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, καθώς τα μελτέμια στο νησί φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυροσβέστες παραμένουν στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά.
2: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
14: Τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε άνεμη εντάσσεως 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων.

0: ανέμα.
1: Η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης red code, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς έχει ανέβει στην κατηγορία 4, ενώ επιποδώς βρίσκονται δήμοι, πυροσβεστικές υπηρεσίες και όλες οι αρμόδιες δυνάμεις πολιτικής προστασίας.
2: Σήμερα είμαστε στο 4 για ακόμα μια φορά σε όλη την Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από την πλευρά τη δική του. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Οι συνθήκες ευνοούν δυστυχώς τις πυρκαγιές και την εξέλιξη εφόσον έχουμε έναρξη. Οπότε κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, ώστε να περάσουμε για τη σημερινή μέρα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες της αντιπυρικής περίοδου με ασφάλεια και υγεία όλοι.
0: Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελλώδεις άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας.
1: Στο Ρέθυμνο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει αυξημένος.
2: Είχαμε χτες ένα δύσκολο περιστατικό, μια έναρξη η οποία εξελίχθηκε σε μια δύσκολη φωτιά σε πολύ μικρό χρόνο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο, για ακόμα μια φορά δυστυχώς. Ευτυχώς έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μπόρεσαν και επιχείρησαν τα αναέρια. Τα αναέρια που είχαμε στην Κρήτη σηκώθηκαν όλα ουσιαστικά και συνέβαλαν στην κατάσβεση. Μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η καθοριστική συνδρομή των εναέριων μέσων συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του μετόπου. Συνολικά επιχείρησαν 63 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 18 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2: Η φωτιά τέθηκε υπομερικό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Οι δυνάμεις παραμένουν γιατί έχουμε έντονο ισχυρούς ανέμους εκεί. Άρα οι δυνάμεις παραμένουν μέχρι και τώρα που μιλάμε για τυχόν αναζωπηρώσεις.
1: Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι να υποβάλουν την δήλωση πόθεν έσχες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε στις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και την διάρκεια της καθυστέρησης.
3: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
4: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτοί που είναι υπόχρεοι σε δήλωση του πόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
3: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
4: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, η πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί

0: Υποχρέωση να κάνουν τοποθετήσεις.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
0: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση υποθενέσεις. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση υποθενέσεις. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση υποθενέσεις.
1: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
0: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο pothen.gr να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
0: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του pothen.gr με αποτέλεσμα να υπηρεσύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΕ9.
2: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεότερα άτομα. Ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
3: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
4: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
3: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
4: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
3: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
4: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο ανάπλασης στο Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων.

0: της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
1: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
2: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
2: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
2: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
2: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
2: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
0: Σε βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως τονίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που είναι

0: πιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά, να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε. Το πρόβλημα.

0: γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
1: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμη και τα 6,5 ευρώ, ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ένα ακόμη ψηλότερη αν πληρώνεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
5: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
6: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
7: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
6: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
8: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
7: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέματα?
8: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Nescafe Classic 200 δημοσίων γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Α 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ.

0: και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον απεγκλωβισμό όσων παγιδεύτηκαν σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Δεκάδες νεκροί και εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Οι αρχές μετρούν ήδη αρκετούς νεκρούς, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε όλες τις πληγήσες περιοχές. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. Η δόνηση κράτησε περίπου ένα λεπτό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους για να σωθούν. Περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και δημόσια κτίρια. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Μετά το σεισμό καταγράφηκαν και κύματα τσουνάμι μικρότερα από ένα μέτρο. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε περίπου 3 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι έρευνες. 3 ακόμη ισχυρά χτυπήματα μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ ακολούθησαν μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η ίδια περιοχή είχε πληγεί από έναν πολύ ισχυρό σεισμό το 1992 με περίπου 2.000 νεκρούς.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πολύ γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας του Office. Σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Η εξαιρετική παρουσία του Office έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο, ό,τι κατέκτησε το κύπελλο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, ενώ πριν από λίγες μέρες λύγησε και την ΑΕΚ στα απέναντι. Πλέον ο Office έχει ξεπεράσει τις 7.000 πωλήσεις, ενώ και η σχετική προθεσμία εκπνέει το βράδυ της Κυριακής, ενώ έχει δοθεί σχετική παράταση. Αυτό σημαίνει ότι ο Office, αν δει ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς να πωλούνται τα εισιτήρια διαρκείας, θα δώσει ξανά παράταση. Ελένη, ενώ να πούμε ότι και για το παιχνίδι με την ΦΕΣΚΑ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 του μήνα 9 το βράδυ, ήδη έχουν η θύρα 14 είναι sold out, έχουν κολληθεί αρκετά εισιτήρια. Ο κόσμος του Όβιδη διψά να δει την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη και το δείχνει. Οπότε τα εισιτήρια και τα διαρκεία και για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό γίνονται σιγά σιγά ανάπαστα, Ελένη.
0: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ίδιου όσο και των συμπαικτών του είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του Όφη μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά.

0: ελληνικά παιχνίδια.
1: Ο αρχηγός του Όφη Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
1: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
2: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
1: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Όφη είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
2: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
1: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξεκάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ καινή 66 με βράνες.

0: Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία, η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα, όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι η έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα για τον Όφη, για το μεγάλο θρίαμβο του Όφη που κατάφερε χθες να πάρει το Super Cup, κατάφερε με ανατροπή να κερδίσει την... όχι να κερδίσει, να πάει στα απέναλτι με την ΑΕΚ και εκεί να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο, τον πολυπόθητο τίτλο. Μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει έναν ακόμα τίτλο και μάλιστα με τον κόσμο στο πλευρό του για ακόμα μία φορά. Ο Όφη λοιπόν κατάφερε να το κάνει αυτό, ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξανά λέγαμε για το κύπελο Ελλάδος. Ο κυπελούχος λοιπόν τώρα είναι υπερπροταθλητής. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν σήμερα θα με βοηθήσει στην παρουσίαση ο αρχισυντάκτης του Κρέτα 24, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ναι, θα συζητήσουμε στο πλαίσιο του απόϊχου σε αυτό το σπουδαίο μάτς και σε εξέλιξη και σε οντότητα, σε βαρύτητα. Από όποιες πλευρές νομίζω και να το πιάσει το παιχνίδι έχει πολύ ζουμί.
0: Πραγματικά και παρασκήνιο.
1: Σωστά και θα σχολιάσουμε αρκετά. Έχουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο.
0: Μπράβο, θα σου δώσω λοιπόν το λόγο να τον υποδεχτείς.
1: Ναι, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη που δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Γιώργος Κουτσουπιάς. Καλησπέρα Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Γιώργος, ο οποίος δεν συνηθίζει κιόλας να μιλάει συχνά, νομίζω ότι θέλουμε τη γνώμη του. Πέρα από την εμπειρία, την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει ο Γιώργος στο κομμάτι του Όφη, του ποδοσφαίρου φυσικά, έχει και ένας από τους δύο του γιους, είναι ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Όφη, έτσι. Ο Φώτης.
2: Αφού λοιπόν ξαναευχαριστήσω έτσι για την πρόσκληση, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνουμε τη συζήτηση, Γιάννη, ξέρεις, είναι ναι, σε φιλικό επίπεδο, οπότε λοιπόν βγαίνει πιο ωραία η όλη ιστορία. Χρήσα, επίσης, εμείς πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να τα
0: πούμε διαζώσεις. Ναι. Αλλά πάλι θυμάμαι όταν είχε πάρει το κύπελο, είχαμε μιλήσει ξανά και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία στιγμή για τον Όφη, για το νησί, για όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα. Ο Φώτης είναι ενεργό μέλος της ομάδος, το έχει ζήσει από μέσα, παρόλο που δεν μπορεί να συμμετέχει αγωνιστικά γιατί ήταν πρόκειται από... Έχει επανέλθει με τον τραυματισμό, το πότε λοιπόν είναι.
1: Εντάξει, είναι και ένας από τους νεαρούς, έτσι. Είναι 20 χρονών ο Φώτης. Ναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του για να μπει ακόμα πιο ενεργά σε μια ομάδα που πλέον έχει και άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή, δεν είναι ένας Όφης ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή, και δεν αρκείται απλά σε τελικούς, να πηγαίνει σε τελικούς, να πηγαίνει σε μητελικούς. Είναι ένας Όφης ο οποίος ξέρεις ότι θα πηγαίνει στον τελικό. Και από ό,τι έχει αποδειχθεί στο τελευταίο τετράμινο τουλάχιστον, να σηκώσει και δύο κούπες. Θέλω να μου κάνεις, Γιώργο, ένα σχόλιο. Χρήστα, μου επιτρέπεις. Να μου κάνει ο Γιώργος ένα σχόλιο πρώτο για το τι είδες χθες στο τελικό. Ποια είναι η εικόνα πέρα από την ιστορικότητα της στιγμής, το πρώτο Super Cup του Όφη, έτσι, στην ιστορία του. Τι παιχνίδι είδες χθες αυτό το Όφη Άκη.
2: Αρχικά, αυτό το οποίο πρέπει να πω ότι είναι. Η ουσία του χθεσινού αποτελέσματος θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν τη βλέπουμε τώρα μόνο, είναι πάρα πολύ φρέσκο να το νιώσουμε όλο αυτό, να βιώσουμε όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι και μόνο στον τίτλο που βλέπει κανείς στην οθόνη υπερπροταθλητής. Ναι. Αυτό νομίζω ότι αμέσως δείχνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ήταν μια χθεσινή νίκη και ένα χθεσινό αποτέλεσμα το τρόπαιο. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον Όφη. Για μένα λοιπόν ο Όφη περνάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Όπως πολλές φορές τόνισε τελευταία και ο πρόεδρος και οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, ότι πλέον οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και ο κόσμος πλέον έχει άλλες απαιτήσεις από την ομάδα και η ίδια η ομάδα πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Σημαίνει λοιπόν όλο αυτό είναι θετικά πράγματα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Με σωστή βέβαια διαχείριση, την οποία δεν νομίζω να μην γίνει. Από εκεί και πέρα, ένα χθεσινό παιχνίδι το οποίο, όπως και ο προηγούμενος τελικός, τον οποίο πάλι κατάφερε
1: στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό το οποίο δείχνει η ομάδα είναι ότι έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παρατάνε το παιχνίδι, δεν αφήνουν ένα αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, να τους πάρει από κάτω. Και ήταν και για μένα το χθεσινό αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική απόδειξη αυτού του γεγονότος, ότι

0: Παρόλο που στο ημίχρονο η ομάδα έχανε με 1-0, τα παιδιά βγήκαν με άλλη νοοτροπία, με καλύτερο, έτσι, καλύτερο αίσθημα του νικητή, το οποίο θέλουν να πάρουν το παιχνίδι, και τελικά τα καταφέρουν.
1: Έχει να κάνει και η διαχείριση του Χρήστου Κόντι.
0: Έχει να κάνει γενικά η διαχείριση όλης της ομάδος, και από τη στιγμή που ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό, έτσι, κουμάντο, σίγουρα από εκεί ξεκινάει. Το να καταφέρει ένας προπονητής ή ένα προπονητικό team να βρει τη χημεία των ποδοσφαιριστών και το πώς αυτό θα τους ξεσηκώσει και θα τους βγάλει τα στοιχεία που πρέπει να τους βγάλει, είναι σίγουρα ένα σύνολο. Οπότε λοιπόν αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το καταλάβει, να μην το δει, ότι ο προπονητής και το προπονητικό team όλο είναι η αιτία που κατάφερε τα παιδιά τα οποία ήταν και πέρυσι στην ομάδα να τους κάνει να νιώσουν σημαντικοί.
2: Ναι, και αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω, ότι αν κοιτάξουμε και τις εντεκάδες, Χρύσα και Γιώργο, το ποιοι έπαιξαν στο τελικό κυπέλλο, ποιοι αγωνίστηκαν χθες στο Παγκρίτιο, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Υπάρχει ο ίδιος coach, υπάρχει φυσικά ο ίδιος πρόεδρος, το ίδιο team, η προσθήκη του Καρυπίδη, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον δεν αλλάζει τα δεδομένα. Οπότε μιλάμε για την ίδια ομάδα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, αυτή δείχνει ότι ο Όφη έχει πάει σε 4 τελικούς το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει κατακτήσει 2 τρόπαια. Σε μια εποχή που η ομάδα 37 χρόνια δεν είχε κατακτήσει κανέναν. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος μεγαλώνει, και δεν μεγαλώνει μόνο στα λόγια, ούτε μέσω συνθήματος. Δηλαδή, ένας σύλλογος μεγάλωσε.
0: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίπεδο το οποίο έχει ανέβει ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να καταφέρει το κύπελο μετά από τόσα χρόνια να είναι ξανά πάλι στο Ηράκλειο, να είναι ξανά πάλι στην Κρήτη. Και το Super Cup, που είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που το κατακτά, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα επαρχιακή να καταφέρει αυτό που κατάφερε ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και συγγνώμη να σας διακόψω, συγγνώμη για να παίρνω το λόγο. Ο Μιχάλης Ομπούσης, παλιότερα, όταν ξεκίνησε και όταν ήρθε στον Όφη, η αγαπημένη του φράση ήταν το trust the process. Και μάλιστα σε κάποιες χρονιές που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, για αυτή ακριβώς τη φράση είχε λιδωρηθεί, τα θυμόμαστε όλοι. Και τώρα όμως αυτή ακριβώς η φράση δείχνει πόσο δίκιο είχε, γιατί με το πέρασμα των χρόνων ντρέπηκε τους καρπούς των προσπαθειών.
0: Κοίταξε, αυτό ισχύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ήταν σίγουρα η φιλοδοξία του ανθρώπου, του κ. Μπούση, που ήρθε στην Κρήτη να επενδύσει και να φτιάξει κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό και το πίστευε και το πιστεύει, γιατί το έλεγε συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο όμως τον δικαιώνει, όπως και το αποτέλεσμα δικαιώνει και τις επιλογές που έγιναν και κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν στη διάρκεια των χρόνων που βρίσκεται στην ομάδα Μπούσης. Όλο αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αφενός ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει, να χτίσει, όμως δεν πάβει να υπάρχουν και οι συγκυρίες οι οποίες να πετύχουν σε όλο αυτό. Και επίσης αυτό που πρέπει να του πούμε του ανθρώπου, ότι δεν τα παράτησε όταν ήταν
1: στα
0: μια
1: δύσκολα,
0: δύσκολη
1: έτσι,
0: περίοδος, η οποία ουσιαστικά υπήρχε μια μεγάλη καμπή. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, εκ του αποτελέσματος πάντα, πρέπει να πω ότι δικαιώνεται αυτός ο οποίος επιμένει να προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο σαν στόχο. Και από την άλλη, πάρα πολλοί άνθρωποι λέμε, και ειδικά στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, ότι okay, ο καθένας μας έχει βάλει ένα στόχο στη ζωή του, στο ό,τι επάγγελμα και να κάνει. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να είσαι ικανοποιημένος ότι τα έχεις δώσει όλα. Και μετά από εκεί πέρα το αποτέλεσμα θα έρθει ή όχι είναι άλλο. Οπότε λοιπόν ο Μπούσης και όλη η κατάσταση τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα σίγουρα έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα που έχει χτιστεί να είναι αυτό που ζούμε τώρα εμείς.
1: Πάρε το λόγο, Γιάννη.
2: Εγώ θα προσθέσω αυτό που λέτε πολύ σωστά, εύστοχα, ότι το κάνουν και το έκανε Όφη και με το δύσκολο τρόπο. Mm-hmm. Ο δύσκολος τρόπος είναι, χωρίς να πούμε τώρα σε αναλύσεις, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να το κάνουμε, ο δύσκολος τρόπος είναι 9 Έλληνες στην εντεκάδα. Δηλαδή, ο Όφη επένδυσε στο ελληνικό στοιχείο από την αρχή της εποχής του Μπούση, mm-hmm. Γιώργο και Χρύσα, και δικαιώθηκε ακόμα παραπάνω με αυτή του την επιλογή. Έτσι, δηλαδή, δεν πήγε σε σκέψεις και επιλογές με ξένους αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιριστές, με ξένους προπονητές, το βλέπουμε σε άλλες ελληνικές ομάδες, ναι, τι συμβαίνει. Έτσι. Πήγε σε Έλληνα προπονητή, σε νεαρό προπονητή, φιλόδοξο προπονητή και νεαρούς παίχτες.
0: Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με, τη, με

0: του Χρυσαπίνου, ναι, ότι από την αρχή είπε ότι υπάρχει ένα, γενικά ένα, mm-hmm, ένα πλάνο, ένα, ναι, ναι, σχεδιασμό στο αυτό. Process. Για να φτάσουμε όμως μετά από τα τόσα χρόνια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα, σημαίνει ότι περάσαμε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, μέχρι να καταλήξουμε εδώ και να φτάσουμε να κάνουμε τις διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα σε λίγο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι οι αλλαγές, οι οποίες τελικά χρειάστηκε να γίνουν μέσα στο στη διάρκεια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν δείχνει το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετέχουν πλέον με διαφορετική νοοτροπία και πιστεύουν πολύ περισσότερο ότι μια επαρχιακή ομάδα όπως είμαστε εμείς θέλει να βγάλει και συνέστημα, θέλει να βγάλει και πολλά περισσότερα στοιχεία από να είναι κανείς μόνο αγωνιστικά καλά. Ναι. Το οποίο όπως πολλές φορές έχει υποθεί, mm-hmm, ο Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Κρήτη, γνωρίζει τι σημαίνει Όφη, θα δώσει πολλά περισσότερα από ένα παιδί που θα έρθει από το εξωτερικό μέχρι να μπει στην οτροπία τη σημαίνει Όφη.
2: Τι κοινά έχει με τις ομάδες που έχει παίξει στο παρελθόν το Όφη? Θα μου πεις, εντάξει, δεν είχαν όλες την ίδια αφετηρία, ούτε ήταν όλες με το ίδιο χαρακτήρα. Αλλά βλέπεις σε αυτή την ομάδα του Όφη, στην ομάδα του Κόντι, κοινά με τις τότε ομάδες?
0: Τα κοινά στοιχεία τα οποία από εκεί που μπορώ εγώ να διακρίνω είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, mm, ότι όταν ένα παιδί θα παίξει στο γιντί που λέει τώρα στο Παγκρίτιο, mm, γνωρίζοντας το βάρος του Όφη, θα αποδώσει πολύ περισσότερο αυτό από το να μην ήταν. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί θα σας πω ανέκαθεν, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλαμε να έρθουμε στον Όφη ή ήταν επιδίωξή μας να έρθουμε στον Όφη, ήταν αυτή η αίσθηση ότι αν κάποιος καταφέρει και παίξει στον Όφη, έχει να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα του.
2: Να πάει αλλού, να πάρει μεταγραφή, λες.
0: Με τα προηγούμενα χρόνια όμως που ο Όφη δεν ήταν αυτό το δυνατό στοιχείο για διάφορους λόγους που δεν υπήρχε στην σκέψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή να έρθει στον Όφη. Αυτό λοιπόν για κάποια χρόνια ήταν και η αιτία να μην μπορεί να έρθει κάποιος καλός ποδοσφαιριστής για να δώσει κάτι παραπάνω.
1: Να σας
0: στα
1: διακόψα.
0: Κοινά στοιχεία που λέμε, που απάντησε, ναι, αυτό, ναι, το βασικό, ναι, ναι, ναι, είναι, ναι, ναι, αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία σίγουρα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα έχουν αποδείξει περίτερνα ότι αξίζουν, mm-hmm, αυτό το οποίο κάνουν, mm-hmm, και τους δίνουμε συγχαρητήρια γιατί το γήπεδο είναι καλύτερο καθρέφτης.
1: Να βάλουμε στην παρέα μας έναν αγαπητό σας φίλο και αγαπητό συνάδελφο για μας, το Βασίλη το Σκουντή, είναι κοντά μας μέσω σύνδεσης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία παρέα.
1: Θα ήταν πολύ ωραία να ήσουν εδώ, Βασίλη, βέβαια, δίπλα.
3: Δεν πρόλαβα γιατί άργησε το καράβι στην επιστροφή από λίγο ήμερες διακοπές, οπότε δεν πρόλαβα.
2: Στο επόμενο τρόπο.
3: Στο επόμενο κύπελο του Όφη.
2: Πριν 4 μήνες, εδώ ήταν άλλος ο Βασίλης, έτσι.
1: Σωστά.
3: Έχετε πει ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να κρατήσω μία αποστροφή του λόγου ενός εκάστου και μιας εκάστου. Δηλαδή, το Trust the Process, επειδή το Trust the Process είναι μια ατάκα που υπήρξε πάρα πολύ δημοφιλή στη Φιλαδέλφεια, ο 76ers από το 2013. Βεβαίως αυτό απέβη ευλογία και κατάρα. Δεν ξέρω αν αυτό που ο Όφη το πέτυχε πολύ νωρίτερα, γιατί όπως είπε και η Χρύσα, είναι μια αποστροφή του λόγου, μια ατάκα του Μιχάλη Μπούση, να σέβεσαι δηλαδή τη διαδικασία και να πιστεύει στη διαδικασία. Οι Celtics το έβαλαν το 2013, τώρα με την απόκτηση του LeBron James και του Jaylen Brown, για να βάλω και μια βασκετική πινελιά, ενδεχομένως θα το πετύχουν και με τον Embiid και με τον Tyrese Maxey που έχουν μείνει. Ο Όφη το πέτυχε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που θα ήθελα να μείνω, ακούγοντας κατά σειρά και τους τρεις σας, είναι αυτό που ο Γιάννης προφανώς, δεν ξέρω κιόλας αν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, δεν μιλάμε για τα περασμένα χρόνια που οι ξένοι ήταν δύο σε κάθε ομάδα. Το να εμφανίζεται μια ομάδα με 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, δηλαδή με 9 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα της, για να παίξει έναν τελικό κυπέλου, είναι μνημειώδες επιτεύγμα.
2: Και 12 στους 16 που αγωνίστηκαν συνολικά, έτσι.
3: Και 12 στους 16, και αυτό αποδεικνύει αφενός μεν. Αποδεικνύει 2-3 πράγματα. Θα μείνω στα βασικά. Πρώτον, ότι ο Όφη έχει εμπιστοσύνη, έχει δόγμα, το υποστηρίζει αυτό. Το ξέρουμε όλοι ότι έχει κάνει ένα πεδομάζωμα. Όχι μόνο από την Ελλάδα, και κυρίως από την Κρήτη, και αναδεικνύει και το κρητικό στοιχείο. Επειδή εγώ έχω και μια ιδιαιτερότητα λόγω πατρίδας, τα δύο παιδιά από το Ρέθυμνο, τον Αποστολάκη και τον Θεοδοσουλάκη, που πήραν πολλές ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια, και είναι και άλλα παιδιά νεαρότερα, και η Ελίτ Ακαδημία και όλο αυτό που το υποστηρίζει, όχι το υποστηρίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: δεν γίνεται συνθήκη, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε άλλους να παίξουν, γίνεται γιατί θέλουμε να παίξουν αυτοί. Και το τρίτο είναι που το άκουσα και συμφωνώ και επαυξάνω και υπερθεματίζω, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουν τα παιδιά. Ποιος το είπε, νομίζω το είπε ο Μιχάλης Μπούσης χθες, ότι ναι. Το λέγει ο Γιάννης
1: με τα σχολεία.
0: Μπράβο. Ναι. Το λέγει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν ο Άρης, εν συνεχεία ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ νικούσαν στη Γερμανία. Θα πάνε, λέει, το πρωί τα Ελληνόπουλα στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στα γερμανάκια.
1: Ναι.
0: Το λέγει με τον γνωστό τρόπο το ξανθό. Θέλω να μείνω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Όφη δημιουργεί πια μια κουλτούρα. Αυτό το κουβεντιάζαμε, Γιάννη, θυμάσαι και πέρυσι, μετά το τελικό του κυπέλλου εναντίον του ΠΑΟΚ. Αλλά δημιουργεί μια κουλτούρα και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά για να γίνουν Όφη. Ούτως ή άλλως, ο Όφη έχει ένα είτε συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί να το θεωρήσει κάποιος, είτε ένα προνόμιο. Το προνόμιο είναι ότι στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ας μείνουμε στο Ηράκλειο, που είναι η έδρα, που είναι η βάση του Όφη. Δεν θα ακούσεις πολύ συχνά και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εγώ το ζω τα τελευταία χρόνια που είμαι μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν θα ακούσεις να είμαι Ολυμπιακός και Όφη, Παναθηναϊκός και Όφη, Άκη Όφη. Είμαι Όφη, Όφη. Αυτό ενισχύεται τώρα, παγιώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο να διαπαιδαγωγούνται παιδιά και να αποκτούν την κουλτούρα του Όφη, υποστηρίζοντας μια ομάδα που κάνει περήφανο ένα πολύ μεγάλο εύρος ανθρώπων. Και θα μείνω και σε αυτό που άκουσα και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι το παράλληλο όφελος, ότι ο Όφη έχει καταστεί πραγματικά πολύ δημοφιλής προορισμός, ενώ κάποτε προφανώς τα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών με τις περιπέτειες που πέρασε ο Όφη και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να τις έχουμε ξεχάσει, πιθανότατα, είναι βέβαιο ότι δεν ήθελαν πάρα πολύ, δεν ήταν η πιο έξυπνη επιλογή να θέλει κάποιο να παίξει τον Όφη. Μπράβο. Τώρα ο Όφη αυτό είναι πολύ δημοφιλής και πολύ ελκυστικός προορισμός. Αυτό φάνηκε. Φάνηκε με τη μεταγραφή του Φούντα. Φάνηκε με τη μεταγραφή και την επιστροφή στο Ηράκλειο του Μπουγαλάκη. Φάνηκε με το γεγονός ότι πλέον.
2: Ο
0: Αϊτόρ.
1: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει.
0: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει. Ενώ θα μπορούσε να έχει επιστρέψει, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες υπήρχαν να επιστρέψει τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Νικολάου που επέστρεψε τώρα.
0: Θα βρούμε αρκετούς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουν, να γουστάρουν οι παίκτες να έρθουν να παίξουν στον Όφη. Ασφαλώς το γεγονός ότι ο Όφη έχει παίξει κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που να τρέχει καταφέρει να έχει παίξει μέσα σε 3 ημερολογιακά χρόνια να του έχουν συμβεί τόσα σπουδαία πράγματα. Να έχει παίξει 4 τελικούς, εκ των οποίων νίκησε στους 2. Να έχει πάρει 2 τρόπια από τη στιγμή που ο Όφη είχε πάρει 2 τρόπια σε όλη την ιστορία του στα 100 χρόνια. Είχε πάρει το Κύπρο το 87 και ένα Βαλκανικό κύπελο τότε επί Γκέραρτ. Είχε χάσει ένα τελικό κυπέλο το 90 με τον Ολυμπιακό, είχε χάσει ένα Super Cup. Και τώρα του έρχονται μαζεμένοι τελικοί, μαζεμένοι οι τίτλοι, μαζεμένη η γενικότερη καταξίωση. Και επειδή ο Όφη έχει πια αρχίσει και δημιουργεί, και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, μετακινούμενος από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί και ένα δίκτυο συμπάθειας, το οποίο είναι προστιθέμενη αξία σε ό,τι έχει καταφέρει στην ιστορία του.
1: Βασίλη, να σε διακόψω λίγο σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι, αναφορά που κάνεις, ότι μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει η ομάδα τα δύο παιχνίδια, τα σημαντικά, τους δύο τελικούς, να κάνει ανατροπή. Αυτό που πολύ σημαντικό είναι με τα παιδιά τα οποία είναι Ελληνόπουλα, που ξέρουν τι σημαίνει τελικός κυπέλλου Ελλάδος ή το χθεσινό παιχνίδι, με τη συμπαράσταση των ανθρώπων της ομάδος, του κόσμου της ομάδος, το ξεσήκωμα που έγινε από το νησί που πήγαν στο Βόλο. Αυτό λοιπόν που ήταν ένας γενικός ξεσηκωμός.
0: Συγγνώμη, διακόπτω, και όχι μόνο στο Βόλο που πήγαν.
3: Και το ΑΚΑ.
0: Που πήγαν στη Λιβαδιά.
3: Στο ΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό όμως, ποια είναι η διαφορά, τι θέλω να πω, όλο αυτό όμως, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που ζουν όλο αυτό το πράγμα, που μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για τους οπαδούς, για τους ανθρώπους ολόκληρης της Κρήτης, που το ξεσήκωμα που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα ένας Έλληνας να το νιώσει και να δώσει πολύ παραπάνω όθηση σε ένα παιχνίδι που δεν πηγαίνει καλά όπως έγινε στο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Όπως εχθές, με ένα γεμάτο Παγκρίτιο, με κόσμο να φωνάζει, παρόλο που δεν πηγαίναμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, να είναι εκεί κοντά. Όλο αυτό λοιπόν, η

0: ξένοι που τα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν όλο αυτό το συναίσθημα ή την ατμόσφαιρα ή τα συνθήματα και μόνο που λένε οι οργανωμένοι, είναι ένα γεγονός το οποίο το φαίνεται στο παιχνίδι.
1: Συν τη άλλη, έχει αποκτήσει, συγγνώμη, και αυτό το παλιό, το που λέγαμε το αγαπησιάρικο, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το χουχουλιάρικο, το οικογενειακό. Γελάει ο
2: Βασίλης. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
1: Έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει αυτό το κλίμα το οποίο αποδεικνύεται χρήσιμο.
2: Είναι πολύ
1: Γιώργο,
2: ωραίο.
1: Βασίλη.
2: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι θα πάρω το παιδί μου να πάω στο γήπεδο, γιατί πλέον σε πάμε και σε τελικούς και δεν γίνεται και τίποτα.
3: Εγώ το θυμάμαι πέρυσι, μια από τις πολύ, πολύ σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Ήταν πέρυσι, όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τώρα και προσπόρησε στον Όφη ήδη δύο τίτλους, δύο κούπες. Την προηγούμενη σεζόν ήταν, πήγα στο Γεντή Κουλέγα να παρακολουθήσω τον επαναληπτικό ημιτελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολη. Δηλαδή, μπράβο, το να είσαι στην παραλία και να βλέπεις μπαμπάδες, παιδιά, παππούδες και να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Δεν έχω, όχι μόνο να. Αλίμονο, όχι μόνο δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα, τα υπερθεματίζω, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, δεν ξέρω πόσο εκτιμάται. Εγώ μπορώ να το διαβεβαίσω έχοντας και στατιστικά παραδείγματα από το παρελθόν. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία της κατάκτησης του χθεσινού τίτλου, το γεγονός ότι ο τελικός του Super Cup διεξήχθη στο Ηράκλειο, αντιθέτως αποτελεί προστιθέμενη αξία. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις πάρει μια κούπα στο σπίτι σου. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά που ήταν χθες με τους μπαμπάδες τους, με τους θείους τους, με τους νονούς τους, δεν ξέρω με ποιους πήγαν, θα έχουν να λένε την περιβόητη ατάκα, ήμουν κι εγώ εκεί. Δηλαδή, το Ευρωμπάσκετ του 1987, συνδέω πάλι, όχι αλότρια, θα καταλάβετε γιατί το κάνω. Δηλαδή, η εικόνα ήταν πολύ βιωματικό. Το έζησαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή, εάν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι Έλληνες λένε μετά από 40.
1: Νομίζω ότι το ΣΕΦ χωρούσε 50.000 κόσμο. Μπράβο.
3: Δηλαδή, λέω, ρε παιδί μου, εγώ ότι όλοι οι Έλληνες ήταν.
1: Τρία
3: γεγονότα σημαδιακά. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 14 Ιουνίου του 1987, στη συναυλία του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, αν ακούσει, ας πούμε, πόσοι έλεγαν ήμουν και εγώ εκεί, το λέω, συγκρίνω αλότρια πράγματα.
1: Σωστό.
3: Είναι
1: σωστό.
3: Πολύ σημαντικό όμως το γεγονός ότι ήταν εκεί και είδαν από κοντά τον Ανδρούτσο να σηκώνει την κούπα.
1: Σε 20 χρόνια θα νομίζουμε ότι στο Βόλο πήγαν 40.000 κόσμου.
3: Ναι,
1: εντάξει, είναι λογικό.
3: Η διαστολή και η υπερβολή, αλλά εδώ είναι πραγματικά.
1: Και σκεφτείτε τι στιγμές που σε ένα τετράμινο να τα έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει πάρει το παιδί σου από στο Βόλο, Γιώργο.
3: Σωστό.
1: Και να ζήσει και αυτή.
2: Να πω ότι ήμουν εκεί και στις δύο.
1: Όπως χρειάζεται.
2: Θα το πω. Βασικά ήμουν και στους τέσσερις, οπότε εντάξει. Καλά έχει πάει, καλά έχει πάει. Και επειδή θα πούμε και για την Ευρώπη αργότερα, θα έχουμε και από Ευρώπη ανταπόκριση.
3: Ναι, οπότε θα πάει καλά και αυτό. Ότι μέσα σε 8 μέρες Όφη θα έχει ζήσει πραγματικά μαγικές στιγμές. Δηλαδή, ο χθεσινός τελικός του Super Cup, το μάτς στις 20 του μηνός με τη Τζεσκά, η επιστροφή στην Ευρώπη, οι μεταγραφές, η παρουσία του κόσμου, όλα αυτά πραγματικά αναδεικνύουν ένα ορόσημο στην ιστορία του Όφη που δεν είναι και μικρή, είναι 101 χρόνια πια.
2: Και ένας κόσμος σου πήρε και πάλι Άρισα, να πούμε, παιδιά. Σωστά. Αξίζει να το πούμε αυτό. Για ακόμα μία φορά, σε τελικό και σε παιχνίδια που.
1: Και με τόσο πολύ κόσμο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι εύκολο δηλαδή, να μην γίνει το παραμικρό όταν έχει χιλιάδες.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε μόνο κόσμο του Όφη, είχε και πάρα πολλούς αεξίδες και συναντήθηκαν και πέριξ του γηπέδου και μέσα στην πόλη. Πήγαν όλα
0: έχει
2: μια χαρά κατά.
0: Γενικά, έχει και πλέον και οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, όπου και αν πήγαν, έχουν βγάλει ένα πολιτισμό. Ένα πολιτισμό που το θέλουν. Έχει αυτό επικροτηθεί από όλη την Ελλάδα.
3: Σωστό, αυτό λειτουργεί. Συγγνώμη που διακόπτω. Λειτουργεί και αμφίδρομα. Δηλαδή η στάση του κυρίου.
1: Μπολιάζεται αυτό. Μπολιάζεται.
3: Μπράβο. Δηλαδή σε αναγκάζει όλο αυτό που ζεις. Το ανάψαμε φωτιά, η παρουσία του κόσμου, όλο αυτό ο ενθουσιασμό. Δηλαδή ακόμη κι αν είσαι αντίπαλο, όπω στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε μάθει να επενούμε και τα αυτονόητα. Αλλά επειδή στην Ελλάδα επίση έχουμε δει ακραίε καταστάσει μυσαλλοδοξίας και εχθρικής ατμόσφαιρας. Προφανώς χρήζει επένου η στάση του κυρίου Ηλιόπουλου που έμεινε εκεί, που χαιρέτησε τον Χρήστο τον Κώτη, που χαιρέτησε τον Μιχάλη τον Μπούση, που χαιρέτησε τον Ανδρούτσο και όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, okay,
2: τώρα τσακώνονται στα social media, κάτι που είναι ανέμακτο, ας μπορούν να λένε ό,τι θέλουν στα social media, είναι όλα καλά.

0: Το θέμα είναι να μην γίνονται στα γήπεδα. Τα παιδιά τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο. Είδα τόσα πολλά παιδιά εχθές. Μικρούς φίλους του Όφη και της Άκη είδαμε. Μεγάλους κυρίους και κυρίες να είναι στο γήπεδο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σαν γυναίκα που είμαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό, ότι είδα πολλές γυναίκες να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Τα λέγαμε ξανά το Μάιο, αλλά είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε και τα ξαναλέμε.
1: Και επίσης, εγώ το έλεγα και χθες που κάναμε μια κουβέντα, εντάξει, λίγα λεπτά ο Γιάννης το θυμάται στη Σότια, στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή, και μένω σε αυτό που νομίζω ο Γιάννης το είπε, ο Γιώργος το είπε προηγουμένως, ότι είναι το δύσκολο μονοπάτι, είναι ο δύσκολος δρόμος, δηλαδή ο Όφη πέρυσι για να φτάσει στο τελικό του κυπέλλου χρειάστηκε να αποκλείσει την ΑΕΚ νικώντας την εκτός έδρας για να πάρει το τίτλο του Super Cup και να αναδειχθεί όσο αδόκιμος και αν είναι όρος υπερπρωταθλητής, αλλά είναι νικητής του Super Cup, χρειάστηκε να νίκησε πάλι την ΑΕΚ την πρωταθλητρία Ελλάδος.
0: Βασίλης Κουντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: ευχαριστούμε
0: για την παρουσία σου μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια και μακάρι.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Το μετάνιωσα. Είμαι γυναίκα και μπορώ να αλλάζω γνώμες όποτε θέλω. Το κρατάμε το Βασίλη το Σκουντή. Ωραία.
3: Το λες στη δημόσια.
0: Λοιπόν,
2: ανατροπή.
0: Πείτε μου αν έχουμε τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Τέλεια. Θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε εμείς από εδώ που είμαστε κοντά. Βασίλη, εσύ δεν είσαι πολύ κοντά. Βλέπουμε τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, αν και είναι ώρα για γλέντι.
2: Συγχαρητήρια, Θανάση.
4: Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: MVP, αρχηγός. Ο παίχτης, τι να πεις τώρα, είναι ο παίχτης του Super Cup ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εγώ του δίνω πάρα πολύ και την εκτέλεση πέναλτι, μην την υποτιμάμε. Δεν είναι μόνο αυτό το γκολ, αλλά cross που έβαλε.
0: Θέλει
2: με να μου θύμισε cross αυτό το πλασέ.
0: Κρύο αίμα.
2: Και η εκτέλεση πέναλτι, πες μου ποιο ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη εκτέλεση.
4: Εντάξει, νομίζω το γκολ θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
0: Θανάση, μπορεί να ακουστεί η ρητορική ερώτησή μου, αλλά αυτό το βράδυ, αυτή η εμφάνιση, αυτός ο τίτλος μένει στην καριέρα σου σαν κάτι ξεχωριστό?
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάω στο Βασίλη Σκουντή, που είμαι σίγουρος ότι θέλει να σου κάνει ερώτηση, και του Γιώργου του Κουτσουπιά, πόσο σημαντικό, κάναμε συζήτηση νωρίτερα για το δύσκολο δρόμο που έχει διαλέξει Όφη με τους Έλληνες παίχτες. Πόσο σημαντικό ήταν και το πόσο δύσκολο, αν θέλεις, συνάμα, ότι ο Όφη αγωνίστηκε χθες, ξεκίνησε την 11η με 9 Έλληνες, και το πόσο παράλληλα έχει σε αυτό βοηθήσει η παρουσία του Χρήστου Κόντι στον πάγκο της ομάδας.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον

0: Αφή γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Βασίλη.
2: Παράσιο Βασίλη, σου κουτίσουμε συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις καταφέρει. Και, και για το χθεσινό που προφανώς είναι.
0: Συγγνώμη, δεν ακούω καθόλου τον κύριο Σκουντή.
2: Ελπίζω να μ' ακούς. Λέω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για όσα έχεις καταφέρει στην καριέρα σου και για αυτά που πέτυχες χθες. Είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, είμαι βέβαιος, αυτό στην καριέρα σου. Εγώ ήθελα να μείνω σε εκείνο που το κουβεντιάζαμε και λίγο πριν. Όταν έχεις παίξει τον Ολυμπιακό, έχεις παίξει.
0: Χιλιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω καθόλου τον κύριο Σκουντή. Χιλιά, συγγνώμη, γιατί δεν μου έρχεται.
3: Θα μεταφέρω εγώ που φαντάζομαι.
0: Αν μπορείτε να μου μεταφέρετε τι.
2: Ναι, ότι. Εκεί που ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, αν μπορεί.
2: Ναι, δηλαδή, τι ήταν εκείνο που του κάνει κλικ, που τον κάνει να πηγαίνει με ευχάριστη διάθεση στην προπόνηση. Όντας ένας παίκτης που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Ατρόμητο, έχει παίξει τη Γερμανία στην Νόσταμπη, είναι διεθνής. Τι του φτιάχνει τη μέρα στον Όφη αυτή τη στιγμή?
3: Ο Βασίλης Κοντής λοιπόν ρωτάει, είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχεις καριέρα, που έχεις αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες κτλ. Όπως είναι και ο Όφη βέβαια. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη μέρα, τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει και πηγαίνεις στην προπόνηση του Όφη και έχεις έτσι πολύ όρεξη, να το πούμε.
2: Ναι.
0: Αυτό που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρίσκεις κίνητρο σε δύσκολες καταστάσεις που θέλει ψυχική δύναμη, θα το πω. Οπότε αυτό είναι κάτι που μου δίνει κίνητρο συνέχεια.
1: Θανάση, καλησπέρα για από μένα. Συγχαρητήρια. Ο Κουτσουκιάς, ο Γιώργος είμαι. Σας αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι για εμένα παίζει σημαντικό ρόλο το ότι ποδοσφαιριστές με τη δική σου αξία, ποιότητα, χαρακτήρα και εμπειρίες οι οποίες έχεις από το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σίγουρα έχουν συμβάλει στο να έχει η ομάδα πλέον αυτή την εικόνα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε για μένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό και η απήχηση των ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα και των φιλάθλων είναι τόσο έντονη και θα είναι γιατί αυτό το βγάζετε εσείς. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω εγώ, δεν θέλω να τον κράτσουμε και πάρα πολύ, Χρύσα,
3: ναι,
1: νομίζω έτσι.
3: Γιατί να διασκεδάσουμε. Εντάξει, δεν βγαίνει ο Αργυρός ακόμα. Ναι. Έχουμε ώρα.
1: Να ακούσουμε τα πρώτα τραγούδια, διακόπτουμε.
3: Όχι.
1: Ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί μου, τον Θανάση, ότι έχει πάρει δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες με τον Όφη. Είναι σε μια, νομίζω, την καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, στα 29 του χρόνια. Τι να περιμένουμε ακόμα από τον Ανδρούτσο του Όφη, να το πω έτσι. Από τον αρχηγό του Όφη, από τον MVP το χθεσινό. Έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει σπουδαία χρονιά. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
0: Προσωπικά, εγώ νιώθω καλά. Δεν θέλω να κοιτάω πάρα πολύ το μέλλον. Αυτό έρχεται από μόνο του. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι, οπότε σίγουρα θέλω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ο Όφη μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δείξω και να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι αξίζω. Προς το παρόν είμαι εδώ, νιώθω καλά εδώ και ό,τι έρθει στο μέλλον είναι θέλημα Θεού. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα δείξει.
3: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε, να πας να διασκεδάσεις. Και τώρα Ευρώπη λοιπόν. Έχουμε δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ο Όφη φαίνεται να είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία για τα παιχνίδια αυτά μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα.

0: κάνετε και το δικό σας το σχόλιο.
1: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως, αλλά θα προετοιμαστούμε

0: να μας υποστηρίξει, γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
1: Όλοι μας ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό MVP, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά. Γιώργο,
3: ναι,
2: είναι από τον Όφη.
3: Γι' αυτό το ανέφερα και στον ίδιο, γιατί σίγουρα είναι από τους ποδοσφαιριστές και με την αγωνιστική εμπειρία που έχει, αλλά και ο χαρακτήρας το οποίο έχει, επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τα αποδυτήρια, αλλά και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα.
2: Και είναι σημαντικό ότι παίζει και σε μια θέση, ξέρεις, στον άξονα, half, δηλαδή όλο το πακέτο.
3: Είναι σημαντικό ότι είναι στην ομάδα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο σε ποια θέση παίζει στο γήπεδο, αλλά το ότι γενικά αυτοί οι χαρακτήρες βοηθάνε, ειδικά νέα παιδιά που είναι στην ομάδα, και το οικοδόμημα γενικά του Όφη.
2: Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την απονομή, Χρύσα.
1: Βλέπουμε πλάνα από την απονομή. Τώρα νομίζω είναι ώρα να αποδεσμεύσω και το Βασίλη το Σκουντή, γιατί το είπαμε για λίγο και θα βγάλουμε όλη την εκπομπή μαζί.
4: Δεν πειράζει, μπορεί να κάτσουμε όλη νύχτα. Μην το.
1: Εννοείται.
4: Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα κανονισμένα να δούμε κάποια βίντεο κτλ. Πέρασε η ώρα για να δούμε το βίντεο της απονομής. Εγώ προτείνω, Γιάννη, να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις των παικτών.
2: Των παικτών, ωραία.
1: Έχουμε λοιπόν μοιράσει τα βίντεο.
2: Και είναι και αρκετοί. Έχουν μιλήσει αρκετοί μετά τη χθεσινή νίκη.
1: Οπότε έχουμε δηλώσεις. Mm-hmm. Μπορούμε να αφήσω χρόνο στα παιδιά, βέβαια, να ετοιμαστούν, γιατί τους άλλαξα τώρα. Α, πανέτοιμοι, παιδιά, μπράβο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα παιδιά είναι έτοιμα. Βίντεο λοιπόν από δηλώσεις θα δούμε και επιστρέφουμε εδώ για σχόλιο.
2: Εντάξει.
0: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
5: Ποιος θα φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας. Και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
1: Δύο λόγια για τον κόσμο.
5: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
6: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικό. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα ματς. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
7: Συμφωνώ με τον Μανέλη σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο, φέτος πάλι το ίδιο. Σοφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
5: Κρίμα που φάγαμε γκολ έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε το γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν το βάλαμε κάτω. Νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά, πραγματικά, και τα παιδιά που εκτέλεσαν και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε το κύπελλο.
0: Δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή σε άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να ξαναπετύχουμε και άλλα πράγματα. Όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε αν είναι εξαρτήτως. Ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε.
2: Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε κάποιους αρκετούς ποδοσφαιριστές του Όφη πανευτυχείς.
1: Ήταν ένας που έμοιαζε πάρα πολύ με τον κύριο που είναι εδώ,
2: Τον γνώρισες, το γνώρισες, το Φώτη.
3: Είναι ο Φώτης.
1: Σαν να ήταν παιδί του, αλλά μιλάμε τώρα για τρομερή ομοιότητα, έτσι.
2: Ήταν λίγο χαρούμενος παραπάνω ο Φώτης.
3: Είναι απίστευτο το πόσο ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος μόνο, τρεις ευτυχισμένος είναι από την κατάκτηση και του θεσινού τροπαίου. Παρόλο που δεν μπορούσε να συμμετέχει ενεργά, αυτό το παιδί αγαπάει τόσο πολύ τον Όφη, την ομάδα, που πεθαίνει, αλλά στην κυριολεξία πεθαίνει. Και το

0: Και γι' αυτό το είδατε και στην κάμερα πώς το δείχνει. Αλλά ναι.
1: Μα πώς μπορεί να νιώθει ένας πατέρας όταν έχει αγωνιστεί για αυτή την ομάδα, έχει ματώσει τη φανέλα, έχει γράψει την ιστορία που έχει γράψει και βλέπει τώρα το παιδί του να κατακτά τίτλους με την ίδια ομάδα.
0: Είναι μοναδικό συνέστημα, αλήθεια είναι, Χρύσα. Και βλέποντάς το στα μάτια των παιδιών, ειδικά το Φώτη που είναι στην ομάδα, δηλαδή ο Ηλίας, για να καταλάβετε τώρα που είναι στην Ιταλία, παρακολούθησε το παιχνίδι. Είχαν προπόνηση και περίμενε πώς θα τελειώσει η προπόνηση για να πάρει το παιχνίδι. Ο Φώτης το ζούσε όλες τις μέρες τόσο πολύ έντονα. Παρόλο που λέω ότι τώρα, λόγω που είναι σε φάση που επανέρχεται από τον τραυματισμό του, δεν είναι στην ομάδα μέσα. Αλλά είναι για μένα πολύ σπουδαίο από την άποψη ότι τα παιδιά έχουν αυτό το συνέστημα, το οποίο δεν τους το πέρασαν εμείς. Το νιώσαν, το βιώσαν και το βγάζουν αυτό από μόνα τους. Μόνο χαρά, μόνο ευτυχία. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι. Και μόνο που βλέπω τον Φώτη τόσο χαρούμενο, για μένα όλη μου ζωή αυτό το πράγμα. Όπως κάθε γονέα, να βλέπω το παιδί χαρούμενο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν θες απαντάς. 23 Αυγούστου βλέπω εδώ στα χαρτιά μου. Έχω χαρτιά λασκουντής εδώ, έτσι.
1: Έχει έρθει εδώ, ενημερωμένο.
0: Έχει μάθει, το έχει δώσει στοιχεία.
2: Λοιπόν, αλίμονο. 23 Αυγούστου, Φροζινόνε Γιουβέντους. Θα είναι ο Ηλίας με Φροζινόνε ή θα είναι σε καμιά άλλη ομάδα?
1: Θέλει να βγάλει είδηση ο Γιάννης.
0: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είμαι.
2: Από ό,τι σου λένε. Από
0: θα
2: σου λένε,
0: πω, είναι μέρα παραμέρα να δω πού θα κλείσω εισιτήριο, πού θα πάω.
2: Α, σε ποια
0: ακόμα
2: πόλη.
0: Ακόμα δεν έχω κλείσει. Άμα θα πάω Φροζινόνη ή κάπου αλλού. Είναι σε περίοδο που συζητάει.
2: Υπάρχει πάντως μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για την απόκτηση του Ηλία, την Ιταλία. Νομίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από μια ομάδα, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Ηλίας έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα.
2: Έκανε φοβερή χρονιά με Φροζινόνη στη Σέρι B, ανέβηκε σε Σέρι A. Καταπληκτική χρονιά. Ένα παιδί που έχει βρεθεί από τα 16 του.
0: Είναι από 16 στην Ιταλία. Ναι.
2: Στην Ιταλία. Μια απίθανη Βασίλη.
3: Αλλά δεν έχετε χρόνο τώρα να πει. Να πει ο Γιώργος για το μοναστηριακό τραπέζι.
2: Αυτές τώρα είναι εκπομπές που θα πρέπει να γίνουν τελείως ξεχωριστές.
1: Εσείς τώρα γελάτε, εγώ δεν ξέρω, είμαι η μόνη που δεν ξέρει την αυτό.
2: Κάνω μια ειδική εκπομπή για την οικογένεια Κουσοπιά. Νομίζω ότι το αξίζει.
3: Να πω κάτι, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Γιώργο και με τον Ηλία και με τον μικρό, τον Φώτη. Εντάξει, το έχουμε και βραδιάσει πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι έχουμε μια κοινωνική, πολύ φιλική σχέση. Να πω ένα μπράβο στον Γιώργο του Κουσοπιά και να θρέψει τα παιδιά του. Θα μου πεις like father, like sons. Έχει αναθέτει στα παιδιά του πολύ σωστά, όχι μόνο ως πατέρας, ως προπονητής στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Και επειδή έχει τύχει στο box out να φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο και τον Ηλία. Μπράβο, και προσεχώς και τον μικρό. Η οριμότητα που αναδίδει, θα μιλήσω για τον Ηλία, η οριμότητα που αναδίδει και η μεγάλη απόφαση που πήρε η οικογένεια και τον στήριξε. Και στήριξε τα δύο παιδιά όταν αποφάσισαν να ξενιτευτούν και να δοκιμάσουν σε μια ξένη χώρα και πολύ ψηλά κιόλας ποδοσφαιρική χώρα τις δυνάμεις τους. Είναι.
2: Και με πανδημία μέσα, να θυμίσω.
3: Και με πανδημία και με όλα τα προβλήματα. Και, οπότε αυτό ήθελα να το πω, γι' αυτό πετάχτηκα κιόλας.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος αγάπησε επίσης πάρα πολύ την Κρήτη, μόνο ότι είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά έχει όφη αυτό. Αυτό το κουκουλιάρικο που πες, Γιάννη, ναι, το αγαπησιάρικο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το μεταδίδει και το μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως κάποια από τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να μείνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, όπως έμεινε ο Γιώργος, όπως έμεινε ο Νιόπλιας και πλήστοι όσοι και έκαναν το Ηράκλειο δεύτερη πατρίδα τους και την αγάπησαν και τους αγάπησε και η πόλη. Επίσης, να βάλω και λίγο πλάκα έτσι, γυρίζοντας εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για το πολύ ενισχυμένο ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ πιο βολικό και για εμάς δημοσιογράφους δεν χρειάζεται ούτε μεταφραστές ούτε υπότιτλοι. Βγαίνουν και μπλένονται Ελληνόπουλο.
1: Πες το ψέμα. Τελικά τι είναι το μοναστηριακό τραπέζι?
2: Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
1: Αλλά δεν θα μου πείτε, σήμερα δεν θα μάθω.
0: Το μοναστηριακό που λέει ο Βασίλης θα είναι μια διαδικασία που έχουμε πει με τον Βασίλη, θα την ακολουθήσουμε με μια γευστική δοκιμή διάρκειας.
1: Θα έρθουμε και εγώ και ο Στέλιος στο στρατάκι.
0: Το μόνο θέμα με τις εκπομπές είναι ότι βάζετε χρονικό περιθώριο. Εκεί θα είναι δίχως όριο.
1: Σήμερα δεν έχουμε.
2: Σήμερα βάλουμε χρονικό περιθώριο, αλλά δεν το βλέπουμε να το τηρούμε.
0: Γιατί με σκουντή δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όρια να πεις την κουβέντα. Δεν έχει όρια.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τον Όφη, και εγώ είμαι βέβαιο κιόλα ότι είναι η απαρχή, δεν είναι το τέλο. Δηλαδή, όπω έλεγε και ο Τόμα Έλιωτ, ο μέντορα του Σεφέρη, τέλο είναι το σημείο από όπου αρχίζουν. Δηλαδή, το τέλο των επινοικίων, νομίζω ότι είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει Όφη να γράφει έτσι με πηχαίου τίτλου και με bold γράμματα που λέμε, μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία και είναι και αληθινή, δεν είναι κάτι ψεύτικο, κάτι φτιαχτό και κάτι προσωρινό.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
2: καλό
1: σωστά.
2: Βράδυ, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, υποχαιρετήσαμε τον Βασίλη το Σκουντή, μένουμε εδώ στο στούντιο Γιάννης Χαμαλάκης, Γιώργος Κουτσουπιάς, πολύ ωραία παρέα έχουμε κάνει εδώ. Να ετοιμαστούν τα παιδιά μέσα, να πάρουμε και το φώτο, το ζαφυράκι, να μπούμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε από την αναμέτρηση, για να σχολιάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματικά η κίνηση που έκανε ήταν πολύ όμορφη.
2: Πώς το είδες αυτό, αλήθεια?
3: Σίγουρα πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ ευχάριστο και με πάρα πολύ έτσι, ωραία και δυνατή απήχηση προς όλο τον κόσμο.
2: Μπράβο. Και αυθόρμητο το είδα εγώ, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα... του ήρθε, το έκανε.
3: Αυτό που γενικά που δείχνει ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι αυτό το οποίο σαν άνθρωπος είναι το βγάζει. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, αν θα πει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με κάτι θα το πει. Ναι. Αν συμφωνεί πάλι θα το πει. Η αυθόρμητη ενέργεια που έκανε χθες, γιατί είδατε ότι πήγε στην πλάτη, χτύπησε στην πλάτη να γυρίσει ο Κόντης, να
2: θα του πει συγχαρητήρια. Ναι, ναι.
3: Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό που έκανε. Δεν είναι κάτι που ήταν θέατρο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή μας γενικότερα θέλουμε ανθρώπους ειλικρινείς και καθαρούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοηθάει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκανε χθες ο κ. Ηλιόπουλος. Και έχει να κάνει, θεωρώ, και με την όλη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο στάδιο χθες. Γιατί αν υπήρχαν έκτροπα και υπήρχαν λίγο διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πολύ.
1: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν όλη η κατάσταση βοήθησε, που ξεκίνησε ωραία, χορευτικά, με καλή διάθεση, τα πάντα όλα. Η κατάληξη ήταν ο κ. Ηλιόπουλος που δημόσια πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια για αυτό το οποίο έκανε.
1: Πράγματι, ήταν πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Φώτη, τον Ζαφυράκη, δημοσιογράφος από το monobala.gr. Ήρθες στο Ηράκλειο, Φώτη, αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή αυτή?
2: Γεια σου, Φώτη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, καλησπέρα. Πρώτη αποστολή χθες στο Ηράκλειο. Τρομερή εμπειρία. Τολμώ να πω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Εντάξει, το παιχνίδι, παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς σου φάνηκε? Βλέπαμε, έφευγαν οι παίκτες, τους γνωρίζεις, τους χαιρετούσες. Ήταν έκδηλη η απογοήτευσή τους, έτσι?
4: Ναι, ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τότε που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει το πόσο σημαντικό θα ήταν για το σύλλογο να ξεκινήσει με το δεξί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν και ένας τίτλος που η ΑΕΚ είχε να τον κατακτήσει 30 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει η απογοήτευση για το στραβό ξεκίνημα, αλλά μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη το μυαλό των παικτών της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού βρίσκεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Πάντως, εντάξει, ήταν κάτι που από ό,τι φάνηκε δεν το περίμενα, να θα το πω.
2: Εντάξει, ο πρωταθλητής έχει και ήττα, πειράζει
1: φεύγοντας
2: περισσότερο. Έτσι.
1: Στη μεικτή ζώνη, εκεί ήσουν και εκεί ήμουν, δεν έκανε δηλώσεις κανένας. Ήταν όλοι με κατεβασμένα κεφάλια. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό όταν έχεις να παίξεις σημαντικά παιχνίδια Ευρώπης στη συνέχεια.
4: Ναι, σαφώς καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Μια σημείωση: στην Ελλάδα η ΑΕΚ είχε να χάσει από το Γενάρη, σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Όφη, όπου την απέκλεισε ο κυπέλλου.
2: Ιανουάριο. Νομίζω Ιανουάριο.
1: Δεκέμβρης ήταν.
4: Αρχές του χρόνου, ναι, εκείνο το διάστημα. Και ξαναχάνει στην Ελλάδα πάλι από τον Όφη στον τελικό του Super Cup. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός της δαίμονας. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί την περσινή χρονιά, αίτητη στο πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία της ήταν από τον Όφη το Γενάρη. Ο Νίκολιτς, γι' αυτό ακριβώς νομίζω η απογοήτευση ήταν ακόμα περισσότερη, καθώς στο ποιόν του χαρακτήρα του είναι το να θέλει να παίρνει, θα ήθελε να πάρει βασικά την ρεβάνς από το Χρήστο Κόντι. Δεν τα κατάφερε ούτε

0: ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι κιόλας όπου φαινόταν από την αρχή πως δεν πήγαινε πολύ καλά για τους παίκτες της ΑΕΚ. Νομίζω ήταν αρκετά άνευροι, είχαν μπει λίγο χαλαροί σε σχέση με τους παίκτες του Όφη που παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν στένος και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι.
1: Φώτη, συνομίλησες και με τους ποδοσφαιριστές, με τον Νους που είναι Αργεντίνος, είσαι και εσύ ο μισός, και με τον Αϊτόρ που μιλά την ίδια γλώσσα. Έχουμε το βίντεο. Να πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Ενώ περδίμον la calma.
3: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Nada, nos dio resultado.
3: Το οποίο λένε ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here, is in Argentina.
3: Το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
4: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
4: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
3: Αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
5: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus.
6: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
5: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
1: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Φώτη, να σου δώσω το λόγο. Εσύ είχες και συνομιλίες μαζί τους, έτσι πώς ήταν το κλίμα. Χαρούμενοι βέβαια, λογικό είναι.
0: Εντάξει, σαφώς. Πολύ χαρούμενοι. Τολμώ να σου πω ότι και επειδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να μεταφράζω τις ερωτήσεις σήμερα και εγώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ιδίως στην πρώτη μου αποστολή. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Όφη κατ' εμέ, πανάξια κατάφερε και πήρε το Super Cup, πολύ πιο θερμός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματά του, με καλύτερες τοποθετήσεις στις ατομικές μονομαχίες και ήταν δεδομένο μετά τη λήξη του αγώνα ότι τα παιδιά, όπως αυτό που για μένα έχει βασικά κυριότερη σημασία, είναι ότι δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Νους από την Αργεντινή, πόσο δεμένος και πόσο ενθουσιασμένος φαίνεται με τις δύο σερί επιτυχίες του Όφη. Ο Αϊτόρ που ήρθε τώρα στην ομάδα έκανε μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το να λέει ότι φανταστείτε για μας πόσο παραπάνω κίνητρο είχε όταν γνωρίζουμε πως ο Όφη δεν έχει το συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία του και κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ένα πολύ θετικό κλίμα από αυτό που είδα και κατάλαβα και διακρίνω γενικά ότι η σεζόν για τον Όφη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και με

0: καλύτερες προδιαγραφές σε σύγκριση με πέρσι.
1: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την κίνηση Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει. Κάτι που νωρίτερα και εμείς εδώ το σχολιάζαμε.
2: Πανηγύρισε μαζί του. Δεν χειροκρότησε μόνο. Δηλαδή, οριακά ναι. Πανηγύρισε μαζί με τους παίχτες του ΟΦ.
1: Εξαιρετικό. Θα δούμε και τα πλάνα, ναι. Θέλω το σχόλιο σου γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, από την στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την διοίκηση της ΑΕΚ, έχει γίνει μια σημαντική στροφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαρκώς σε όλες του τις τοποθετήσεις κάνει λόγο για το ευαγωνίζεστε, την καθαρότητα που πρέπει να διακρίνει το ποδόσφαιρο. Νομίζω η κίνησή του αυτή εντάσσεται σε όλο το κλίμα που θέλει να προβάλλει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο και κατ' εμέ θα ήθελα να την βλέπω και σε επόμενες τέτοιες συνεργασίες και από άλλους. Ναι, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έμειναν μέχρι το τέλος και είδαν την απονομή των παικτών του Όφη. Εξαιρετική διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε. Πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε ήταν, νομίζω, ιδανικός.
1: Ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ
1: καλό βράδυ.
2: Άρα, να σας πω τώρα που είμαστε και πιο. Είμαστε κοντά στο κλείσιμο. Πριβένε. Άρα, ο Όφη παίρνει και με μητέρα νους και χωρίς μητέρα νους.
1: Και χωρίς μητέρα, αν ήταν στην Αργεντινή, μπορεί να το βλέπει live stream.
3: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Το virality τότε με στα κάγκελα με το Σοβόλο.
3: Ήρθε, έδειξε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνει.
2: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν από εκεί και πέρα ο νους ήξερε. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν νοερά, θα ήταν μαζί του. Και σε αυτό το χθεσινό πίτευμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα η σκέψη του νους ήταν και η μητέρα του μαζί.
2: Λέγαμε για τους Έλληνες που έχει πολλούς ο Όφη, πολλά παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο με το Σχέλι, αλλά και οι ξένοι φαίνονται, τουλάχιστον αυτή της πρώτης γραμμής, ένας και ένας. Δηλαδή, η περίπτωση νους δηλαδή είναι μια τέτοια, έτσι, έχει βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, κάποιες φορές τα νεύρα του δεν τα συγκρατεί όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι η κλάση του είναι δεδομένη, Γιώργο, έτσι.
3: Έχει να κάνει κυρίως με το ταπεραμέντο και το τη χώρα και ο κάθε. Δηλαδή δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα καλούπι. Ναι. Ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Βέβαια έχει ψηλοφτιάξει τώρα, έτσι. Έχει φτιάξει. Γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα.
3: Ναι. Μην ξεχνάμε γενικότερα, παιδιά, ότι μιλάμε για προσαρμογή. Το να προσαρμοστεί κάποιος άνθρωπος όταν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και με άλλες συνθήκες.
1: Και ευτυχώς που δεν ήρθε και μόνος του. Έχει έρθει με την κοπέλα, το έχει εννοώ και ένα δικό του άνθρωπο πέρα από την ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ σημαντικό.
3: Ναι, οπότε λοιπόν ότι έχει καταφέρει και έχει δείξει την ποιότητά του παρόλο που ήρθε, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι εντάξει, γιατί λέγανε στην αρχή ότι είναι τραυματίας, τον φέρανε και τι κάνανε. Τελικά απέδειξε το παιδί ότι και οι ικανότητες έχει και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, ο οποίος δεν έχει προβλήματα με τον συμπαίκτη του, αλλά αυτό είναι το ταπεραμέντο. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορεί κάποιον να τον, σαν ένα άλογο το οποίο πρέπει να το βάλει στο χαλινάρι. Έτσι κάποιος είναι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, στο όλο στην εικόνα, σίγουρα θέλουμε ποδοσφαιριστές με έντονη προσωπικότητα.
2: Και να έχουν και μια τρέλα ποδοσφαιρική, αλλά απλά να μην ξεφεύγει τόσο πολύ.
3: Εντάξει, για να ξεφεύγει, υπάρχει κάποιος να το έχει το χαλινάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάθε εβδομάδα σχολιάζαμε τις κάρτες του νους. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα.
2: Για να δούμε.
1: Έτσι πιστεύω. Πάμε, Γιάννη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
2: Για την Ευρώπη, ναι.
1: Τι έγινε στο παιχνίδι, καταρχάς.
2: Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Αναφερόμαστε τώρα στο παιχνίδι της Μακάμπη με τη ΤΣΣΚΑ, έτσι, της Όφιας. Έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι στο ημίχρονο. Είναι 0-1 η Μακάμπη. Έχει ακόμα ένα 45 λεπτό. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Και τελικά οι φίλαθλοι του Όφη να μην ταξιδέψουν στη Βουλγαρία, αλλά να ταξιδέψουν στην Τυφλίδα, για παράδειγμα. Στη Γεωργία, εκεί που φιλοκροτούν.
1: Πού είναι πιο ωραία, να σου πω τι προτιμώ.
2: Έδρα η Μακάμπη. Νομίζω ότι τελικά η Σόφια θα είναι ο προορισμός. Η ΤΣΣΚΑ θα προκριθεί. Σε περίπου 45 λεπτά θα το γνωρίζουμε αυτό. Να πω ότι για όσους το γνωρίζουν ότι το Παγκρίτος στις 20 είναι το πρώτο παιχνίδι. Στα
1: 20 και 27
2: και
1: είναι
2: 27
1: το.
2: 27 είναι η ρεβάνς. Πρόκειται, Γιώργο, για δύο ιστορικές, έτσι, ξεκάθαρα αναμετρήσεις. Μετά από χρόνια, δύο μεγάλα ραντεβού. Μπορεί το όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να μην λέει και ξέρεις, πολλά σε αρκετούς, αλλά εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα.
1: Είναι γνωστή ομάδα.
2: Πολλούς τίτλους. Ναι, είναι
1: δηλαδή,
2: γνωστή
1: ομάδα. Δηλαδή, η Μέγκετ παίζει ο Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο γνωστό ζωή.
2: Ναι, το λέω χρήσιμο μου γιατί ξέρεις.
3: Και μόνο που συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, παιδιά, και μόνο που θα παίξει η Ευρώπη, και μόνο που οι άνθρωποι τώρα της ομάδας που είχαν τόσα χρόνια να δουν μια σειρά αγώνων, δεν θέλουν μόνο τα δύο παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια, έχουμε και συνέχεια.
2: Ναι. Οπότε... Το τονίζω γιατί υπήρχαν και δυσκολότερες κληρώσεις. Η ΤΣΣΚΑ μπορεί να ήταν όντως μια πιο. Η ΤΣΣΚΑ ή η Μακάμπη, έτσι. Το ζευγάρι τέλος πάντων. Η ομάδα που θα παρέχει από το ζευγάρι να ήταν πιο βατή με βάση ονόματος. Αλλά είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο Europa League.
3: Ό,τι και να γίνει, ναι. Όποια ομάδα και να είναι, με όποια αντίπαλο και να παίξει ναι. ο Όφη, έχει πλέον μόνο όφελος, έχει να κερδίσει ναι. και σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές με τις εμπειρίες που θα πάρουν και με τα παιχνίδια που θα δώσουν και ο κόσμος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει κάποια παιχνίδια.
1: Και,
3: να
1: και μπράβο στον Όφη, να πούμε και αυτό, ναι. ότι δίνει και τη δυνατότητα στον κόσμο να ταξιδέψει και να τον στηρίξει. Θέλω να πούμε, Γιάννη, και ότι το Κρέτα 24 και η τηλεόραση Κρέτα θα είναι στο εκτός έδρας για να μεταφέρει όπως μπορεί όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, πριν το παιχνίδι, στο τσάρτερ, μετά... στους δρόμους, όλα όσα με δηλώσεις θα έχουμε μετά, όλα όσα θα συμβαίνουν θα τα μεταφέρουμε μέσα από τα social media και το Κρέτα24.gr και τα social media και της τηλεόρασης Κρέτα, το Facebook κτλ. Όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εικόνα στον κόσμο που δεν θα ταξιδέψει και θα έχει τη δίψα να δει τι γίνεται εκεί.
2: Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο, ξεκάθαρα. Ένας Αύγουστος ο οποίος είναι καυτός, ξεκίνησε από χθες, Γιώργο Χρύσα, για τον Όφη με τον καλύτερο, με τον τρόπο που πραγματικά φαντάζονταν όλοι, με ένα τρόπο δηλαδή. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, υπάρχουν βέβαια και οι μεταγραφές. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή οι μεταγραφές είναι κάτι που τους αρέσει, ξέρεις, είναι και το 9η.
1: Έχεις γράψει κάτι, κάτι στο 24.
2: Νομίζω.
3: Εγώ λοιπόν θα έλεγα κάτι άλλο μέχρι τώρα. Γιατί πάντα μας αρέσει να,
2: να πάμε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο καλοκαίρι. Πάντα, ναι.
3: Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο έτσι, βάση είναι, κοιτάξτε τώρα πώς, τι συζητάμε τώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ωραία, τι συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος, δείτε πώς όλο το νησί έχει ξεσηκωθεί, όλο το νησί συζητάει για ταξίδια, για Ευρώπη, έχει πλέον αφήσει κάποια προβλήματα της καθημερινότητας
2: του,
3: αυτό που λέγαμε
2: βέβαια,
3: και στο προηγούμενο τελικό. Έχει ανάγκη.
1: Να σας διακόψω, είδα και ένα σχόλιο από ένα κύριο, δεν θυμάμαι πού το είδα όμως, ότι στέλνω όλη μου θετική ενέργεια, εγώ θα σας βλέπω το νοσοκομείο.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, ο κόσμος
2: σε ανθρώπους, σε νεαρά παιδιά που βάζουν την φανέλα του Όφη και πάνε στο γήπεδο, που πάνε στο σχολείο που λέει ο κ. Μπούσης.
3: Θα πάνε στο σχολείο. Πόσο σπουδαίο είναι, παιδιά, όταν η ομάδα, μιλάμε για τον Όφη που είναι η ομάδα μας, πόσο σπουδαίο είναι το ποδόσφαιρο, μια ομάδα ποδοσφαιρική, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας. Ναι, και σωστά. Την καθημερινότητα
1: αυτό
3: του.
1: Είναι μια ολόκληρη εκπομπή τώρα. Πραγματικά, πραγματικά μπορούμε να το αναλύουμε όλο το βράδυ. Να ήταν και ο Σκουντής μαζί, δεν θα τελειώνουμε ποτέ, ειλικρινά.
2: Πάντως, να σας πω για να το κλείσουμε τις μεταγραφές. Ναι. Νομίζω, η αίσθησή μου είναι, πέρα από το 9 που δεδομένα θα πάρει Όφη, όντως έχει καθυστερήσει, ψάχνουν μια πολύ καλή περίπτωση, παλεύουν πολύ καλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θα περιοριστεί, δεν θα μείνει μάλλον μόνο εκεί. Δηλαδή θα πάρει και 9, θα πάρει και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, θα πάρει δύο μεταγραφές. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι οι επιτυχίες, Γιώργο, ανοίγουν και την όρεξη, έτσι, στους ανθρώπους του Όφη. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά, έχουν ένα πρωτάθλημα, υπάρχει κύπελο που έρχεται μια μεγάλη σεζόν. Και έχω την αίσθηση ότι...
3: Το μόνο σίγουρο είναι θα χρειαστεί αριθμό παιχτών. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Σίγουρα θέλει βάθος, σίγουρα θέλει και το βάθος που υπάρχει να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί πράγματι μιλάμε και για μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά τώρα πια.
3: Νομίζω ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, γνωρίζουν οι άνθρωποι που πλέον έχουν τη διαδικασία ακολουθήσει σωστά.
1: Αυτό έχουν αποδείξει άλλωστε.
3: Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και βάθος, όπως λέει σωστά, θα υπάρχει και εναλλακτικές θα υπάρχουν, γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πολλά. Και χρειάζεται παίκτες.
2: Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές.
1: Πάρα πολύ ωραία κύλησε η εκπομπή μαζί σας.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γιατί δεν είναι και δύσκολες συνθήκες εισαγωγικά. Εννοώ 15 Αύγουστο. Δεν είναι και εύκολο να έρχεται κάποιος σε τέτοιες ημέρες, παραμονές τέλος πάντων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.
3: Τηλεθεατές μας να το χαρήκανε.
1: Μακάρι να είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε έτσι ωραία γεγονότα και ωραία πράγματα
2: και
1: για τις ομάδες της πόλης, βέβαια. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όπως είπε, πριν από ένα χρόνο, βγαίναμε στην εκπομπή και Γιάννη και συζητούσαμε με κατεβασμένα τα μούτρα ότι κάτι δεν πάει καλά κτλ.

0: βγαίνουμε και λέμε σε 3 μήνες τι ωραία περνάμε.
1: Και σε ποια χώρα θα πάμε και ποια θα είναι η ομάδα που θα συμμετέχουν.
0: Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, είναι ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.
2: Εμείς.
0: Γιάννη, τιμή μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τελείωσε αυτή η έκτακτη εκπομπή για τον Όφη, για το επίτευγμα του Όφη. Έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε και κόσμο από τον Όφη. Είδατε τον Ανδρούτσο, είχαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, όπως έλεγα κάθε φορά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί όμως, γιατί μπορεί ο Όφη να πάει και πολύ καλά στην Ευρώπη και να χρειαστεί ξανά μια έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και εσείς να το ευχαριστηθήκατε και καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια, ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά, γιατί
1: για το
0: επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση.
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε. Είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 15 ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και εκείνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και μετά στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Mm-hmm. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: πράγμα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω, ναι, ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι... Επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε?
1: Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα εμείς στην Ελλάδα, αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. όταν με προσέγγισαν, αυτοί ξέραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν

0: να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
1: Α, πολύ μελετημένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
1: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
0: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
1: Ναι. Ελάτε αύριο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
1: Τι άλλο θα ήταν?
0: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
1: Σαν τελειωμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω, για να δουν πώς θα το κάνουμε.
1: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, σαφώς, έτσι. Ναι. Τα συνδέουν.
0: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
1: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη. Μην το λέτε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
1: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
0: ακριβώς,
1: αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούρια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να,
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: κάπως
1: μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα
1: δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην
1: Αμερική,
0: στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Ναι. Δηλαδή, καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και όπως και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάζεσαι εσύ εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους ζεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να

0: Δουλεύω για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια και
1: Και
0: εδώ.
1: σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα,
0: Ναι.
1: έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου βέβαια, ότι εγώ δεν
1: Εντάξει.
0: χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά. Ναι.
1: Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον, δηλαδή η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους.
0: Ναι.
1: Η αποθήκευση ενέργειας που
0: Ναι.
1: κάνουν προσπάθειες μπαταρίες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα σε όλες του τις μορφές. Και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον. Όχι ότι δεν καταστρέφουμε
1: Και
0: καθόλου,
1: αυτοί είχαν
0: αλλά ναι.
1: κατηγορηθεί στο παρελθόν, στο
0: Βεβαίως.
1: προσφατή
0: Και
1: Κινέζικη πολιτική.
0: η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες ας πούμε κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε,
0: Είναι
1: και
0: μεγάλο
1: τέτοιοι.
0: στοίχημα για όλο τον κόσμο. Μα και ο Elon
1: Ναι.
0: Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Ναι. Καλά,
0: Στην Κίνα
1: δεν ξέρω. Το
0: τις
1: επόμενο ερώτημα
0: κατασκευάζει.
1: θα ήταν αυτό. Τι δεν κατασκευάζεται στην Κίνα,
0: Ναι.
1: γιατί μέχρι τώρα. Ναι, ολοκληρώστε μου τη σκέψη σας.
0: Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα, που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς,
0: Ναι.
1: για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την
0: Ναι.
1: επόμενη.
0: Όπως έχουμε
1: Δηλαδή, μπορεί
0: ξαναπεί
1: να το
0: και.
1: δούμε αυτό.
0: Ναι. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν
1: Ναι.
0: υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: Αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά. Σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο

0: Και φυσιολογικό.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει ήδη.
0: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
0: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
1: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
0: Γιατί?
1: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
0: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
1: Ίσως το τομέας της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη.
0: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla. Γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
0: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
1: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως, αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς. Ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωση τους.
0: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για την ανακύκλωση?
1: Εκεί ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί. Και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
0: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
1: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα

0: ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση των, της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Ναι.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλα αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς, ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable. Μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη
1: σειρά,
0: ναι, ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε,
1: ή
0: που
1: δεν έχει πέφτει. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα, σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μία συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε, ναι, στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό, ναι, πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο, λέτε, είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
0: ναι,
1: από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε με τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί, ναι, η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, αύριο, ναι, δηλαδή, ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα
1: υπάρχει,
0: κινούνται μόνα τους.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: στην Κίνα, ας πούμε, ναι, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια,
1: mm-hmm,
0: ξέρουμε που θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογονανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.

0: εάν πιστέψουν, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην τις εκμεταλλευτεί, να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι

0: Αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που παίζετε. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι, είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροτές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον ή...
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το, τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
1: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια.
0: Ναι, τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά, θέλει μια εκπομπή αυτό.
1: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
0: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
0: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
1: λοιπόν,
0: κινέζικο?
1: Πάντα
0: είχα
1: είναι
0: διαβάσει
1: κινέζικο.
0: Κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι και κάνουμε Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
1: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
0: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy paste.
1: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι χρειάζεται, γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
1: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
0: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
1: Μα και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι, και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, λέμε Ford Mondeo, Ford...
1: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά. Mm. Όμως δείχνει το

0: μέγεθος της, της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενα να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πωλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πωλούνται από μπουτίκ. Πωλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι, καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Southeast University στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο, όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος
1: είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουάν, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσουμε. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ

0: Τώρα σοβαρά, να μπει στο τρένο να πας στη Σαγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
1: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας,
0: για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
1: Από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
1: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου, έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του πρώτου ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα.
0: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
1: όχι, ευχαριστώ
0: μοιάζει,
1: και εγώ
0: μοιάζει
1: για
0: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και για την Ευρώπη.
1: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω για την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα. Για να μείνετε εκεί, εσείς με το.
1: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο.
0: Σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Πίσω από τα συστήματα και τις πολιτικές στο σύστημα υγείας βρίσκονται οι άνθρωποι. Γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες, διοικητικό προσωπικό. Άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, που καλούνται να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση, που εργάζονται σε συνθήκες συχνά δύσκολες, με περιορισμένους πόρους και αυξημένες ανάγκες. Η υποστελέχωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται και το προσωπικό δεν επαρκεί, η πίεση μεταφέρεται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μέχρι τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

0: υγείας και τους μηχανισμούς πρόληψης. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις μιας ολοένα πιο σύνθετης πραγματικότητας. Η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλισμό, ψηφιακά εργαλεία, εκπαίδευση προσωπικού και αποτελεσματική οργάνωση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα. Πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα υγείας, πόσο έτοιμο είναι να ανταποκριθεί σε μια νέα κρίση, ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σήμερα ώστε να διασφαλιστεί το αύριο. Η απάντηση δεν είναι απλή. Απαιτεί στρατηγική, σχεδιασμό και συνεργασία. Απαιτεί τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την λήψη αποφάσεων. Απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους. Γιατί η δημόσια υγεία δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία. Αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που κινούμαστε μέσα στις πόλεις. Αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ισότητα, την ενημέρωση και την εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι μόνο ζήτημα ιατρικό, είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Είναι μια διαρκής διαδικασία προετοιμασίας, πρόληψης και άμεσης αντίδρασης, από τα προγράμματα εμβολιασμού μέχρι τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τις εξειδικευμένες μονάδες, κάθε κρίκος της αλυσίδας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στον ρόλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης θα εστιάσουμε σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια εποχή που η δημόσια υγεία δοκιμάζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από πανδημίες μέχρι και την καθημερινή πίεση των συστημάτων υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά σημαντικές. Θα μιλήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα για τις προκλήσεις, τις ελλείψεις, τα σχέδια, αλλά και το τι πρέπει να γνωρίζει και να κάνει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά κύριε Παπαδάκη. Θέλω λίγο να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Ακούει για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο δεν γνωρίζει τι κάνει, ποιες οι αρμοδιότητες αυτής της διεύθυνσης. Πάμε λίγο να μας τα εξηγήσετε.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να κάνω μια γενική εισαγωγή, να πω ότι εμείς δεν είμαστε ένας φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας. Είμαστε ένας φορέας που ασχολείται τόσο με την πρόληψη, γιατί η δημόσια υγεία είναι πρόληψη, όσο και με την κοινωνική μέρημνα, η οποία έχετε δει, οι ανισότητες, πλέον οι κοινωνικές ομάδες που χρήζουν υποστήριξης, βοήθειας, να μην έχουμε αυτές τις ανισότητες, την προσβασιμότητα και όλες αυτές τις δράσεις ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Δηλαδή έχει και τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέρημνα. Κάτω από τη Γενική Διεύθυνση, που σαφέστατα είναι ο ρόλος της να συντονίζει και να λειτουργούν πολύ σωστά οι υπαγόμενες αυτές τις υπηρεσίες, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που είπατε, που είναι στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και είναι για όλη την Κρήτη και η οποία έχει ως αρμοδιότητα κυρίως να συντονίζει τις άλλες περιφερειακές ενότητες, αλλά και να τρέχει και υπερτοπικά προγράμματα πρόληψης, όπως είναι οι κινητές μονάδες μαστογραφίας, η κινητή οδοντιατρική και πλέον τώρα που έχουμε και την καρδιολογική, να διαχειρίζεται όλα τα λοιμώδη νοσήματα που καταγράφονται από, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ταξιδιώτες είτε από τον ΕΟΔΗ. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας που είναι στην έδρα, που και αυτή έχει χωρική αρμοδιότητα όλη την περιφέρεια Κρήτης και έχει να κάνει το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, και έχουμε τώρα τη διάρθρωση των περιφερειακών ενωτήτων. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, που βέβαια αυτές είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι για την καθημερινότητα των πολιτών και ο ρόλος τους είναι και ελεγκτικός, δηλαδή έχουν το τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου, που είναι οι επόπτες δημόσιας υγείας που πραγματοποιούν τους ελέγχους, και είναι βέβαια και τα υπόλοιπα τμήματα φαρμάκων, φαρμακείων, επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας, της ταξιδιωτικής ιατρικής, που όποιος επισκέπτης είναι να ταξιδέψει από την Κρήτη σε κάποια χώρα που ενδημεί κάποιο νόσημα, πρέπει να προστατευτεί και θα λάβει από εμάς είτε τις οδηγίες είτε ακόμα και τον εμβολιασμό. Και υπάρχουν και τα 15 τμήματα, τα υπαγόμενα σε όλες αυτές τις διευθύνσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια σχετικά μεγάλη και με πολύ σοβαρό ρόλο γενική διεύθυνση, που όμως πρέπει να πούμε που δεν είναι φαινόμενο μόνο της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης προσπαθεί διαρκώς με ενέργειες να πάρουμε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, δεν θέλουμε αυτές τις λύσεις της πανδημίας.
3: Να
2: στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, για να καταλάβετε, στο νομό Λασιθίου δεν υπηρετούσε μόνιμος επόπτης δημόσιας υγείας.
3: Ανοίγετε μια πολύ μεγάλη πληγή.
2: Είναι πολύ μεγάλη πληγή και πρέπει όμως, πέρα από ότι βλέπουμε το πρόβλημα, να πούμε ότι έχουμε χειριστεί και έχουμε διανύμει τους ανθρώπινους πόρους με τέτοια ευκολία και σε άλλες ενότητες, ώστε να λειτουργεί. Να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Φανταστείτε, δεν θα έπρεπε να λειτουργούν οι υπηρεσίες και όμως δουλεύουν ρολόι, φέρνουν εις πέρας δύσκολες υποθέσεις, αλλά ότι χρειάζεται στελέχος είναι γεγονός.
3: Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, την οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε και να κερδίσετε, ποια είναι αυτή?
2: Θεωρώ τα στοιχήματα της προστασίας της δημόσιας υγείας τα έχουμε κερδίσει. Μένει τώρα να ανέβουμε λίγο επίπεδο και στην κοινωνική μέρημνα με την έννοια πια, όχι ότι υστερούσε στο παρελθόν. Έχουν αυξηθεί απαιτήσεις, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Χρειάζονται αναβάθμιση ο ρόλος των ΑΜΕΑ, η προσβασιμότητά τους. Οι θέματα με την έμφυλη βία που δυστυχώς το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στην Κρήτη. Και αν λύσει και το θέμα της στελέχωσης, νομίζω θα συνεχίσουμε μακρά να είμαστε η πιο παραγωγή περιφέρεια στη χώρα.
3: Εκεί θέλω να πάω. Θέλω να πάω λίγο σε μία σύγκριση της περιφέρειας Κρήτης με άλλες μεγάλες περιφέρειες της Ελλάδας και να εστιάσουμε στους τομείς της στελέχωσης, που αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά και της κοινωνικής μέρημνας.
2: Όσο γνωρίζω, διότι είμαι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υποπτών Δημόσιας Υγείας, όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν πρόβλημα υποστελέχωσης. Δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Τα προβλήματα της κοινωνικής μέρημνας είναι πλέον πολύ περισσότερα. Βλέπετε ότι οι δομές πρέπει να ελέγχονται. Φανταστείτε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι μόλις 5 κοινωνικοί επιστήμονες για πάνω από 170 δομές, είτε αυτές λέγονται μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε λέγονται παιδικοί σταθμοί. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν την ανάγκη για στελέχωση αυτών των υπηρεσιών. Τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το προσωπικό, αυτό είναι με το φιλότιμο, το ακούτε διαρκώς, αλλά έτσι είναι. Μια έννοια που δεν μπορεί και να μεταφραστεί, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι ξένοι που πάμε σε συνέδρια και πώς γίνεται να τα φέρνετε εις πέρας με τόσο μικρό αριθμό προσωπικού. Όμως πάμε πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα και η Μέρημνα, δείτε πόσες προσπάθειες, είμαστε νομίζω και πάρα πολύ καλά από πλευράς αναδοχών, από πλευράς υιοθεσιών, δηλαδή αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι που είναι εκεί στις επάλξεις και φροντίζουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είδατε το πρόσφατο με μια πολύ μεγάλη οικογένεια που αυτά τα παιδιά.
3: Σωστά.
2: Προσπαθήσαμε να μείνουν στην Κρήτη, να μείνουν μαζί. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάντως, η περιφέρεια Κρήτης διαπρέπει, γιατί νομίζω δεν πρέπει να λέμε μόνο την υποστελέχωση. Είναι, θεωρώ, στο υψηλότερο επίπεδο στον τομέα, το δικό μου θα πω, γιατί και σε άλλους είναι, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέρημνας, με πολλά βραβεία και αναγνωρισμένο το έργο της. Δείτε την πανδημία, πρώτη ξεκινήσαμε
3: εκεί
2: την
3: εκπαίδευση. Εκεί θα πάμε στην πανδημία. Συμπερασματικά τι προκύπτει? Αν ένας πολίτης επιθυμεί να χτυπήσει την πόρτα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για ποιο λόγο θα το κάνει?
2: Υπάρχει η καθημερινότητα που είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις των πολιτών, είτε είναι από μια αναφορά για μια ανθυγιεινή αιστεία που τον προβληματίζει, είναι η επικοινωνία μας με κάποιον που θέλει να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του, που έχει μια επιχείρηση οικονομικού ενδιαφέροντος, είναι που θέλει να ταξιδέψει και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει μέτρα πρόληψης να λάβει. Είναι τα κοινωνικά θέματα που κάποιες, είτε σύλλογοι, είτε δηλαδή ΑΜΕΑ, θέλουν να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι εκεί. Οι υπηρεσίες είναι κάποιος υπάλληλος συγκεκριμένα κάθε μέρα να τους υποδεχτεί. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουμε αναβαθμιστεί και πάρα πολύ στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μπορεί ο πολίτης να κλείσει τα ραντεβού του, να καταθέσει τις αιτήσεις του ηλεκτρονικά πλέον από το site της περιφέρειας. και να πάρει το πρωτόκολλο του χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί καμία υπηρεσία διαζώσης.

0: Μπήκατε στον όρο πανδημία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Τι κρατάμε ως μάθημα από την πανδημία?
1: Ήταν μια άσκηση πραγματική, όχι επί χάρτου, που τη βιώσαμε και μάλιστα βία. Κρατάμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είδατε πόσο σημαντικό ήταν. Τα καθαρά χέρια θα συνεχίζουν να είναι το νούμερο ένα κλειδί σε όλη την αλυσίδα που πρέπει να σπάσουμε τη μετάδοση, να κρατήσουμε τις καλές πρακτικές από πλευράς κοινωνικών συναθρήσεων, από πλευράς περιβαλλοντικών καθαρισμών, γιατί αυτό θα μας χρειαστεί και στο νοσοκομιακό περιβάλλον, δηλαδή αυτό που βιώσαμε στην πανδημία, ήταν, φανταστείτε, σαν ένα πείραμα που πρέπει τα καλά του να τα κρατήσουμε και να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και στα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και όμοι γίνεται σε κάτι επόμενο. Είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων. Δηλαδή, είδατε, ενώ αρχικά φοβηθήκαμε τις επιφάνειες, πώς αυτό μετατράπηκε σε άλλου είδους μέτρα πρόληψης, όπως ήταν ο πολύ καλός αερισμός, και ο οποίος, το καταγράφω εδώ, θα μας χρειαστεί και τώρα με την κλιματική κρίση που έχουμε ολοένα και πιο συχνά και βία φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
0: Αναφερθήκατε σε αυτές τις πρακτικές, καλές πρακτικές που αποκομίσαμε και οι οποίες προέκυψαν μέσα από την πανδημία. Να πάω λίγο στο σύστημα. Το σύστημα υγείας σε επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, μην εστιάσουμε μόνο σε επίπεδο Κρήτης, είναι πιο έτοιμο?
1: Σαφέστατα είναι πιο έτοιμο. Είδατε ότι, γιατί εγώ έμεινα στο δικό μας κομμάτι που είπαμε είναι η πρόληψη, από πλευράς παροχών υπηρεσιών υγείας είδατε ότι ενισχύθηκε και η περιφέρεια φρόντισε σε αυτό. Δώσαμε πάρα πολλά μηχανήματα τότε στα νοσοκομεία της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επένδυσε και πάρθηκε ένας μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων. Οι κλίνες άνοιξαν, οι εντατικές μεγάλωσαν τον αριθμό τους για να μπορέσει των κλινών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πανδημία. Θεωρώ ότι χρειάζονται ακόμα βήματα και το βλέπουμε. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε δύο αδέλφια, δύο κορίτσια που δυστυχώς νόσησαν από μηνιγκίτιδα. Το ένα βρέθηκε στα Χανιά και το άλλο στο Λασίθι, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να βρουν στο χώρο που νόσησαν μεθ. Χρειάζεται ακόμα μία ενίσχυση, δεν πρέπει να
0: Έχουμε ένα σαφές και ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί μία νέα υγειονομική κρίση? Ή θα εκπονηθεί εκείνη την στιγμή, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για την καθυστέρηση?
1: Θεωρώ ότι σε αυτά που δεν τα ανέφερα, τα μαθήματα που είπατε της πανδημίας, είναι και η οργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε μια πολύ μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας. Είτε αυτό λέγεται risk communication, δηλαδή πώς επικοινωνεί στους πολίτες τον κίνδυνο, και εκεί πρέπει να εμείς οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΔΗ να επενδύσει λίγο στον τρόπο που μπορούμε να κερδίσουμε τους πολίτες που τους χάσαμε με όλο αυτό το φαινόμενο της παραπληροφόρησης, με τα εμβόλια, με τις αστοχίες που υπόθηκαν. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι πώς διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο, και μάλιστα να το ξαναπώ πάλι, γιατί εμείς δουλεύουμε πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης το έχει πει σε πολλά κομμάτια. Οι κρίσεις πρέπει να διαχειρίζονται τοπικά και όχι από την Αθήνα, που είναι το κέντρο των αποφάσεων μεν, αλλά δεν μπορείς άμεσα να δράσεις όταν είναι τοπικό το φαινόμενο των κρίσεων δημόσιας υγείας. Να θυμηθούμε τις πλημμύρες. Εμείς από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλία δηλώσαμε εθελοντές στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας, να πάμε εκεί να δούμε την κατάσταση. Χρειάστηκε ένας μήνας για να μπορέσουν να μας δεχτούν εκεί οι άνθρωποι. Οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνετε, αν δεν οργανωθούμε τοπικά.
0: Και χαρακτηριστικό για το παράδειγμα της Ευλογίας των Εγωπροβάτων. Διαφορετική συνθήκη στην Κρήτη, διαφορετική συνθήκη στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να κτίσουν τα δικά τους κέντρα άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσεις δημόσιας υγείας, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο Ευρώπη, σε επίπεδο κόσμου, να μπορέσει να έχει τις δυνάμεις και τους πόρους, είτε ανθρώπινους είτε και οτιδήποτε άλλο τεχνικό μέσο, για να ανταπεξέλθει. Εμείς θεωρούμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι από πλευράς εμπειρίας.
0: Η επιτήρηση λιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο Κρήτης πώς γίνεται?
1: Εκεί έχουμε συνεισφέρει και στη διαβούλευση να αλλάξει και λίγο το σύστημα. Θα λάβουμε ένα email, είτε κάποιες φορές όταν είναι και Σαββατοκύριακο και είναι και σοβαρό το νόσημα, τηλέφωνο από τον ΕΟΔΗ, και θα ξεκινήσουμε να διερευνούμε το περιστατικό, να δούμε τις επαφές του, να δούμε πού έμεινε, ποιους ανθρώπους συνάντησε, δηλαδή να βρούμε τις στενές επαφές του, και να ξεκινήσουμε την εκστρατεία.

0: να σταματήσουμε την μετάδοση. Θα σας πω ένα, αν θέλετε, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη φιλοσοφία. Ήταν ένα Σάββατο, με κάλεσε η γιατρός, η υπεύθυνη των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, με τα κουνουπάκια δηλαδή, ότι είχαμε ένα περιστατικό εισαγόμενης ελονοσίας σε μια δομή κράτησης στα Χανιά που έπρεπε να το διαχειριστούμε. Είδατε ότι δεν άργησε να διαιρεύσει στον τύπο, γιατί πρέπει να υπάρχει μια χεμήθεια για να μπορέσουμε να δούμε και να μην χάσουμε περιστατικά. Είδαμε όλες τις επαφές του, όλες τις διαδρομές του. Χτίσαμε μια ασπίδα προστασίας και ευτυχώς δεν είχαμε, σταμάτησε εκεί. Έτσι φανταστείτε το και σε όλα. Είτε αυτό είναι μηνυγκίτιδα, είτε είναι υπατήτηδες, είτε είναι φυματίωση. Καταγράψτε ότι σποραδικά μια στις τόσες συναντάμε και τέτοιες υποθέσεις. Είτε είναι τα απλά γαστεντερίτιδες, σαλμονέλες. Και...
1: Ανησυχείτε, κύριε Παπαδάκη, για νέους ιούς και κατ' επέκταση για μεταλλάξεις?
0: Σαφέστατα και ανησυχούμε και νομίζω...
1: Και ποιος ο ρόλος του εμβολιασμού σε αυτή την εξίσωση?
0: Ο εμβολιασμός είναι το νούμερο ένα μέτρο πρόληψης, πακέτο όμως και με τα μη φαρμακευτικά μέτρα. Δεν είναι πανάκια. Απαξιώθηκε αρκετά, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να διεισδύσουμε ξανά στους πολίτες, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Είναι πολύ σημαντικό και μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό που είπατε, το ότι έχουμε μεταλλάξεις. Ένα θα σας πω, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις ενημέρωσης για τον ορωιό, να μην βιώσουμε αυτά που το 24 και το 25 βιώσαμε, που είχαμε χιλιάδες, να πω, περιστατικά. Ξεκίνησε από τη Γάβδο, πήγε στα Χανιά, πήγε μετά στις ενότητες, πήγε στα πολλά ξενοδοχεία. Γιατί προφανώς και ο νοροϊός έχει προφανώς μεταλλαχθεί, έχουμε και επαφές με τον ΕΟΔΗ και το διερευνούν. Γιατί από εκεί που μας απασχολούσε χειμώνα-μήνα, βλέπετε μέσα στο κατακαλό καιρό πόσο ανθρώπους επηρεάζει. Άρα, σαφέστατα είναι μια πρόκληση, σαφέστατα πρέπει να χτιστεί ένα δίκτυο ενημέρωσης για τα εμβόλια που δυστυχώς η πανδημία τα πήγε πολύ πίσω. Και να ολοκληρώσω, γιατί μου διέφυγε το κομμάτι της διερεύνησης των λιμωδών. Κάναμε κάποιες προτάσεις ώστε να έρχεται αυτόματα ο γιατρός που θα το δηλώνει το νόσημα, γιατί είχαμε και περιπτώσεις που καμιά φορά οι δημοσιογράφοι είχατε πιο πριν εσείς την πληροφορία από ότι εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Να έχουμε απευθείας ηλεκτρονική ενημέρωση του συμβάντος και ηλεκτρονική και με SMS να ενημερώνεται ο διευθυντής για το συμβάν.
1: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Θέλω λίγο να στείλουμε και στους τηλεθεατές μας ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την πρόληψη, την ευεργετική πρόληψη σε πολλές περιπτώσεις, να πάμε και στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, η εικόνα που έχετε, και βέβαια έρχεται και τουρισμός. Και τι πρέπει να προσέξουμε. Άνω τελεία, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

Στον σύγχρονο κόσμο, η υγεία δεν θεωρείται δεδομένη. Αντίθετα, αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο, μια ισορροπία που επηρεάζεται από παράγοντες κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς. Και στο

0: Επίκεντρο αυτής της ισορροπίας βρίσκεται η δημόσια υγεία, ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί τις περισσότερες φορές αθόρυβα μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Η πρόληψη είναι η πρώτη και πιο ισχυρή γραμμή άμυνας. Είναι οι εμβολιασμοί που σώζουν ζωές πριν καν εμφανιστεί η ασθένεια. Είναι η ενημέρωση που αλλάζει συμπεριφορές. Είναι η έγκαιρη διάγνωση που μειώνει τον κίνδυνο. Είναι τελικά η επιλογή μιας κοινωνίας να επενδύσει όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά στο να μην χρειαστεί ποτέ αυτή. Κι όμως σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, οι απειλές δεν παραμένουν σταθερές. Τα λοιμώδη νοσήματα εξελίσσονται, μεταδίδονται πιο γρήγορα, διασχίζουν σύνορα και υπήρους μέσα σε λίγες ώρες. Νέοι εμφανίζονται, παλιοί επιστρέφουν και η επιστημονική κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια εμπειρία υπενθύμησε με τον πιο έντονο τρόπο ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένη. Η υγειονομική ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση. Η επιτήρηση, η καταγραφή, η ανάλυση δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ φορέων και κρατών αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε, όπως είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην έννοια της πρόληψης. Πώς επενδύουμε ως κοινωνία, αν επενδύουμε ως κοινωνία, στον όρο πρόληψη.
2: Πρέπει πλέον, και όπως είπατε, και να πάρουμε και αυτό της πανδημίας και εδώ, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε κρίση όταν έχεις όλα αυτά τα εχέγγυα μέτρα πρόληψης, είτε αυτό λέγεται νοσήματα που μεταδιδόμενα, δηλαδή λοιμώδη, είτε και στα μη μεταδοτικά νοσήματα. Εκεί ένα κομμάτι της πρόληψης πήγε λίγο πίσω στην πανδημία, λογικό είναι, με τα lockdown, με τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αυτό τώρα πρέπει να το ανακάμψουμε, δηλαδή το χρόνο που χάθηκε πρέπει να τον καλύψουμε, και ήδη είδατε ότι και το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε με αυτές τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που έρχεται σε όλους, ειδικά μιας ηλικίας και πάνω, το SMS, είτε για καρδιολογικό έλεγχο, είτε είδατε και για το παχύέντερο και όλα τα προληπτικά κοινά μέτρα.
1: Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης, ένας μεσήλικας, σε πρώτη φάση?
2: Ένας μεσήλικας, και αφού συζητήσει, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, έτσι. Ξεκινάμε με την κολονοσκόπηση, ξεκινάμε με καρδιολογικό έλεγχο, και ειδικά αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια. Ξαναλέω, αυτά ήδη τα θεωρούμε αυτονόητα. Τώρα δόθηκαν αυτές οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με τον καρδιολογικό έλεγχο και με ειδικές αιματολογικές εξετάσεις που σας λέω έχει έρθει σε όλους μας αυτό, αλλά πρέπει να δούμε πόσοι τελικά ανταποκρίθηκαν. Αυτό εμείς ως περιφέρεια δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δούμε, γιατί αυτό φαίνεται στο σύστημα. Εντάξει, στάλθηκε το μήνυμα, εγκρίθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Σωστά.
2: Πόσοι τελικά
1: είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν και μπήκαν στη διαδικασία να το πάρουν σοβαρά.
2: Ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος της περιφέρειας Κρήτης, όχι το κομμάτι ούτε το εργαστηριακό. Αυτό της πρόληψης, να δούμε η κοινωνία ανταποκρίθηκε και πού μπορούμε να βοηθήσουμε, η κοινωνία της Κρήτης. Θεωρώ ότι η υγειονομική περιφέρεια, γιατί έπρεπε και στην αρχή που κάναμε την εισαγωγή και που σας σύστησα έτσι τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, να πούμε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με διακριτούς ρόλους σαφέστατα, που βέβαια κάπου σμίγουν, και οφείλω να πω και λόγω της ο κύριος Παπαβασιλείου, ο διοικητής, αλλά και η κυρία Γαρεδάκη, η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, έχουν άριστη συνεργασία με εμάς. Ποτέ δεν έχουμε διασταυρωθεί και να πούμε ότι η δικιά μου αρμοδιότητα, δικιά σου, κάνουμε πολλές δράσεις. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκα ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δράση από τον καθηγητή, τον κύριο Κοφτερίδη, που έχει να κάνει με την νοσοκομιακή υγιεινή. Προσκληθήκαμε. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε και στο κομμάτι των δημοσίων υπηρεσιών. Μάλιστα. Να δουλεύουμε συνεργατικά. Εκεί λοιπόν θεωρώ έχουν στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Μακάρι αν δούμε κάποιο έλλειμμα, να το ενισχύσουμε με κάποιες δράσεις προώθησης.
1: Θέλω λίγο να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Η αλήθεια είναι πως βρίσκεται στα χείλη των Ηρακλειωτών εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, και έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού σε επίπεδο Ηρακλείου. Είναι επικίνδυνο, θα το πω έτσι απλά, θα το πω λαϊκά, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος. Είναι επικίνδυνο το νερό στο Ηράκλειο?
2: Λοιπόν, να σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι αν ήταν επικίνδυνο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Περιφέρεια Κρήτης, για να μην λέω και τις υπηρεσίες, θα το είχε απαγορεύσει τη χρήση του. Το έχουμε κάνει σε πολλούς μικρούς δήμους, όταν οι αναλύσεις του νερού ή όταν οι εκθέσεις αυτοψίας δείχνουν επικίνδυνες καταστάσεις, θα το είχαμε κλείσει.
1: Ποια παράμετρος στο μέτωπο της ποιότητας του νερού σας προβληματίζει?
2: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει εναρμονιστεί στην ελληνική βάζει κάποιες υποχρεωτικές παραμέτρους. Και αυτά είναι κυρίως τα παθογόνα εντερικής προέλευσης, όπως είναι η E. coli και η εντερόκοκη. Και εκεί, ακόμα και ένα να βρεις, η νομοθεσία λέει μηδέν. Άρα είναι μια υπέρβαση που μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και απαγόρευση χρήσης. Η όλη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με το Δήμο Ηρακλείου έχει να κάνει με μια ενδεικτική παράμετρος, που αυτή λέγεται χλωριούχα. Το όριο που έχει δοθεί απλά και μόνο για να δώσει μια κατεύθυνση είναι τα 250 μικρογραμμάρια. Έχουμε υπερβάσεις που φτάνουν και το 600. Όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θέτει όριο, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει καμιά άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία, όπως έχουν, ας πούμε, να πάθεις μια επιδημία.
1: Οπότε πού καταλήγουμε στο κομμάτι του?
2: Καταλήγουμε ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα κάπως, αλλά όχι η ασφάλεια. Αλλά πώς έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα? Όταν έχει να βρέξει πόσο καιρό, όταν τα υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν, έχει διεισδύσει θάλασσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Οπότε η ποσότητα βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την ποιότητα.
2: Ακριβώς, η αγωγημότητα και αυτή η παράμετρος που μόλις είπαμε είναι εκτός ορίων, αλλά ειδικά, η αγωγημότητα έχει ένα μεγάλο εύρος, δεν την ξεπερνάει. Τα χλωριούχα, ναι, υπερβαίνουν, αλλά δεν είναι, σας λέω αυτολεξί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι αυτές οι υπερβάσεις δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία. Βέβαια, μπορεί να καταστρέψουν συσκευές, είναι άλλα τα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν υπήρχε πρόβλημα δημόσιας υγείας, ναι, ήδη θα είχε απαγορευτεί η χρήση στο
1: Δήμο. Γνωρίζω αρκετούς ηλικιωμένους με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που πίνουν το νερό της βρύσης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, για να το κλείσουμε, κινδυνεύουν από κάτι?
2: Είναι απαίτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναγυρίσουμε στο νερό βρύσης. Να ξέρετε, τα εμφιαλωμένα και λόγω της χρήσης των πλαστικών και όλες αυτές είναι να μας οδηγήσει με σωστές ενέργειες και προστασία από τη δημόσια υγεία στο νερό βρύσης. Είναι παραμετρικό το πρόβλημα. Έχουμε δεξαμενή, έχουμε. Την καθαρίζουμε σωστά? Είναι στην ταράτσα ή στην αυλή μας με χώματα, με γάτες, με
1: οπότε
2: όλα αυτά?
1: Οπότε αν δεν είχαμε δεξαμενές, που όλοι έχουμε δεξαμενές και τεπόζιτα, θα μπορούσαμε να πίνουμε το νερό.
2: Και συνεχή ροή, γιατί έχουμε και αυτό. Αυτές οι αυξομοιώσεις, ναι, είναι αρνητικά. Αν ήταν όπως έρχεται το νερό από Σελέμη, το νερό έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφιαλωμένο.
1: Ακούμε συχνά και μεταφέρουμε και εμείς δημοσιογραφικά τα παράπονα των πολιτών για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τα νοσοκομεία, μεταξύ άλλων και της Κρήτης. Η εικόνα που έχετε ποια είναι?
2: Σας είπα μόλις πριν ότι αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα της 7ης υγειονομικής περιφέρειας.
1: Σωστά. Ως πολίτης και ως ένας άνθρωπος που διαχειρίζεστε θέματα δημόσιας υγείας.
2: Ναι, ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ένα θα σας πω. Προσπαθήσαμε με τον ΕΟΔΗ να κάνουμε μία μονάδα σεξουαλικής υγείας στο Ηράκλειο, να βρούμε δηλαδή ένα χώρο. Δύο φορές ο διαγωνισμός για γιατρό ήταν άγωνος. Δεν παρουσιάστηκε ένας γιατρός που θα έχει και ένα συγκεκριμένο ωράριο. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν γιατροί. Βλέπετε την υποστελέχωση και των νοσοκομείων. Η χρόνια ανταπόκριση θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό που γνωρίζω πολύ καλά και το μελετούμε είναι και το κομμάτι των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Ο επιπολασμός των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, ενώ είναι στο 8 ευρωπαϊκά, εμείς ως χώρα είμαστε στο 12, ο μέσος όρος, γιατί υπάρχει νοσοκομείο

0: Όχι 14. Είμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιωτικών. Άρα είναι πολύ περίπλοκο και να πω τη γνώμη μου ως ειδικός, αλλά ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε ότι και οι χρόνια αναμονής στα ΤΕΠ και άλλες υποθέσεις δίνουν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Παπαδάκη, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση, πρώτων πυλών η νέα τουριστική περίοδος. Πώς επηρεάζει ο τουρισμός στη δημόσια υγεία?
0: Η δημόσια υγεία έδειξε δυστυχώς μέσα στην πανδημία την άμεση έτσι, επίπτωση που έχει στο κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε βέβαια και τον πόλεμο, αλλά και η δημόσια υγεία, είδατε πόσα ξενοδοχεία έκλεισαν, πόσο άργησαν να ανοίξουν, πόσο υπολειτουργούσαν. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πανδημία, διοργανώνουμε μαζί με τις υπηρεσίες τουρισμού και με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τις ενώσεις διευθυντών, δράσεις ενημέρωσης, ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας εργαζόμενος να πει «δεν ξέρω, δεν γνώριζα». Έτσι.
1: Οι αυξημένοι κίνδυνοι τι έχουν σε επίκεντρο?
0: Οι αυξημένοι κίνδυνοι, αφενός το είπατε πριν από λίγο, είναι το νερό και τα παθογόνα του νερού. Βιώσαμε πέρυσι μια μίνι κρίση με την νόσο των Λεγιονάριων, που διέρευσε στον τύπο μια Αγγλίδα, βρέθηκε στην εντατική στο νησί μας. Μια πολύ σπάνια περίπτωση, γιατί αυτοί συνήθως οι ασθενείς εμφανίζονται στη χώρα τους. Διαχειριστήκαμε και αρνητικά δημοσιεύματα που αποδείξαμε με επιστημονική μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό, ότι η ανθεκτικότητα της Κρήτης ήταν τέτοια που απορρόφησε αυτόν τον κρατασμό της παραπληροφόρησης ότι τα μισά ξενοδοχεία στην Κρήτη ή οι μισές κολυμβητικές δεξαμενές έχουν λεγιονέλα. Είναι λοιπόν τα παθογόνα στο νερό που επιβαρύνεται εξαιτίας της έλλειψης του νερού, των ποσοτήτων δηλαδή, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που επηρεάζει τόσο το κομμάτι των κουνουπιών. Έχουμε αυτό τον νοροϊό που 2 χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί. Ευτυχώς δεν είναι ήπια τα συμπτώματα, αλλά φανταστείτε έναν τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη να γευτεί τον ήλιο, τη θάλασσα και είναι διαρκώς επισκέπτεται την τουαλέτα. Και μετά βέβαια δημοσιεύει ιστορίες κτλ. Όλα αυτά τα έχουμε καταγράψει και σε πολλές, μέρα παραμέρα υπάρχει και μία δράση. Τις προάλλες ήταν στο Δήμο Χερσονήσου, χτες ήταν στα Χανιά από την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, τις προηγούμενες μέρες ήταν από τον Παγκρίτο Σύλλογο Διευθυντών. Όλα αυτά τα λέμε, ενημερώνουμε, δίνουμε φυλάδια, δίνουμε checklist, δίνουμε τα πάντα, δίνουμε τον εαυτό μας, θα έλεγα, για να προστατεύσουμε ακόμα και αυτά τα μικρά που όμως, όταν μαζευτούν πολλά θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα για τον τουρισμό μας.
1: Αν μπορούσατε, τελευταία ερώτηση κύριε Παπαδάκη, να απευθύνετε ένα μήνυμα στους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Αυτό που θα τους έλεγα το πρώτο είναι, πρώτον, να μην τρομάζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι δίπλα στους ιδιοκτήτες, δίπλα στους επαγγελματίες. Ποτέ δεν ήμασταν, η κατεύθυνσή μας δεν είναι να βάζουμε πρόστιμα ή να τιμωρούμε, είναι να ενημερώνουμε για τις σωστές ενέργειες και να μην έχουμε προβλήματα. Άρα, να έχουν εμπιστοσύνη, να κλείσουν τα αυτιά στην παραπληροφόρηση, στο κομμάτι δηλαδή κυρίως των εμβολίων, να μην τρομάζουν εύκολα με αυτά που διαβάζουν στον τύπο και να ξέρουν και να είναι σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι εκεί να τους υπηρετούν με σωστές διαδικασίες, αδιάφθορα, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θέλω ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Και παρά την υποστελέχωση, είναι καθημερινά, εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές, δίπλα τους και να μας έχουν εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός.

άλλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein. Μας κάνουν να νιώθουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 15 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη απέναντι στα απείρηνα μέτωπα που καταγράφονται για ένα ακόμη καλοκαίρι στην χώρα μας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα του 15 Αυγούστου παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Στη γενέτειρά του εξάλλου περνάει ολιγοήμερες διακοπές πριν να επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.
1: Από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα του 15 Αυγούστου, έχοντας όμως στραμμένη τη σκέψη του σε όσους δίνουν την μάχη με τις πυρκαγιές.

0: Πρωθυπουργός που βρίσκεται στην Κρήτη για ολιγό ημέρες διακοπές παρακολούθησε ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας στην Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα εξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά.
0: Αμέσως μετά τις ευχές που έστειλε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του καλοκαιριού και κυρίως στη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.
1: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η σκέψη όλων θα πρέπει να βρίσκεται σε εκείνους που δίνουν την δύσκολη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της πίστης και της δύναμης που μπορεί να αντλήσει κανείς από αυτήν, αλλά και της ευκαιρίας για λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.
1: Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα πού της γης.
0: Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται

0: να επιστρέψει στην Αθήνα και το κυβερνητικό πρόγραμμα με την ατζέντα να παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένη.
1: Το Ηράκλειο τίμησε την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών έδωσε το παρόν στην Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Μασταμπά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μικροί και μεγάλοι προσκύνησαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης, τον επιτάφιο και έστειλαν ευχές.
0: 15 Αύγουστος και η Παναγία Μασταμπά πλημμύρισε από πιστούς. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο για να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να τιμήσουν την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
2: Εύχομαι η Παναγία να προσέχει και να φυλάει κάτω από τη σκέπη σε όλο τον κόσμο. Τα λέει όλα. Νομίζω το Πάσχα του καλοκαιριού τα λέει όλα. Η Παναγία είναι το πιο κοντινό πρόσωπο του ανθρώπου στο Θεό.
3: Γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο, πολλοί κόσμος.
4: Μια πολλά για την Παναγία μας, να είμαστε όλοι καλά παιδιά και του χρόνου. Υγιείς όλοι, υγιείς όλοι. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Με έχει αγγίξει η σημερινή μέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη. Να είστε όλοι καλά και όλοι μας. Υγεία σε όλους. Καλή Παναγιά, να είστε καλά.
0: Σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία για το Πάσχα του καλοκαιριού, προσευχόμενοι στην Θεοτόκο. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος, ενώ ο ναός παραμένει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας γεμάτος από πιστούς.
5: Δοξάζουμε τον Θεό που μας αξίωσε να φτάσουμε και στη σημερινή ημέρα, την ημέρα της κοιμήσεως και σεβασμίας μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της προστάτητος και φόρου του γένους των χριστιανών. Όλος ο λαός μας χαίρεται και σειραίει στους ναούς, στα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της Παναγίας και όχι μόνο, προκειμένου να δείξει την αγάπη του, την ευγνωμοσύνη του προς το σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Ξεχωριστή θέση στο προσκύνημα είχε ο επιτάφιος της Παναγίας, όπου οι πιστοί στάθηκαν με ευλάβεια και προσοχή. Η γιορτή είχε ξεκινήσει από την παραμονή του 15 Αυγούστου με την τέλεση του Εσπερινού, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την μεγάλη ημέρα.
6: Μεγάλη ευλογία, μεγάλη γιορτή. Θαυματουργεί η Παναγία. Ναι, προσκύνησε και κοινώνησε κιόλα. Κατάφερα και νίστεψα. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί εγώ έχω και γενέθλια και γιορτή. Να είναι καλά, να δίνει υγεία, χαρά και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Και να φωτίσει τους νέους. Και να σταματήσει και τις πυρκαγιές.
7: Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Ο κόσμος ευχαριστιέται. Πάνε έξω, κάνε πανηγύρια και ερχόμαστε και εμείς χρόνια πολλά και του χρόνου, να είστε καλά. Είναι μια συνήθεια. Παίρνουμε το αντίδωρο, τον άρτο, δίνουμε τις ευχές μας. Αυτά.
8: Πολύ κόσμο.
7: Πάρα πολύ κόσμο. Έτσι είναι κάθε χρόνο.
9: Παναγία πάντα είναι, μας προστατεύει, είναι... Εδώ είναι η ενορία, δηλαδή γιορτάζει σήμερα.
0: Μία ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία, με την Παναγία του Μασταμπά να γίνεται για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης, πίστης και προσευχής για δεκάδες και εκατοντάδες Ηρακλειώτες.
1: Κύριος τουρίστες βρέθηκαν ανήμερα του 15 Αυγούστου στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά λόγω της αργίας, όμως λειτουργούν τα περισσότερα καταστήματα εστίασης. Η ισχυρή άνεμη ήταν αποτρεπτική για βουτιές στις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου και έτσι όσοι έμειναν στην πόλη επέλεξαν να περάσουν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είτε σε κοντινά χωριά είτε κάνοντας μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο.
0: Σχεδόν άδειο από ντόπιους, αλλά γεμάτο από τουρίστες ήταν το κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του 15 Αυγούστου. Με τα εμπορικά καταστήματα να παραμένουν κλειστά λόγω της αργίας, η κίνηση μεταφέρθηκε στα καταστήματα εστίασης, όπου πολλοί επέλεξαν να περάσουν χαλαρά τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού.
10: Πολύ ωραίο. Από Ζηρίχη ήρθα. Ναι. Περπατάω εδώ πέρα με τους φίλους μου, με τη Δανάη.
8: Από πού έχετε έρθει εσείς?
11: Από Ολλανδία προς το παρόν. Δροσερός καιρός σήμερα. Φυσάει πολύ. Ίσως σε καμιά ταβέρνα να πηγαίναμε για ψάρι. Αυτά.

0: ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή απέτρεψαν αρκετούς από μια εξόρμηση στις κοντινές παραλίες. Έτσι, για όσους έμειναν στην πόλη, η επιλογή ήταν βόλτα στο κέντρο, ένας πρωινός καφές και στιγμές χαλάρωσης.
1: Πολύ κόσμο. Έχω δει πάρα πολλούς τουρίστες, κυρίως τουρίστες. Ντόπιους δεν βλέπω, μάλλον έχουν φύγει όλοι και καλά το κάνανε κιόλας. Με αυτόν τον αέρα δεν το βλέπω να πηγαίνουμε και καμιά παραλία. Είμαι και έγκυος, ζέστη τώρα γι' αυτά.
2: Λόγω δουλειάς βρισκόμαστε στο κέντρο, θα μείνουμε στο κέντρο. Θάλασσα όσο επιτρέπεται, λόγω καιρού. Και ήρεμα, οικογενειακά.
0: Αυξημένη ήταν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης, ενώ το μεσημέρι εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες κατέγραψαν υψηλές πληρότητες.
3: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χάρη της Παναγίας να μας βοηθάει. Ο κόσμος σήμερα, ανέτρεψε τα δεδομένα, είναι σαν να είναι μια πραγματική εργάσιμη. Πάρα πολύ, μας βοηθάει, προσπαθούμε και εμείς να τα απεξέλθουμε. Είναι μεγάλος όγκος. Χαιρόμαστε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να περάσουν να νιώθουν πολύ φιλόξενα.
2: Τρελή κίνηση, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, είμαστε μια χαρά. Τουρίστες, ντόπιους, από όλα έχουμε σήμερα. Και πολλοί τουρίστες.
0: 15 Αύγουστος λοιπόν στο Ηράκλειο, χωρίς βουτιές για πολλούς, αλλά με βόλτα, καλό φαγητό και τη δροσιά των μελτεμιών να κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ημέρα τους.
4: Και κάνουμε τη βόρτα μας, να δούμε τον κόσμο.
5: Πώς σας φαίνεται το Ηράκλειο σήμερα?
4: Είναι πολύ ωραία. Είναι φανταστικά. Γενικώς το Ηράκλειο έχει και πολύ κόσμο. Είναι ευχάριστο, μαγαζιά, ανοίγει το μάτι σου, κάνεις τη βόρτα σου. Τον αέρα σου, τη θάλασσα, όλα.
6: Εγώ δεν μένω εδώ, μένω στην Αθήνα και ήρθα να κάνω διακοπές και είναι πάρα πολύ ωραία το 15 Αύγουστο η Κρήτη. Πάντα είναι ωραία η Κρήτη, δεν είναι μόνο το 15 Αύγουστο και τώρα αυτό που έχει γίνει εδώ, οι πεζόδρομοι είναι τέλειοι. Μου θυμίζει η ευρωπαϊκή πόλη και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο και όσοι έχουν έρθει αυτό μου λένε.
7: Στη δίνη των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Κρήτη. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, καθώς τα μελτέμια στο νησί φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυροσβέστες παραμένουν στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά.
0: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
8: Τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμοι εντάσσεως 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας. Όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων.
0: Η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς έχει ανέβει στην κατηγορία 4, ενώ επιποδώς βρίσκονται δήμοι, πυροσβεστικές υπηρεσίες και όλες οι αρμόδιες δυνάμεις πολιτικής προστασίας.
9: Σήμερα είμαστε στο 4 για ακόμα μια φορά σε όλη την Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από την πλευρά τη δική του. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Οι συνθήκες ευνοούν δυστυχώς τις πυρκαγιές και την εξέλιξη εφόσον έχουμε έναρξη. Οπότε κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, ώστε να περάσουμε για τη σημερινή μέρα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες της αντιπυρικής περίοδου με ασφάλεια και υγεία όλοι.
8: Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Στο Ρέθυμνο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει αυξημένος.
9: Είχαμε χτες ένα δύσκολο περιστατικό.

0: μια έναρξη η οποία εξελίχθηκε σε μια δύσκολη φωτιά σε πολύ μικρό χρόνο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο, για ακόμα μια φορά δυστυχώς. Ευτυχώς έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μπόρεσαν και επιχείρησαν τα αέρια. Τα αέρια που είχαμε στην Κρήτη σηκώθηκαν όλα ουσιαστικά και συνέβαλαν στην κατάσβεση μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η καθοριστική συνδρομή των εναέριων μέσων συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του μετόπου. Συνολικά επιχείρησαν 63 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 18 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Οι δυνάμεις παραμένουν, γιατί έχουμε έντονο ισχυρούς ανέμους εκεί. Άρα οι δυνάμεις παραμένουν μέχρι και τώρα που μιλάμε για τυχόν αναζωπηρώσεις.
1: Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι να υποβάλουν την δήλωση υπόθεν έσχες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε στις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και την διάρκεια της καθυστέρησης. Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
2: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτή που είναι υπόχρεοι σε δήλωση υπόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των χωρητικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουμε περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
1: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
2: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, η πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχες.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
2: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση πόθεν έσχες. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση πόθεν έσχες. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ? Μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση πόθεν έσχες.
1: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
2: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ε9, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχες να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
2: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του πότε ενέστηση με αποτέλεσμα να υπηρεσύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνω.

0: κάνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το Ε9.
1: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεότερα άτομα. Ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
2: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
3: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο ανάπλασης στο Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο

0: όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
5: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
3: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
6: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
7: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
6: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
8: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια.

0: επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμη και τα 6,5 ευρώ, ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ένα ακόμη ψηλότερη αν πληρώνεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, του πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
1: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Αυτή σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέματα?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
1: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λιτρού 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον απεγκλωβισμό όσων παγιδεύτηκαν σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Δεκάδες νεκροί και εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Οι αρχές μετρούν ήδη αρκετούς νεκρούς, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε όλες τις πληγήσες περιοχές. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. Η δόνηση κράτησε περίπου ένα λεπτό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους για να σωθούν. Περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και δημόσια κτίρια. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Μετά το σεισμό καταγράφηκαν και κύματα τσουνάμι μικρότερα από ένα μέτρο. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε περίπου 3 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι έρευνες. 3 ακόμη ισχυρά χτυπήματα μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ ακολούθησαν μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η ίδια περιοχή είχε πληγεί από έναν πολύ ισχυρό σεισμό το 1992 με περίπου 2.000 νεκρούς.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πολύ γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας του Office. Σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Η εξαιρετική παρουσία του Office έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο ό,τι κατέκτησε το κύπελλο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, ενώ πριν από λίγες μέρες λύγησε και την ΑΕΚ στα απέναντι. Πλέον ο ΟΦΗ έχει ξεπεράσει τις 7.000 πωλήσεις, ενώ και η σχετική προθεσμία εκνέει το βράδυ της Κυριακής, ενώ έχει δοθεί σχετική παράταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ, αν δει ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς να πωλούνται τα εισιτήρια διαρκείας, θα δώσει ξανά παράταση. Ελένη, ενώ να πούμε ότι και για το παιχνίδι με την ΤΕΣΚΑ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 του μήνα 9 το βράδυ, ήδη έχουν, η θύρα 14 είναι sold out, έχουν κολληθεί αρκετά εισιτήρια. Ο κόσμος του ΟΒΗ διψά να δίνει την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη και το δείχνει. Mm-hmm. Οπότε τα εισιτήρια και τα διαρκεία και για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό γίνονται σιγά σιγά ανάπαστα, Ελένη.
0: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ίδιου όσο και των συμπαικτών του είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
4: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να όφει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτη.

0: δήλωσε στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
1: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μες στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
0: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Όφη είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
1: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
0: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι.

0: σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές.

0: οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιολιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
1: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
2: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
1: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
2: Είναι λίγο φιδωλή.
1: Ναι, λίγο.
3: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
2: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
3: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
4: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
4: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
4: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
4: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
5: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
6: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
7: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινο.
5: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται

0: τελικό στάδιο όμως ήδη αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
5: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
3: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου, να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
0: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς

0: τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
1: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
0: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε, και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3, το Τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

0: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς. Από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενο στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, όσο ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 15 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μήνυμα σε όσους δίνουν μάχη απέναντι στα πύρινα μέτωπα που καταγράφονται για ένα ακόμη καλοκαίρι στην χώρα μας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα του 15 Αυγούστου παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Στη γενέτειρά του εξάλλου περνάει ολιγοήμερες διακοπές πριν να επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.
1: Από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα του 15 Αυγούστου, έχοντας όμως στραμμένη τη σκέψη του σε όσους δίνουν την μάχη με τις πυρκαγιές.

0: Πρωθυπουργός που βρίσκεται στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές παρακολούθησε ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας στην Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα εξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά.
0: Αμέσως μετά τις ευχές που έστειλε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του καλοκαιριού και κυρίως στη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.
1: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η σκέψη όλων θα πρέπει να βρίσκεται σε εκείνους που δίνουν την δύσκολη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της πίστης και της δύναμης που μπορεί να αντλήσει κανείς από αυτήν, αλλά και της ευκαιρίας για λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.
1: Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα πού της γης.
0: Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και το κυβερνητικό πρόγραμμα, με την ατζέντα να παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένη.
2: Το Ηράκλειο τίμησε την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος πιστών έδωσε το παρόν στην Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Μασταμπά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μικροί και μεγάλοι προσκύνησαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης, τον επιτάφιο και έστειλαν ευχές.
0: 15 Αύγουστος και η Παναγία Μασταμπά πλημμύρισε από πιστούς. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό

0: Μίσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο για να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να τιμήσουν την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
1: Εύχομαι η Παναγία να προσέχει και να φυλάει κάτω από τη σκέπη της όλου τον κόσμο. Τα λέει όλα, νομίζω το Πάσχα του καλοκαιριού τα λέει όλα. Η Παναγία είναι το πιο κοντινό πρόσωπο του ανθρώπου στο Θεό.
2: Γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Πολλοίς κόσμος.
3: Μια πολλά για την Παναγία μας, να είμαστε όλοι καλά, παιδιά και του χρόνου. Υγιείς όλοι. Υγιείς όλοι. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Με έχει αγγίξει η σημερινή μέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη. Να είστε όλοι καλά και όλοι μας. Υγεία σε όλους. Καλή Παναγιά. Να είστε καλά.
0: Σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία για το Πάσχα του καλοκαιριού, προσευχόμενοι στην Θεοτόκο. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος, ενώ ο ναός παραμένει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας γεμάτος από πιστούς.
4: Δοξάζουμε τον Θεό που μας αξίωσε να φτάσουμε και στη σημερινή ημέρα, την ημέρα της κοιμήσεως και σεβασμίας μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, της προστάτητος και φόρου του γένους των χριστιανών. Όλος ο λαός μας χαίρεται και σειραίει στους ναούς, στα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της Παναγίας και όχι μόνο, προκειμένου να δείξει την αγάπη του, την ευγνωμοσύνη του προς το σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Ξεχωριστή θέση στο προσκύνημα είχε ο επιτάφιος της Παναγίας, όπου οι πιστοί στάθηκαν με ευλάβεια και προσοχή. Η γιορτή είχε ξεκινήσει από την παραμονή του 15 Αύγουστου με την τέλεση του Εσπερινού, προετοιμάζοντας τους πιστούς για την μεγάλη ημέρα.
5: Μεγάλη ευλογία, μεγάλη γιορτή. Θαυματουργή η Παναγία. Ναι, προσκύνησε και κοινώνησε κιόλας. Κατάφερα και νίστεψα. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί εγώ έχω και γενέθλια και γιορτή. Να είναι καλά, να δίνει υγεία, χαρά και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Και να φωτίσει τους νέους. Και να σταματήσει και τις πυρκαγιές.
6: Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Ο κόσμος ευχαριστιέται. Πάνε έξω, κάνε πανηγύρια και ερχόμαστε και εμείς χρόνια πολλά και του χρόνου, να είστε καλά. Είναι μια συνήθεια. Παίρνουμε το αντίδωρο, τον άρτο, δίνουμε τις ευχές μας. Αυτά.
7: Πολύ κόσμο.
6: Πάρα πολύ κόσμο. Έτσι είναι κάθε χρόνο.
8: Παναγία πάντα είναι, μας προστατεύει, είναι... Εδώ η ενορία δηλαδή γιορτάζει σήμερα.
0: Μία ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία, με την Παναγία του Μασταμπά να γίνεται για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης, πίστης και προσευχής για δεκάδες και εκατοντάδες Ηρακλειώτες.
9: Κύριος τουρίστες βρέθηκαν ανήμερα του 15 Αύγουστου στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά λόγω της αργίας, όμως λειτουργούν τα περισσότερα καταστήματα εστίασης. Ισχυρή άνεμη ήταν αποτρεπτική για βουτιές στις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου και έτσι όσοι έμειναν στην πόλη επέλεξαν να περάσουν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είτε σε κοντινά χωριά είτε κάνοντας μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο.
0: Σχεδόν άδειο από ντόπιους, αλλά γεμάτο από τουρίστες ήταν το κέντρο του Ηρακλείου ανήμερα του 15 Αύγουστου. Με τα εμπορικά καταστήματα να παραμένουν κλειστά λόγω της αργίας, η κίνηση μεταφέρθηκε στα καταστήματα εστίασης, όπου πολλοί επέλεξαν να περάσουν χαλαρά τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού.
10: Πολύ ωραίο. Έχω πω Ζυρίχη ήρθα. Ναι. Περπατάω εδώ πέρα με τους φίλους μου, με τη Δανάη.
7: Από πού έχετε έρθει εσείς?
11: Από Ολλανδία προς το παρόν. Δροσερός καιρός σήμερα. Φυσάει πολύ. Ίσως σε καμιά ταβέρνα να πηγαίναμε για ψάρι. Αυτά.
0: Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή απέτρεψαν αρκετούς από μια εξόρμηση στις κοντινές παραλίες. Έτσι, για όσους έμειναν στην πόλη, η επιλογή ήταν βόλτα στο κέντρο, ένας πρωινός καφές και στιγμές χαλάρωσης.
12: Πολύ κόσμο. Έχω δει πάρα πολλούς τουρίστες, κυρίως τουρίστες. Ντόπιους δεν βλέπω, μάλλον έχουν φύγει όλοι και καλά το κάνανε κιόλας. Με αυτόν τον αέρα δεν το βλέπω να πηγαίνουμε και καμιά παραλία. Είμαι και έγκυος, ζέστη τώρα γι' αυτά.
13: Λόγω δουλειάς βρισκόμαστε στο κέντρο, θα μείνουμε στο κέντρο. θάλασσα όσο επιτρέπεται, λόγω καιρού, και ήρεμα οικογενειακά.
0: Αυξημένη ήταν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης, ενώ το μεσημέρι

0: εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες κατέγραψαν υψηλές πληρότητες.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χάρη της Παναγίας να μας βοηθάει. Ο κόσμος σήμερα, ανέτρεψε τα δεδομένα, είναι σαν να είναι μια πραγματική εργάσιμη. Πάρα πολύ, μας βοηθάει, προσπαθούμε και εμείς να τα απεξέλθουμε. Είναι μεγάλος όγκος. Χαιρόμαστε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να περάσουμε, να νιώθουν πολύ φιλόξενα.
2: Τρελή κίνηση, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, είμαστε μια χαρά. Τουρίστες, ντόπιους, από όλα έχουμε σήμερα. Και πολλοί τουρίστες.
0: 15 Αύγουστος λοιπόν στο Ηράκλειο, χωρίς βουτιές για πολλούς, αλλά με βόλτα, καλό φαγητό και τη δροσιά των Μελτεμιών να κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ημέρα τους.
3: Και κάνουμε τη βόρτα μας, να δούμε τον κόσμο.
2: Πώς σας φαίνεται το Ηράκλειο σήμερα?
3: Είναι πολύ ωραία. Είναι φανταστικά. Γενικώς το Ηράκλειο έχει και πολύ κόσμο. Είναι ευχάριστο, μαγαζιά, ανοίγει το μάτι σου, κάνεις τη βόρτα σου. Τον αέρα σου, τη θάλασσα, όλα.
4: Εγώ δεν μένω εδώ, μένω στην Αθήνα και ήρθα να κάνω διακοπές και είναι πάρα πολύ ωραία το 15 Αύγουστο η Κρήτη. Πάντα είναι ωραία η Κρήτη, δεν είναι μόνο το 15 Αύγουστο και τώρα αυτό που έχει γίνει εδώ, οι πεζόδρομοι είναι τέλειοι. Μου θυμίζει η ευρωπαϊκή πόλη και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο και όσοι έχουν έρθει αυτό μου λένε.
5: Στη δίνη των ισχυρών ανέμων βρίσκεται η Κρήτη. Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, καθώς τα μελτέμια στο νησί φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, καθώς είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυροσβέστες παραμένουν στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά.
0: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
6: Τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμη εντάσσεως 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας. Όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων.
0: Η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς έχει ανέβει στην κατηγορία 4, ενώ επιποδώς βρίσκονται δήμοι, πυροσβεστικές υπηρεσίες και όλες οι αρμόδιες δυνάμεις πολιτικής προστασίας.
7: Σήμερα είμαστε στο 4 για ακόμα μια φορά σε όλη την Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από την πλευρά τη δική του. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Οι συνθήκες ευνοούν δυστυχώς τις πυρκαγιές και την εξέλιξη εφόσον έχουμε έναρξη. Οπότε κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, ώστε να περάσουμε για τη σημερινή μέρα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες της αντιπυρικής περίοδου με ασφάλεια και υγεία όλοι.
6: Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Στο Ρέθυμνο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει αυξημένος.
7: Είχαμε χτες ένα δύσκολο περιστατικό, μια έναρξη η οποία εξελίχθηκε σε μια δύσκολη φωτιά σε πολύ μικρό χρόνο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο, για ακόμα μια φορά δυστυχώς. Ευτυχώς έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μπόρεσαν και επιχείρησαν τα αναέρια. Τα αναέρια που είχαμε στην Κρήτη σηκώθηκαν όλα ουσιαστικά και συνέβαλαν στην κατάσβεση. Μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Η φλόγη φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η καθοριστική συνδρομή των

0: μέριων μέσων συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του μετόπου. Συνολικά επιχείρησαν 63 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 18 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
1: Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Οι δυνάμεις παραμένουν γιατί έχουμε έντονο ισχυρούς ανέμους εκεί. Άρα οι δυνάμεις παραμένουν μέχρι και τώρα που μιλάμε για τυχόν αναζωπηρώσεις.
0: Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι να υποβάλουν την δήλωση πόθεν έσχες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε στις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και την διάρκεια της καθυστέρησης.
2: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
3: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτοί που είναι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
2: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
3: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, η πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχες.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
3: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση πόθεν έσχες. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεος είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση πόθεν έσχες. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση πόθεν έσχες.
2: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
3: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ε9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχες να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
2: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
3: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του πόθεν έσχες, με αποτέλεσμα να επισύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό, έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ε9.
0: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεότερα.

0: άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
1: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο ανάπλασης στο Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
3: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου, μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
3: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
3: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον

0: οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων, αφετέρου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
5: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
3: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
6: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
7: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
6: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
8: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμη και τα 6,5 ευρώ.

0: ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ένα ακόμη ψηλότερη αν πληρώνεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
2: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
3: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
4: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
3: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
1: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
5: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
4: Αυτή σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλει?
5: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι.
1: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον απεγκλωβισμό όσων παγιδεύτηκαν σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Δεκάδες νεκροί και εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Οι αρχές μετρούν ήδη αρκετούς νεκρούς, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε όλες τις πληγήσες περιοχές. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας.

0: Ασίας και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση. Η δόνηση κράτησε περίπου ένα λεπτό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους για να σωθούν. Περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και δημόσια κτίρια. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Μετά το σεισμό καταγράφηκαν και κύματα τσουνάμι μικρότερα από ένα μέτρο. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε περίπου 3 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι έρευνες. 3 ακόμη ισχυρά χτυπήματα μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ ακολούθησαν μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η ίδια περιοχή είχε πληγεί από έναν πολύ ισχυρό σεισμό το 1992 με περίπου 2.000 νεκρούς.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πολύ γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας του Office. Σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Η εξαιρετική παρουσία του Office έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο, ό,τι κατέκτησε το κύπελο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, ενώ πριν από λίγες μέρες λύγησε και την ΑΕΚ στα απέναντι. Πλέον ο ΟΦΗ έχει ξεπεράσει τις 7.000 πωλήσεις, ενώ και η σχετική προθεσμία εκμένει το βράδυ της Κυριακής, ενώ έχει δοθεί σχετική παράταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ, αν δει ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς να πωλούνται τα εισιτήρια διαρκείας, θα δώσει ξανά παράταση. Ελένη, ενώ να πούμε ότι και για το παιχνίδι με την ΤΕΣΚΑ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 του μήνα 9 το βράδυ, ήδη έχουν, η θύρα 14 είναι sold out, έχουν κολληθεί αρκετά εισιτήρια. Ο κόσμος του ΟΒΗ διψά να δει την ομάδα να αγωνίζεται στην Ευρώπη και το δείχνει. Οπότε τα εισιτήρια και τα διαρκεία και για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό γίνονται σιγά σιγά ανάπαστα, Ελένη.
0: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ίδιου όσο και των συμπαικτών του είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
4: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να ΟΦΗ να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις. Χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
3: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο ΟΦΗ είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίχτες, απλά

νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα.

0: Ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
0: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
1: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο

ολόκληρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνεται να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της

0: προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά. Έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο και έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεχτεί?
0: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για το ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σας αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημών, άμα θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οποίες μπορεί να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε, έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερα, έχουμε μάθει, μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου.

0: Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβολος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει τον λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα λέγει κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιος τη φωνή ενός ανθρώπου, που τον ξέρει, τον θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το βλέπει
0: ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέλθει το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Ξεκινώ, ας πούμε, αν πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνητικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί, αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί η επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια μια προηγμένη, ας πούμε, απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό, καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε, είναι θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από τη δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε, είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε, να ορίσει κανείς πού ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς. Δηλαδή, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, που, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο. Δηλαδή,
1: είναι η υπέρβαση.
0: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε από έναν επιστήμονα το από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερο ως ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό, ναι, για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήριες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές οι συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτηση μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζετε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα όταν ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις, αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν μπορεί να

0: Καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει. Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση.
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν ήμουν σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει. Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση. Ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για νόσους.
1: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
0: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
0: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση, εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα, όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της στοιχειότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να βγω πάνω να την αλλάξω.
1: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της, έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
1: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπινου προσωπικού, εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα. Σαν μόνιμοι κάτοικοι, τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Ακριβώς μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθος όλος ο κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος.
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

0: Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευράς τουλάχιστον συμπεριφοράς να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται, είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται, καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γυρίζουν.
1: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν
0: μετά. Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι, εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Η σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να το συμβουλέψει κιόλας ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχεις καιρό να το σκεφτείς. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, πλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά ας πούμε τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, ένα εξαιρετικός εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.

0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει πιστεύω όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν
0: αλλά
1: αναφέρομαι
0: αυτό
1: στην τεχνική εμπειρία,
0: όχι,
1: αναφέρομαι
0: κατάλαβα,
1: στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία
1: Ακριβώς.
0: της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο πέρασμα
0: υπάρχει
1: των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει, ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες, υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Εάν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία? Και γιατί σας ρωτώ? Γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο?
0: Και αυτό είναι πάλι πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου, ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα είναι σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρανε λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς. Ακριβώς. Όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου,
1: για
0: μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπορ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο.

0: άλλο και έχει αποδειχθεί αυτό, ας πούμε. Και με, και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα στο μέτωπο της νευρολογίας.
0: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, και κάποιο όριο.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες, μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, ξέρω, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή. Ας πούμε, άλλη παρότηση υγείας όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
1: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
0: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
1: θεωρώ.
0: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δηλαδή θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος, ο οποίος στάχθηκε μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Είσαι ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε έναν πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα, το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
1: Και μου βιάζει, ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει.
0: Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιος από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Που τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
0: Όχι. Οι ημικρανίες
1: είναι κάτι
0: όχι.
1: Απλό.
0: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλο δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε τα παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να έχει πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήρε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνεται ο κόσμος και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει το ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Άξι. Τώρα, εάν εγώ έθεσα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Εντάξει. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
0: Θα προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά, δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται.

0: πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει, το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν, κάπου λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική αγωγή.
1: Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά, στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας? Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος που δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φυγής. Φεύγει και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει σε έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε
0: το
1: βοηθήσει.
0: Θέμα, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα το κράτος, δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει? Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Ποια είναι? Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος

0: είμαστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
1: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
0: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς, στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
1: Όχι πρακτικούς, πρακτικούς.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό. Για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να τα αφαιρέσεις, βάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη εκτινοβολία και να τελειώσει.
0: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκρίζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές, βέβαια, μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά και απεικόνησε, έδειξε μία ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
0: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμόπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
1: Θα έλεγα αρκετές φορές. Δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο κήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος

0: υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει το ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια: Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος τα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Δόξα τω. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα βόλαψες εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το έλεγα να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει: Μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτός περνάει το μικρόβιο, μάλλον. Δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει: Μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω: Ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι: είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει. Νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι. Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το άμα πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλεύει 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πως είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται? Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
0: έδινε
1: το συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.

0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μ' άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα εστόντα χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι, πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθία.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου.
0: Στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθία.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσια.
0: Όλοι. Ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η Ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν Ακαδημία, αλλά
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι. Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.

0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο υπάλληλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Σωστά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερ φορ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά, έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι, ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνει το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική, δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην... έχει παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, κάπα 19,
0: έχει κάτι το μέτρημα. Έχει κάτι το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους, έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
0: Ένα μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Με την ικανότητα που είχε στον
1: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία?
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Φανέλα και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: Μόλις
0: σου.
1: Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
1: Βέρεια.
0: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει «Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις.

0: Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό
1: ποτέ.
0: Σου. Ποτέ.
1: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
0: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
1: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο. Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιο σε μάρκαρε τότε. Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
0: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοτέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια. Ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μένω ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Από λίγη ώρα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφι. Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφι.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Νίκος Παπαδόπουλος.
0: 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον ΟΦ.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον ΟΦ. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε αν θέλετε να φύγετε κι εσείς κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε.

0: λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ σε 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε γίνει, είχαμε δεθεί τόσο
1: συμμορία.
0: Πολύ. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Τις διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρώτα σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπιας. Όχι ο Νόμπιας, ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε μετά.
0: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα το Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνεις μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθείς, σε παρακαλώ, να μου περιγράψεις τι μπαίνεις στο Καραϊσκάκι. Έχω μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή.
0: Σκέφτεσαι.
1: Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος, να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις.
0: Ναι,
1: είτε
0: ναι.
1: Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ.
0: Είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό, 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο,
1: δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω, τις δουλειές
0: που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις
1: μπράβο,
0: κάνει.
1: Ναι. Του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο
0: σωστά.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα κερδίσει.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει δανεικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις. Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100% επαγγελματίας.
0: Αυτό, η αφοσία στο dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε. Και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι.